ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα,

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα
1: κάθε
0: αυτά
1: κάθε μέρα. Διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τα μαθήματα κατεύθυνση στα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε εξέλιξη και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της Συνόδου, οι προκλήσεις και η κοινοτομία στην πολιτική προστασία υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τα τέλη του μήνα. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προβλέπει αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων αλλά και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση. Γεωδικό χάρτη εξυγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και των ΣΚΑΙ. Παραμένει η πρώτη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου με 29,5%, δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 15,5%, τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και ακολουθεί η Ελπίδα με 11%. Η έρευνα δείχνει μετακινήσεις ψηφοφόρων, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα Τσίπρα, αλλά και έντονη κινητικότητα στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, το νέο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που αλλάζει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκαριστικά στοιχεία έφερε στο φως η ιατροδικαστική εξέταση για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Η 39χρονη μητέρα δύο παιδιών έφερε 45 τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, με τις τρεις θανατηφόρες μαχαιριές να εντοπίζονται στην αριστερή θωρακική χώρα. Οι ειδικοί διαπίστωσαν επίσης ότι το θύμα προσπάθησε να αμυνθεί. Ολοκληρώθηκε ανακριτική διαδικασία για 17 κατηγορούμενους στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονταν εμπλέκοντες σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ. Μετά τις απολογίες, τρία άτομα που φέρονταν να είχαν ηγετικό ρόλο κρίθηκαν προφυλακιστέα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της αγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Στο δόλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 37χρονος Πακιστανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου ομοϊθνούς του, το οποίο ισορρούσε και εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στο Θερμαϊκό Κόλπο. Για την υπόθεση κατηγορούνται 3 ακόμη άτομα. Σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λάρισας Κοζάνης προχώρησαν χθες οι Θεσσαλοί αγρότες, στέλνοντας χειρό μήνυμα για τα προβλήματα του πρωτογενού στο ΜΕΑ, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Προανήγγειλαν δε πανελλαδική συνεδρία της Γραμματείας των Μπλόκων την ερχόμενη εβδομάδα για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων. Ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά το τρίμηνο 12 με 14 Ιουνίου, τα επίσημα εγγένεια του νέου πνεύμονα πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Χωρίς νερό, 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή από το Λαγκαδά προς Λούτρα, 5 βρύσες και Κολχικό, λόγω εργασιών επισκευής και συντήρησης του δικτύου της ΔΕΙΑΛ. Αισιόδοξη για μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα Ισραήλ και Λίβανο, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να καταλήξουν ακόμη και άμεσα σε ειρηνευτική συμφωνία, αν δεν υπήρχε, όπως είπε, το εμπόδιο της Χεζμπολάχ. Την δύο ώρα πάντως, συγκρούσεις συνεχίζονται στο νότιο Λίβανο, με νέα Ισραηλινά πλήγματα και επιθέσεις της Χεζμπολάχ να διατηρούν την ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή, με τη θερμοκρασία σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να κυμαίνεται στο κέντρο της πόλης μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Καλημέρα, ολημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Είναι η πρωινή ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Βέννη. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 έως και το επόμενο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στο στούντιο μαζί μου ο Τέλης Άρης Αριστοτέλης, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Αναστασιάδης, δεν πρόλαβα να πω το επίθετο.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, καλημέρα, να είστε όλοι καλά.
0: Έτσι μας
1: να έχουμε, ναι, έχουμε πολύ ωραία μέρα σήμερα. Έτσι, έχει μπει λίγο ο ήλιος, έχουμε λίγο φωτίσει, έχει γίνει αυτό.
0: Καλοκαίρι. Έτσι, γι' αυτό ξεκίνησες και με το τόσο ωραίο κομμάτι που έτσι θες να βάζεις όταν σε χτυπάει το φως. Πολύ όμορφη μέρα, ελπίζουμε έτσι να εξελιχθεί και στην πορεία. Η πρόγνωση φυσικά όσον αφορά στα του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δίνει μια αμυγός καλοκαίρινη μέρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι το 30 πάλι θα χτυπήσει στο κέντρο. Για τους οδηγούς δεν ξέρω πόσο ευχάριστο θα είναι πάλι το πρωινό, γιατί παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, μεγάλα προβλήματα, φαίνεται έτσι να γεμίζει η περιφερειακή. Έχουμε όμως δύο τροχαία με δύο κινητοποιημένα γιοταχή στο οδόστρωμα που έχουν ήδη δημιουργήσει ουρές γιοταχή στην περιφερειακή από το ύψος της Πηλαίας, λίγο μετά την Πηλαία, μέχρι τον ΚΑΠΑ 12, τη συμβολή δηλαδή της περιφερειακής με την Μουδανίων στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Δύο λοιπόν γιοταχήνα κινητοποιημένα στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις όπως μπορώ να δω. Το ένα γιοταχή έχει ακινητοποιηθεί εκεί στο ύψος του Μουσκού Σχολείου μετά την Πηλαία και το δεύτερο λίγο πριν τον ΚΑΠΑ 12. Αν και εφόσον αποζηθούν γρήγορα από το οδόστρωμα θα είναι καλύτερη εικόνα. Διαφορετικά βλέπω σε ένα τέταρτο να μιλάμε για πολλούς δρόμους στα ανατολικά στο κόκκινο, όταν μπλοκάρει περιφερειακή κάπου, μπλοκάρει όλο το σύστημα. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή χωρίς να έχουμε προβλήματα. Βλέπω στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα ιδιαίτερα έτσι φορτωμένο το δρόμο και χαμηλές ταχύτητες σε κάποια σημεία της Τσιμισκή, της Λοφόρου Δανδροποτάμου, στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού. Τα γνωστά σημεία λοιπόν.

ζούσε. Ένα ωραίο φωτεινό καλοκαίρι, ένα πανέμορφο ελληνικό καλοκαίρι θα έλεγα εγώ, και παρά το γεγονός ότι έχουμε πολέμους σε εξέλιξη και βόρεια και στη Μέση Ανατολή, ο κόσμος περιμένει πώς και τι να φύγει διακοπές. Μπορεί να είναι για την ώρα συγκρατημένη πορεία των κρατήσεων. Είχα μια προθέρμανση στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά οι εκπρόσωποι της αγοράς, της τουριστικής αγοράς, είναι αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ένα μικρό θέμα με την είσοδο μέσω του Τελωνίου των Ευζών, γιατί έχουμε αυτό το νέο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βιομετρικό, το ηλεκτρονικό, που προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις στους ελέγχους, αλλά ίσως κάτι να συμβεί και με αυτό το ζήτημα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον εδώ από πλευράς Υπουργού Εσωτερικών υπεύθυνων για θέματα Μακεδονίας Τράξη. Ο κ. Κωνσταντίνος Βιλέκας έστειλε κλιμάκιο προημερών για να δει τι θα συμβεί. Μας είπε για προσωρινή ενίσχυση του προσωπικού, ενδεχομένως και προσωρινή αναστολή στην περίοδο αιχμής όσον αφορά στους ελέγχους πολιτών από τρίτες χώρες, και κυρίως όσοι έρχονται με τουριστικά λεωφορεία, και είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Περιμένουμε μέχρι και 5 ώρες τα Σαββατοκυριακά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να είναι όντως για όλους μας ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Να πούμε επίσης καλή επιτυχία στα παιδιά, στους υποψηφίους των πανελλαδικών που ρίχνονται και σήμερα στη μάχη. Μπαίνουμε στα μαθήματα πλέον κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται σήμερα στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Στις 8 πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα. Πραγματικά καλή επιτυχία και όσο μπορείτε χωρίς άγχος. Θα μου πείτε, πατάμε κουμπί ή δεν πατάμε κουμπί? Δεν αλλάζει εύκολα αυτό. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. Γιατί είπαμε, ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής μας είναι πανελλαδικές. Είναι ένας σταθμός, μια στάση. Αυτό και μόνο. Καλή επιτυχία και στα γυμνασιόπαιδα που ξεκίνησαν χθες τις εξετάσεις τους και συνεχίζουν έτσι. Θα συνεχίσουν έως τις 15 του μήνα. Οπότε και ολοκληρώνεται όλο το πακέτο. Στις 15 εξάλλου κλείνουν και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπαίνουμε επί της ουσίας στο ελληνικό υπέροχο μακρύ καλοκαίρι.

Λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Μια και η πόλη μας θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της φετινής Συνόδου, η προκλήση και η καινοτομία στην πολιτική προστασία υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. 21ος αιώνας στην Ευρώπη και μιλάμε ακόμη για πολέμους. Νομίζω ότι δυστυχώς τα μαθήματά μας δεν τα πήραμε από τον 20ο αιώνα, από τους Βαλκανικούς, τους παγκόσμιους πολέμους, δεν ξέρω. Τώρα εγώ φταίω. Πάνω από όσο βαρέσει η δίσκη μου βάζει αυτά τα ωραία κομμάτια, δεν θέλω να τα κόβω. Καλό πρωινό σε όλους. Ακούστε και τη Θεοδοσία Τσάτσου.

Σας έλεγα πριν ότι σήμερα θα βρίσκεται στην πόλη μας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, για τη σύνοδο των ομολόγων του αρχηγών των όπλων δυνάμεων των Βαλκανίων. Νωρίς το πρωί ξεκινούν οι εργασίες. Ο κύριος Δένδιας θα απευθύνει χαιρετισμό στις 9. Το θέμα της σύνοδου το είπαμε. Προκλήσεις και καινοτομία στην πολιτική προστασία, προσαρμογές στις νέες πραγματικότητες του πολέμου. Πρόκειται για τη 19η Διαβαλκανική Σύνορα Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών. Οι εργασίες κορυφώνονται σήμερα και αύριο, ξεκίνησαν άτυπα χθες. Τυπικά όμως η ουσία είναι σήμερα. Και πιο πολύ το αναφέρω γιατί ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προσαρμογές, προσωρινές, ξέρετε. Όταν έχουμε επισήμους στην πόλη, αλλάζει λίγο το σκηνικό. Μας λείπει και το μετρό. Αχ, πώς μας λείπει το μετρό. Εδώ όμως θα την κάνω την παρένθεση, επειδή για να είμαστε και δίκαιοι, έχω πει πάρα πολλές φορές για το έλλειμμα που υπάρχει σε κάποιες γραμμές του ΑΣΤ. Ακούω από αρκετό κόσμο και στα δυτικά και στα βόρειο-ανατολικά, δηλαδή προς Τούμπα κτλ. Παράπονα, γιατί δεν έχουμε μεγάλη συχνότητα δρομολογίων. Για παράδειγμα, του 12. Και εγώ κάνω τέτοια παράπονα. Χθες να σας πω ότι περίμενα 40 λεπτά στο Παπάφιο να έρθει 12, έτσι απλά. Αλλά να λέμε και τα καλά, αυτή η γραμμή μη έτσι όπως στήθηκε και κυρίως αυτή τη δεύτερη φορά που έχουμε αναστολή λειτουργίας του μετρό που κάνει, που παίρνει, διασχίζει όλη την Εγνατία και κάνει ελάχιστες στάσεις, διευκολύνει πραγματικά και βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο που κινούνταν με το μετρό. Φτάνει αρκετά γρήγορα, εντάξει, δεν είναι 10 λεπτά για παράδειγμα. Το σιδηροδρομικό σταθμό Παπάφιο, όπως ήταν με το μετρό, είναι 15-17. Είναι πάρα πολύ καλός ο χρόνος. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις υπόλοιπες γραμμές. Όταν πρέπει να κάνεις μετεπιβίβαση, να πάρεις ένα άλλο λεωφορείο, να πας αλλού, εκεί μπορεί να χάσεις πάρα πολύ χρόνο. Τέλος πάντων, είπαμε για να μην είμαστε γκρινιάριδες, να λέμε και τα θετικά. Η γραμμή μη 1 του μετρό λειτουργεί. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Παθέ λόγω εργασιών στη σύραγγα της Κατερίνης. Τι πολύπαθη αυτή η σύραγγα της Κατερίνης. Ξέρετε, είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου η Κατερίνη. Στην Πιερία πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Και τη μία συναντάς κλειστές στις δύο από τις τρεις λωρίδες του δρόμου, χωρίς να εκτελούνται πουθενά έργα. Απλά βάζουν εκεί τα σηματάκια ότι και καλά εκτελούνται εργασίες και πάει όλο το καλοκαίρι και δεν βλέπεις κανένα εργάζεται. Αλλά είναι κλειστός ο δρόμος και ταλαιπωρείται όποιος πάει αυτή η μέρα για μπάνιο. Απ' την άλλη, αυτή η πολύπαθη σύραγγα της Κατερίνης κάθε τρεις και λίγο επισκευάζεται και συντηρείται. Δεν ξέρω πραγματικά, αλλά και τώρα έχουμε σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα. Σε αυτό το κομμάτι της Εθνικής Οδού, στην περιοχή της Κατερίνης, λόγω εργασιών στη σύραγγα, τι μας ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας. Έως τις 8 το βράδυ, όσο ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα έχουμε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου Παθέ, από το νότιο ενισοκοδοκόμβο της Κατερίνης μέχρι το βόρειο ενισοκοδοκόμβο της Κατερίνης. Ισχύει, το ξαναλέω, και στα δύο ρεύματα, και για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα και για αυτά που κινούνται προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται το διάστημα αυτό μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης, όπου θα διοχετεύονται με τη βοήθεια και τροχονόμητα διερχόμενα οχήματα. Από τη μία είναι πολύ εύκολο, από την άλλη είναι και δύσκολο γιατί μπερδεύεσαι αρκετά. Αν δεν γνωρίζεις, έχει τόσες πολλές εισόδους-εξόδους η πόλη της Κατερίνης πλέον, κυκλικούς κόμβους, είσοδο νότιος ανισόπεδος, βόρειος ανισόπεδος, κεντρικός ανισόπεδος, δεν ξέρω τι, που αν δεν υπάρχει τροχονόμος υπάρχει θέμα.

Να σας πω επίσης ότι σήμερα έχουμε θελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Πελοκήπων Μενεμέη σε συνεργασία με το νοσοκομείο Άγιος Παύλος σε 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πελοκήπων Μενεμέη. Όσοι πιστοί προσέλθετε, είναι λίγα λεπτά από τη ζωή σας που μπορούν να δώσουν ζωή σε έναν συνάνθρωπο. Πραγματικά είναι μια πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και δεν κοστίζει τίποτα. Στην τελική είναι και ζήτημα κοινωνικής ευθύνης. Όταν μπορούμε με λίγα λεπτά από το χρόνο μας και χωρίς κόστος να βοηθήσουμε να σώθει μια ανθρώπινη ζωή, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφιερώσουμε αυτά τα λίγα λεπτά. Και επίσης για όσους ζουν εκεί στο Δήμο του Λαγκαδά και εκεί πολύ παθή περιοχή με το νερό, πρέπει να είναι πολύ παλαιωμένο το δίκτυο γιατί διαρκώς έχουμε εργασίες συντήρησης, παρεμβάσεις κτλ. Από τη ΔΕΙΑΛ, τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Λαγκαδά. Να ξέρουν λοιπόν ότι και σήμερα θα έχουν μια μικρή ταλαιπωρία. Από τις 9 το πρωί ως τις 12 θα διακοπεί η υδροδότηση στην περιοχή από το Λαγκαδά προς τα Λουτρά, στην περιοχή από το Λαγκαδά προς τις 5 Βρύζες και στην αντίστοιχη προς το Κολχικό. Επισκευή και συντήρηση του δικτύου της ΔΕΙΑΛ. Ευτυχώς ως τις 12 το μεσημέρι μόνο.

0: και ερίστη μουσική. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή,
8: 8 με 10 το βράδυ,
7: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Όλα είναι καλοκαίρι στο

FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είναι σε εξέλιξη πρώην ενημέρωση των FM 100 με την Ευδοξία Δέιν στο μικρόφωνο της πρωινής εκπομπής του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και τον Αριστοτελή Αναστασιάδη στη ρύθμιση των ηχών και τις μουσικές επιλογές, τις τόσο όμορφες και φρέσκες που με παραπέμπουν στο καλοκαίρι και έτσι. Εκτός αέρα, λέγαμε για τη Σαμοθράκη, επιτέλους σε Λυκοδρόμη, ένα πανέμορφο νησί, ένα στολίδι θα έλεγα εγώ, του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, που είναι αναξιοποιητός, εκεί να είναι και η γοητεία του νησιού, ναι μεν, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο τουρισμός και λίγο πιο εναλλακτικός θα έλεγα σε σχέση με άλλα νησιά, αλλά υπήρχε ένα έλλειμμα και φαίνεται ότι αυτό θα έρθει να καλυφθεί. Περιμένουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο. Ποιο έργο? Του ελικοδρομίου. Ναι, πραγματικά μπαίνουν επιτέλους στα θεμέλια για τη λειτουργία ελικοδρόμιου. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η Σαμοθράκη δεν έχει αεροδρόμιο. Το ελικοδρόμιο υπάρχει. Αυτά είναι τα τρελά της ελληνικής πραγματικότητας. Κατασκευάστηκε το 2007. Δεν αδειοδοτήθηκε όμως ποτέ. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι εγκαταστάσεις με τα χρόνια υποβαθμίστηκαν, πλημμυρικά φαινόμενα, φέρτα υλικά κτλ. Δημιούργησαν προβλήματα εκεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει επιτέλους, και όπως φαίνεται δρομολογείται, να αρχίσει και να λειτουργεί. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, υπεγράφει σύμβαση με ανάδοχο και περιμένουμε άμεσα εξελίξεις. Πότε ακριβώς θα ξεκινήσει το έργο, που είναι ζωτική σημασία πραγματικά για το νησί και για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες, θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πάντως, ο Δήμαρχος είναι αισιόδοξος, ο κ. Θανάσης Βίτσας, είπε ότι πίσω από την τελική υπογραφή κρύβεται ένας μακρύς, επιμόνος και συστηματικός αγώνας και ότι όπως όλα δείχνουν, του χρόνου τέτοια εποχή θα μιλάμε για τελείως διαφορετική κατάσταση στο νησί. Και τονίζω και για τους κατοίκους, δεν μιλάω μόνο για το τουριστικό προϊόν της Σαμοθράκης, γιατί ξέρετε τι γίνεται το χειμώνα με τους δυνατούς ανέμους σε νησιά όπως η Σαμοθράκη και η Θάσος. Κάτι και είναι πολλές φορές αποκομμένοι από τον έξω κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα υγείας που πρέπει να αντιμετωπιστούν από άλλες δομές, μεγαλύτερες από αυτές που υπάρχουν στα νησιά μας, από τα κέντρα υγείας κτλ. Και δεν μπορείς να περάσεις απέναντι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Αχ, βλέπω τώρα ότι να υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα σε πολλά σημεία. Υπομονή, το ξέρουμε το έργο, είναι γνωστό. Κάθε πρωί τέτοια ώρα παρόμοια είναι η εικόνα στους δρόμους εντός και εκτός πολλοδρομικού συγκροτήματος. Η περιφερειακή έχει αρχίσει να κοκκινεί σε διάφορα σημεία, από την Πολύχνη μέχρι το Επταπύργιο, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, μεταξύ 40 Εκκλησιών και Τριανδρίας, στο ύψος της Τούμπας και λίγο πιο κάτω στον ΚΑΠΑ 12, όπου είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε και δύο τροχιά μετά την Πηλαία. Το ένα αγιόταχ έχει απομακρυνθεί ήδη από το δόστρωμα, το δεύτερο έχει πάει εκεί στην άκρη της οδού Μαβίλη, είπαμε στο ύψος του, μετά την Πηλαία, στο ύψος του Μουσικού Σχολείου, έτσι να το φανταστείτε το σημείο που έγινε το τροχαίο. Η Κωνσταντίνου Καρμαλίνα ήδη στο κόκκινο, από την Νέα Ελβετία μέχρι την Τούμπα. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στη Βασιλίση Σόλγας, χαμηλώνουν ταχύτητες εκεί σε όλα τα στενά και τους δρόμους Κατσιμίδη, Στρατού, Τριγώνο Χάνθ, έτσι περιοχή του κέντρου που αρχίζει και φορτώνει. Και η Τσιμισκή έχει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων και καθυστερείς και η Εγνατία είναι αυτή την ώρα στο ύψος των πανεπιστημίων, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δυτικά στην Κωνσταντίνου Καραμάλη, τα γνωστά σημεία. Και στη Μοναστήριο, στην αρχή, από τη Μενεμένη και μετά. Δεν πειράζει, είπαμε. Κάνουμε υπομονή, είναι καμιά ώρα αυτή η εικόνα, μία-μία μισή ώρα μετά εξομαλύνει την κατάσταση. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, που δεν ξέρω αν η ολοκλήρωση της υπερυψωμένης λεωφόρου του flyover, που είναι στο 50 περίπου της 100 της κατασκευής αυτή την ώρα το έργο, βοηθήσει ώστε του χρόνου τέτοια εποχή να περιγράφουμε εντελώς διαφορετική εικόνα. Αυτό εκτιμούν φυσικά οι υπεύθυνοι ότι ναι. Με το που θα δοθεί στην κυκλοφορία ο flyover, θα αλλάξει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό της πόλης. Θα αποφορτιστούν πολλές περιοχές. Το ευχόμαστε πραγματικά, γιατί το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, από τα μεγάλα ζητήματα της Θεσσαλονίκης.

Θα αλλάξω τελώς θέμα. Φαντάζεστε αγροτικές κινητοποιήσεις στην καρδιά του καλοκαιριού? Δεν το έχουμε συνηθίσει. Συνήθως έτσι μετά τα Χριστούγεννα αρχίζουν κινητοποιήσεις των αγροτών, όταν πέφτουν και οι εργασίες στα χωράφια και έτσι έχουν και το χρόνο να διεκδικήσουν με δυναμικό τρόπο κάποια πράγματα για τον πρωτογενή τομέα. Χθες όμως είχαμε κινητοποιήσεις με το καλημέρα, με την έναρξη του καλοκαιριού, από αγρότες της Θεσσαλίας, Εφάρσα, Λατρίναβο, Πλατίκαμπο. Είχαμε συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Λάρισας Κοζάνης στα σημεία που σας είπα. Οι αγρότες έδωσαν αυτά τα ραντεβού και κυρίως στον Τίρναβο, όπως είπαμε, Πλατίκαμπο και Φάρσαλα. Έβγαλαν τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στους δρόμους. Τονίζουν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που ακόμη δεν έχουν επιληθεί παρά τις δηλώσεις των υπευθύνων, των κυβερνώντων, ότι κάποια πράγματα θα δρομολογούνταν άμεσα. Μιλώ για την περίοδο αμέσως μετά τις κινητοποιήσεις του χειμώνα. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από την Πανελλαδική Συνεδρία της Γραμματείας των Μπλόκων την ερχόμενη εβδομάδα. Θα ληφθούν, λέει, συλλογικές αποφάσεις. Και διεκδικούν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων χρημάτων, τη σύνδεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με την πραγματική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Το αυτονόητο. Φτάσαμε στο σημείο με τόσα σκάνδαλα μέσω ΠΚΠ, με αγροτικές και νοτικές επιδοτήσεις. Οι πραγματικοί αγρότες, αυτοί που όντως χρειάζονται ενίσχυση, να μην παίρνουν ενίσχυση και να παίρνουν άνθρωποι αχυράνθρωποι. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή, άνθρωποι που φέρονται να νοικιάζουν ή να χρησιμοποιούν χωράφια σε κάθε σημείο της χώρας, χωρίς να είναι καν εμπλεκόμενοι, χωρίς να είναι καν το επάγγελμά τους αυτό, και μιλάμε για ζημιά εκατομμυρίων ευρώ, την ο πραγματικός αγροτικός κόσμος έχει σοβαρά σοβαρά προβλήματα. Και ας μην ξεχνούμε την κορυφή του Παγόβου, τη μαζική φυγή των νέων από την Ήπεθρο. Το τονίζω αυτό γιατί μόνο τη χρονιά που πέρασε 75.000 αγρότες εγκατέλειψαν το επάγγελμά τους. Γιατί δεν βγαίνει. Και τι θα κάνουμε μετά? Ας μην ξεχνούμε ότι αυτή η χώρα δύο πράγματα παράγει: τουρισμό, στηριγμένο και στην ιστορία της, και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, έστω και σε μικρότερη κλίμακα από ότι άλλες χώρες με πρωτογενή τομέα έτσι ανεπτυγμένο, όπως οι μεσογειακές χώρες. Εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα, τα οποία όσο περνάνε τα χρόνια και με τη φυγή των νέων, δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει να τα παράγει. Θα φτάσουμε στο σημείο να τρώμε ό,τι να είναι, ενώ μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα.

Και πάμε εντάχει να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, αφού πρώτα σας πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Αγαπάμε το ποδήλατο. Ακούστε το τώρα αυτό, γιατί δεν ξέρω καν τι θα πει. Παγκόσμια ημέρα ραϊβοϊποποδίας. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Επίσης σήμερα το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 3 Ιουνίου του 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόν 25 Γερμανών στρατιωτών. Επίσης σήμερα το 1960

Και τι να κάνω, και εγώ άνθρωπος είμαι. 1967, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. Αλήθεια από τότε? Με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Επίσης, σήμερα το 1972, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο φτερωτός γιατρός, όπως τον ονόμαζαν, κατέριπτε το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δεύτερα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή, ισοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Σαν σήμερα επίσης το 2000 στο Βερολίνο διεξαγόταν η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι έβαλαν στο τραπέζι το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής της προκλήσης της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κέντρο αριστεροί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν, τόνισαν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Σαν σήμερα ήρθα στον κόσμο το 1922 Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, εμβληματική φιγούρα, θα έλεγα, προσωπικότητα της Nouvelle Vague. Και επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1926 ένας πολύ ανατρεπτικός Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 50. Αναφέρομαι στον τεράστιο Allen Ginsberg. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1875 ο Ζορζ Αλεξάνδρ Σεζάρ Λεοπόλ Μπιζέ, Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Κάρμεν. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1899 ο Γιώχαν Στράους, Αυστριακός συνθέτης, και το 2001 ο μεγάλος Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός Άντονι Κουίν, ο δικός μας Ζορμπάς.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, γιατί όπως σας είπα και πριν, ο Βαγγέλης Στολάκης βρίσκεται ήδη εδώ, ετοιμάζεται φόρα με 100% στον FM 100 αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, με ό,τι νεότερο από την ειδησιογραφία, πολιτική, κοινωνικά θέματα, οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε συντονισμένοι, δεν χάνετε με τίποτα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και πάλι με το καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στο κόκκινο η περιφερεια και οδός και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόλγας, τρίγωνο της Χάνθ και στην Τσιμισκή. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Με τα μαθήματα κατεύθυνση, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων σε εξέλιξη και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της 19ης Συνόδου, στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός λίγο μετά τις 9 το πρωί, η προκλήση και η καινοτομία στην πολιτική προστασία υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 30 του μήνα. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δυνατότητα ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αλλά και σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση. Γεωδικό χάρτη εξυγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Παραμένει πρώτη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου με 29,5%, δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 15,5%, τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και ακολουθεί η Ελπίδα με 11%. Η έρευνα δείχνει μετακίνηση ψηφοφόρων, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα Τσίπρα, αλλά και έντονη κινητικότητα στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, το νέο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που αλλάζει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σοβαρή κατάσταση, τον Σλέτε στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, τρίχρον κορίτσι, το οποίο παρασύρθηκε από γιο ταχύ χθες βράδυ στο Μενίδη. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν γιο ταχύ που έβγαινε από πάρκινγκ παρέσυρε το παιδί. Σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λάρισας Κοζάνης προχώρησαν χθες Θεσσαλία αγρότες, στέλνοντας χειρό μήνυμα για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Προανήγγειλαν δε επαναλαβική συνεδρία της Γραμματείας των Μπλόκων την ερχόμενη εβδομάδα για τη λήψη λογικών αποφάσεων. Ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά το τρίμερο 12 με 14 Ιουνίου τα επίσημα εγγένεια του νέου πνεύμονα πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Χωρίς νερό 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι, περιοχή από το Λακαδά προς τα Λουτρά, τις 5 Βρύσες και το Κολχικό λόγω εργασιών επισκευής και συντήρησης του δικτύου της ΔΕΙΑΛ. Διέψευσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορές ότι έχουν διακοπεί συνομιλίες με το Ιράν, κάνοντας λόγο για fake news, ανάρτησή του στο Truth Social. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι οι επαφές συνεχίζονται κανονικά, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες που συνεχίζει να υπάρχει ανταλλαγή πυρών, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία, σημειώντας ότι ήρθε η ώρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γυναίκες ή μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. No fighting.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου του 2026. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε παρέα για το επόμενο δίωρο με όλες τις ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ στον FM 100. Γιώργος Μάγκος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Πληκτρολογήστε στα λατινικά FM 100 Θεσσαλονίκη. Εντοπίστε μας, ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σας? Στην Θεσσαλονίκη έχει σήμερα λιακάδα, έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βέβαια θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από ό,τι βλέπω, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα στους 21. Για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και ετοιμάζεστε και σκέφτεστε τι να φορέσετε, θα έχουμε πολύ καλό καιρό σήμερα. Επομένως, κοντομάνικα, και αύριο θα παραμείνει υψηλή η θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Δίνει βέβαια κάποιες βροχές για αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ηλιοφάνεια 30-31 βαθμούς Κελσίου προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αντίστοιχα, και κάτι μου λέει ότι όσοι δεν πήγατε για μπάνιο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα το κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια, ενώ ο Δράργυρος έξω χτυπά κόκκινο, κόκκινο χτυπά και στο πολιτικό σκηνικό, καθώς υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει αναταραχή, και εγώ θα αρκεστώ να πω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εχθές με το καλημέρα σας είχαμε την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Συνολικά αποχώρησαν από την Πατησίων 150 στελέχη, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης. Από τους 7 τώρα, η Έφη Αχτσιόγλου, η πρώην υπουργός εργασίας και το κορυφαίο αυτό στέλεχος της Αριστεράς, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε και από το αξίωμα της βουλεύτριας. Την θέση της αναμένεται να λάβει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος, αφού ορκιστεί, το λογικό είναι να ανεξαρτητοποιηθεί, αν και θα ανήκει λογικά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έτσι, με τον τρόπο αυτό και μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αριθμούν τους 40. Αυτό τους κατατάσσει στην δεύτερη θέση, αν είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή των ανεξαρτήτων βουλευτών. Και όλα αυτά βέβαια, ενώ οι δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα δύο νέα κόμματα, αυτό της Μαρίας Καρουστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μετριούνται πλέον στις δημοσκοπήσεις και φέρνουν σκαμπανεβάσματα στην σειρά των κομμάτων. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι 150 που αποχώρησαν χθες από την Νέα Αριστερά οδεύουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι βέβαια έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι και η παραίτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα σχετίζεται με το νέο κόμμα του Τσίπρα και τις κόκκινες γραμμές τις οποίες έχει βάλει ο πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Ωστόσο, κανένας δεν θα έχει προνομιακή μεταχείριση στο νέο κόμμα. Άρα, αν θέλετε να έρθετε να συζητήσουμε και να συμπορευτούμε, δεν θα πρέπει να είστε εν ενεργεία βουλευτές. Θα φανεί βέβαια το ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα πάρουν τα πρώην στελέχη
στελέχη της Νέας Αριστεράς. Ήδη έχουν αρχίσει να δίνουν συνεντεύξεις και τον κύριο Χαρίτση τον παρακολούθησε χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Σήμερα, από ό,τι μαθαίνω, και το πρόγραμμα της κυρίας Αχτσιόγλου είναι πλούσιο σε ό,τι αφορά τις εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μένει να δούμε τι θα πούν και πώς θα δικαιολογήσουν την απόφασή τους αυτή να ανοίξουν την πόρτα από το κόμμα το οποίο οι ίδιοι δημιούργησαν και να το εγκαταλείψουν. Και όπως λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, «Ελάς, ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με μας?» Αυτό φαίνεται πως αναρωτιούνται και πολλά στελέχη της αριστεράς που λοξοκοιτούν και φλερτάρουν με την «Ελάς» του Αλέξη Τσίπρα, από την οποία βέβαια περιμένουμε ακόμα την ανακοίνωση των προτάσεων. Τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα αναφέρουν ότι το κόμμα αναμένεται να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι κοστολογημένο. Ενώ αυτό υπολογίζεται ότι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ενώ την ίδια ώρα οργανώνονται και περιοδίες του κυρίου Τσίπρα, οι οποίες θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Αλλά έχουμε και εκδηλώσεις μικρότερης εμβέλειας και εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στην Πηλαία μια εκδήλωση για το τι είναι και το τι θέλει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, καθώς τα δύο νέα κόμματα, όπως είπαμε, και ένα ακόμα το οποίο φημολογείται ότι θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Αναφέρομαι στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, το έχει πάρει απόφαση και θα ανακοινώσει και εκείνος το δικό του κόμμα. Φέρνουν ανακατατάξεις και αναταραχές στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε να δούμε τώρα πώς κυκλοφορείτε εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης. Μας ακούτε, μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, γιατί από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα στα 19 λεπτά μετά τις 8 έχουμε κίνηση στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος από τα Κωνσταντινοπολίτικα περίπου μέχρι και το Επταπύργιο. Εκεί η κατάσταση είναι ζορισμένη στον περιφερειακό, επαναλαμβάνω, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στο ρεύμα προς τα δυτικά και στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Για εσάς που πηγαίνετε δυτικά υπάρχει μία καθυστέρηση και περίπου στο ύψος των Πεύκων, κατά τα λοιπά, κυκλοφορείτε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στον περιφερειακό. Στην Καραμαλία αρκετά κόκκινα σημεία αυτή την ώρα, όμως μέχρι και την Κανάρη μετά ανοίγει ο δρόμος. Η Εγνατία και ειδικά το τμήμα το οποίο διέρχεται από το κέντρο της πόλης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, ούτε στο ρεύμα προς τα ανατολικά, ούτε στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αυξημένη η κίνηση όμως είναι αυτή την ώρα στην Βασιλίσσης Όλγας μέχρι και το ύψος της ανάληψης, από ό,τι βλέπω, ειδικά από την Ομαρχία μέχρι και την ανάληψη πηγαίνετε σημειωτών. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος, καθαρή και η Τσιμισκή για εσάς που εισέρχεστε στον κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Για εκείνους που έχουν επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης για τη μετακίνησή τους από τη δυτική πλευρά της πόλης προς την ανατολική, καλά κάνετε, γιατί οδηγείτε σχεδόν μόνοι σας, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα, έχετε σύμμαχο και τον καλό καιρό, τον ήλιο έχετε και στα δεξιά σας την θάλασσα, απολαμβάνετε την οδήγηση. Ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδό της προς το κέντρο της πόλης, είναι τα γνωστά μποτιλιαρίσματα από τις 12 όροφες μέχρι και την Εγνατία. Πηγαίνετε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανέβασμα της Μίκης Θεοδωράκης, κάποιες καθυστερήσεις βλέπω στο φανάρι της Νεάπολης. Πριν στρίψετε δηλαδή στα δεξιά και να πιάσετε την Νεάπολη, εκεί κοκκινίζει λίγο ο δρόμος. Έχουμε και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα, οι οποίες τίθενται σε ισχύ στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην περιοχή της Κατερίνης. Έχουν προγραμματιστεί εργασίες συντήρησης στη σύραγγα ΤΑΦ 4. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας,
από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών δηλαδή, θα ισχύσει η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου Παθέ. Η απαγόρευση αφορά το τμήμα από τον νότιο ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης, το λέω για εσάς που σκοπεύετε να ταξιδέψετε, μέχρι και τον βόρειο ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης. Είναι για περίπου 4 με 5 χιλιόμετρα το μήκος του δρόμου που θα πραγματοποιούνται εργασίες και θα σας αναστατώσει. Τόσο τα οχήματα λοιπόν που κινούνται προς Αθήνα, όσο και εκείνα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη, δεν θα πραγματοποιούν την κυκλοφορία τους μέσα από τη σύραγγα ΤΑΦ4. Η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης. Εκεί διοχετεύονται τα διερχόμενα οχήματα. Και να είστε συνεπείς στις υποδείξεις της τροχέας και της αστυνομίας. Να πούμε βέβαια καλή επιτυχία και στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς σήμερα εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Είναι 23 λεπτά μετά τις 8, λογικά τα παιδιά έχουν μπει στις αίθουσες και αν δεν έχουν πάρει ακόμα θα πάρουν πολύ σύντομα τα θέματα. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά. Πρόκειται για εκείνους της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά για εκείνους των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, όπως επίσης και για την βιολογία. Αύριο παίρνουν μια ανάσα για να προετοιμαστούν για το μάθημα της Παρασκευής. Την Παρασκευή εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Να πούμε ότι η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες, ενώ λίγο μετά τις 10 αναμένεται να γίνουν γνωστά και τα θέματα τα οποία έπεσαν στις σημερινές εξετάσεις και αντιστοίχως θα δοθούν στη δημοσιότητα και οι λύσεις των θεμάτων.

Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα και στη Μαρία που έχουν στείλει το μήνυμά τους. Ελάτε να γίνουμε πολλοί σε αυτήν την πρωινή παρέα εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 100% στον FM 100, θα πάμε μέχρι και τις 10. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, φίλες και φίλοι, και επικοινωνείτε μαζί μου είτε μέσω της σελίδας του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες, είτε μέσω των προσωπικών μου λογαριασμών στα social media, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Με εντοπίζετε σε Messenger και σε Instagram. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Σήμερα Τετάρτη 3 του Ιούνιου. Και σαν σήμερα να πούμε ότι το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Σαν σήμερα το 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα και έχει επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Αυτή του η επίδοση είναι και η αφορμή για να λάβει το χαρακτηριστικό φτερωτός γιατρός, καθώς ισοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Σαν σήμερα και το 1899 πεθαίνει ο Johann Strauss, αυστριακός συνθέτης, ενώ σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός ο Anthony Quinn, γνωστός και για τον Ζορμπά, στον οποίο πρωταγωνίστησε.

Εν τω μεταξύ, σήμερα στην Θεσσαλονίκη έχουμε επισκέψεις. Έρχονται στην πόλη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Συμμετέχει στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Ο κύριος Δένδιας θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στις 9 το πρωί στην Σύνοδο των Αρχηγών. Το θέμα της Συνόδου είναι οι προκλήσεις και η καινοτομία στην πολιτική προστασία, προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες του πολέμου. Να πούμε ότι είναι η 19η Διαβαλκανική Σύνοδος Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών. Συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αλβανία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η Ρουμανία, η Σερβία και η Τουρκία, και διεξάγεται στην πόλη μας. Από χθες ολοκληρώνει τις εργασίες η Σύνοδος αύριο 5η 4 Ιουνίου. Εκτός όμως από τον κύριο Δένδια, θα κάνει ένα πέρασμα στη Θεσσαλονίκη σήμερα και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Αναμένεται να βρεθεί στην πόλη μας. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει, έχει έτσι και ένα πλούσιο και γεμάτο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις τις οποίες αναμένεται να παραχωρήσει. Ο κύριος Γεωργιάδης θα κάνει έναν πρώτο σταθμό στην Θέρμη, εκεί όπου θα παραστεί στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Θέρμης, και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Κιλκής, στη Μία. Εγγενιάζει το τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής και στις 2.30 επισκέπτεται το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Κιλκής. Αύριο ο κύριος Γεωργιάδης θα εγγενιάσει την οφθαλμολογική κλινική στο ΑΧΕΠΑ. Στις 11.30 θα εγγενιάσει την πνευμονολογική κλινική στο Ιπποκράτειο και στις 5 το απόγευμα θα βρεθεί στην Καβάλα. Θα κάνει ένα πέρασμα από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας ο κύριος Γεωργιάδης, καθώς από ό,τι βλέπω θα βρεθεί και στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα, αν Δένδιας και Γεωργιάδης έχουν την ευκαιρία να τα πούνε λίγο στην Θεσσαλονίκη, αν συναντηθούν φυσικά, δεν το γνωρίζω, γιατί είναι γνωστό το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης.

0: Ai, ai, se eu te pego, hein?
1: Και πριν περάσουμε ρυθμικά με τις μουσικές επιλογές του Γιώργου Μάγκου στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την καλή είδηση της ημέρας. Από ό,τι έψαξα λίγο, έχει γίνει γνωστή τα προηγούμενα 24 ώρα, ωστόσο εγώ σήμερα την έχω κρατήσει για να τη μοιραστώ μαζί σας. Αναφέρομαι σε μια σπουδαία πρωτοβουλία την οποία έχει πάρει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο γνωστός stand-up comedian, ο οποίος ανακοίνωσε μέσα από τους λογαριασμούς του ότι θα δωρίζει έναν απεινιδωτή σε κάθε πόλη της καλοκαιρινής του περιοδίας. Έρχεται δηλαδή στην Θεσσαλονίκη, δίνει έναν απεινιδωτή στη Θεσσαλονίκη, πάει στη Χαλκιδική αντίστοιχα. Συνολικά θα επισκεφθεί 44 πόλεις φέτος το καλοκαίρι, όπου θα κάνει παραστάσεις. Επομένως θα δωρήσει συνολικά 44 απεινιδωτές, ένα μηχάνημα το οποίο είναι χρήσιμο και σώζει ζωές. Και μπράβο λοιπόν για αυτή την πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Τσουβέλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μην αλλάζετε συχνότητα, θα σας μετρήσω όλους έναν. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Όλα είναι καλοκαίρι στο

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 10 μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, ακούγοντας Ατελιέ από τον Ακύλα και τον Παπαζό. Και κάτι μου λέει ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θα ακουστεί αρκετά φέτος το καλοκαίρι. Να πω χρόνια πολλά και στους φίλους που γιορτάζουν, που έχουν τα γενέθλια τους σήμερα. Χρόνια πολλά και στην δική μου τη φίλη την Βασιλική. Εσείς που είστε στο περιφερειακό αυτή την ώρα αντιμετωπίζετε περισσότερα προβλήματα, υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία, αποφύγετε τον περιφερειακό αν έχετε αυτή τη δυνατότητα. Και για το ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά βλέπω αρκετές καθυστερήσεις, λίγο μετά την Πολύχνη, εκεί στο ύψος των Πεύκων μέχρι και το Επταπύργιο. Μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας και στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου από την Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο, το οποίο είναι στο βαθύ κόκκινο. Βαθύ κόκκινη επίσης και η Καραμανλή σε αρκετό σημείο του δρόμου και στα δύο ρεύματα. Η Εγνατία είναι σε καλύτερη κατάσταση, προβλήματα αυτή την ώρα και στην Βασιλίση Σόλγας. Η Τσιμισκή ωστόσο παραμένει σχετικά καθαρή, οδηγείτε χωρίς να ρίχνετε πολύ την ταχύτητά σας, ενώ παραμένουν οι καθυστερήσεις και τα μποτιλιαρίσματα στην κάθοδο της πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης. Σήμερα είναι Τετάρτη, 3 του Ιούνιου. Εξακολουθούμε να μην έχουμε μετρό στην Θεσσαλονίκη, καθώς πραγματοποιούνται τα δοκιμαστικά δρομολόγια και κουμπώνει και η γραμμή της Καλαμαριάς. Μέχρι και τις 19 Ιουνίου, λέει το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ότι δεν θα λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αναζητείτε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Πολλοί από εσάς επιλέγετε τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Έχει μπει και η γραμμή Μ1, αυτή η οποία πραγματοποιεί ουσιαστικά το δρομολόγιο του μετρό, αλλά πάνω από τη γη, όχι κάτω από την γη. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνετε μέσα στα λεωφορεία. Και γιατί το λέω αυτό, να θυμάστε ότι πρέπει να επικυρώνετε το εισιτήριό σας, να μην ξεχνάτε να χτυπάτε το εισιτήριο, γιατί αν σας πιάσουν, πλέον στη Θεσσαλονίκη έχουμε νέα πρόστιμα. Αντί για 36 ευρώ που ίσχυε το πρόστιμο, θα πληρώνετε πλέον 100 ευρώ εσείς οι οποίοι θα ανεβήκετε και θα χρησιμοποιήσετε τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Θα έχουν τεθεί σε ισχύ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα νέα πρόστιμα για την μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η μείωση των παραβατών. Η σχετική υπουργική απόφαση έχει ενεργοποιηθεί, ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες και τέθηκε λοιπόν σε ισχύ από τις 30 Μαΐου. Αυτά για τα χρηστικά της ημέρας. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, τον επικοινωνιολόγο. Είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιμογιάννη.
1: Καλημέρα, κύριε Στολάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, καιρό έχουμε να τα πούμε, είστε καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Και κάτι μου λέει ότι παρακολουθείτε τις εξελίξεις, οι οποίες είναι πολλές, είναι ραγδαίες, και σχολιάζετε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Φαντάζομαι ότι προσπαθείτε να αποκωδικοποιήσετε ορισμένες κινήσεις για αυτά τα οποία θα συμβούν.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι σε πολιτικό επίπεδο. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, καθώς έχουμε μια αρρωστοποίηση του πολιτικού σκηνικού και μια αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, και από την άλλη έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και άνοδος ό,τι αφορά την ακρίβεια, η οποία ταλαιπωρεί και επιδεινώνει τη βιωσιμότητα και των πολιτών και των επιχειρήσεων.
0: Κύριε Τσιμογιάννη, θέλω να ρωτήσω κάτι πριν περάσουμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά στις κινήσεις, στις εξελίξεις οι οποίες έχουν καταγραφεί. Θυμάμαι το σχολιάζαμε και σε προηγούμενες συνδέσεις μας, το συζητάω όμως και με πολιτικούς αναλυτές και με συναδέλφους δημοσιογράφους και με δημοσκόπους. θεωρούν ότι η οικονομία θα είναι αυτή που θα καθορίσει τελικά την ψήφο των πολιτών όταν θα στηθούν οι κάλπες και θα κληθούμε να πάμε στο παραβάν. Δεν ξέρω εάν η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, όπως ενδεχομένως και η ανακοίνωση ενός τρίτου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που θα έχει, εκτιμώ, ως αποτέλεσμα έτσι την συσπήρωση γύρω από τα κόμματα, θα καθοριστεί η ψήφος τελικά του κόσμου με βάση την ακρίβεια.
1: Πάμε δύο στοιχεία. Η δημιουργία των νέων κομμάτων, δίνοντας έτσι περισσότερες εναλλακτικές και μάλιστα με στοιχεία τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, αν τελικώς έχουμε και τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, σε κομμάτι της κυβερνησιμότητας έχουν την εμπειρία, άρα δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Από την άλλη, το αίτημα για δικαιοσύνη, η οργή για τη λειτουργία του κράτους, φτιάχνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον και για την κυρία Καριστιανού. Νομίζω όμως ότι όλα συνδέονται με τον τρόπο που οι πολίτες αντιλαμβάνονται την καθημερινότητά τους. Άρα η οικονομία έπαιζε, παίζει και θα παίζει πάντοτε κρίσιμο ρόλο. Είναι ένας σημαντικός συντελεστής για τη διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα έχοντας περάσει τόσα στα χρόνια των μνημονίων, και ενώ η πρώτη περίοδος υπήρξε έτσι μια σημαντική βελτίωση της καθημερινότητας, η επάνωδος της κανονικότητας, μια προσδοκία ότι τα πράγματα μπορούν να γίνονται καλύτερα. Σήμερα, μολονότι πολλοί δείκτες εμφανίζονται να είναι ευνοϊκοί, δεν πάβει να καταγράφεται ότι η χώρα παραμένει δυστυχώς στο τέλος ό,τι αφορά τους μισθούς, ό,τι αφορά την αγοραστική ικανότητα, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο, καθώς βλέπουμε ότι και η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και το ενεργειακό κόστος και το κόστος στέγασης και το κόστος που έχουν το να μεγαλώνει κανείς ένα παιδί, όλα αυτά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον και σίγουρα θα πέσουν καταλυτικό ρόλο στον τρόπο που οι πολίτες θα επιλέξουν την εκλογική τους επιλογή.
0: Τώρα, δημοσκοπήσεις γίνονται και είναι λογικό να γίνονται από τη στιγμή που εμφανίστηκαν και νέοι παίκτες στο πολιτικό προσκήνιο. Χθες είχαμε την τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκόπηση που μετρά τα δύο νέα κόμματα. Είναι αυτή της εταιρείας Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Εκεί η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση. Στη συνέχεια, στη δεύτερη θέση έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή τη μέτρηση τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ και στην τέταρτη θέση ακολουθεί η κυρία Καριστιανού, όχι με μεγάλη διαφορά βέβαια από το ΠΑΣΟΚ. Εσείς περιμένατε ότι ο κύριος Τσίπρας στις πρώτες μετρήσεις τουλάχιστον έτσι θα φιγουράρει σε υψηλές θέσεις, και πώς αξιολογείτε αυτό το ποσοστό το οποίο φαίνεται πως λαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός? Αναμενόμενο.
1: Έτσι, ο κύριος Τσίπρας όταν είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον είχε αφήσει και στο 17 της 100.
0: Ναι, είναι τα αποτελέσματα που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, το Μάιο και τον Ιούνιο.
1: Ακριβώς, και ήταν νομίζω εύστοχη η παρατήρηση του κ. Κοντζιά όταν έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας απέτυχαν περισσότερο ως αντιπολίτευση και λιγότερο ως κυβέρνηση. Με την περίοδο του 19-23 είχε μάλλον αφήσει τα πράγματα στη θεωρία του όριμου φρούτου και με μια σειρά έτσι μεγάλων λαθών. Τώρα φαίνεται να συμπληρώνει ένα μεγάλο κομμάτι εκείνου του κόσμου. Υπάρχει κυβερνητική φθορά, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που έχει πρόσημο και αντιδεξιό και αντιμεσογειακό. Άρα είναι ένα σημείο αφετηρίας. Το ΠΑΣΟΚ για διαφόρους λόγους, μόνο ότι είχε μια μακρά περίοδο που μπορούσε να φρώσει έναν ξεχωριστό αντιπολιτικό λόγο. Από τη μια, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης έτρεξε, ούτε και η συναυτό, οι ανταγωνιστές τον άφησαν, μάλλον τον φρέναραν, διότι είχαν τις προσωπικές φιλοδοξίες.
0: Αναφέρεστε στους εσωκομματικούς αντιπάλους εντός εισαγωγικών του κ. Ανδρουλάκη.
1: Δεν θα μάθαν λεπτό να αποδέχονται την εσωκομματική τους ήττα. Μόλις προχθές είχαμε και τις γνωστές δηλώσεις του κ. Δούκα, οπότε είναι λογικό ότι αυτό δίνει μια έτσι μεγαλύτερη
0: αυτές οι δηλώσεις
1: στον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτές οι δηλώσεις, κύριε Τσιμογιάννη, θα δημιουργήσουν, εκτιμάτε, μια νέα εσωστρέφεια στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρασκευή συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Να δούμε την πρώτη απάντηση που μπορεί να υπάρξει και από τα χείλη του αρχηγού του κόμματος, του κύριου Ανδρουλάκη, προς τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Και βεβαίως θα γίνει αντιληπτό και από τους ανθρώπους του Πασόκ ότι εδώ ή θα επιβιώσουν όλοι μαζί ή το κόμμα θα πάψει να έχει το ρόλο που σήμερα διαδραματίζει. Άρα είναι και θέμα βιωσιμότητας στον τρόπο που εκείνοι θα αντιληφθούν. Σε κάθε περίπτωση νομίζω και η εσωστρέφεια του Πασόκ θα ενταθεί και θα επιχειρηθεί να στηθεί εκ νέου ένα δίπολο έτσι με αρκετή τοξικότητα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Όμως επιτρέψτε μου να πω, αν μετά από 3 χρόνια ξαναγυρίσουμε για να στήσουμε ένα τέτοιο τύπου δίπολο με όρους προσωπικών αντιπαραθέσεων ή φιλοδοξιών, νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει έτσι μια μεγάλη ήττα για την πατρίδα μας και γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και τα εσωτερικά αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον, νομίζω ότι ένα τέτοιο τύπου διάλογος που αγνοεί την πραγματικότητα, που αγνοεί τα προβλήματα των πολιτών, που αγνοεί τα προβλήματα της χώρας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει και με αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας, νομίζω ότι αυτό είναι ένα καταστροφικό πισωγύρισμα.
0: Τώρα, εχθές είχαμε την αποχώρηση 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά, μεταξύ αυτών και 7 βουλευτές. Ο κύριος Χαρίτσης, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, είναι ένας από τους 7 που άνοιξε την πόρτα στην Πατησίων και έφυγε από το κόμμα το οποίο οι ίδιοι βέβαια δημιούργησαν 1,5-2 χρόνια πριν, όταν είχαν διαφωνήσει με τον Στέφανο Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η δική σας η εκτίμηση είναι ότι αποχώρησαν γιατί φλερτάρουν με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
1: Εντάξει.
0: Τι κάνει νιάου νιάου στην κεραμίδια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι τόσο ξεκάθαρο όλο αυτό. Γι' αυτό και δρομολογεί.

0: Τσίπρας. Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο έχει προαναγγελθεί, έχει προοικονομηθεί.
1: Τώρα, κύριε Τσιμογιάννη, επειδή είστε ένας άνθρωπος της επικοινωνίας, της εικόνας, των συμβολισμών, το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος Τσίπρα, πώς σας φάνηκε?
0: Με όρους επικοινωνίας και με όρους πολιτικού μάρκετινγκ, κατάφερε το όνομα να γίνει σημείο αναφοράς. Να συζητηθεί από όλους.
1: Άρα πέτυχε
0: να έχει,
1: αυτόν τον σκοπό.
0: Αυτόν τον σκοπό τον πέτυχε. Τώρα, σε επίπεδο σημειολογίας και συμβολισμών, μπορεί κανείς να βρει και θετικά και αρνητικά. Στο τέλος όμως, αυτό που κυριαρχεί και θα κυριαρχήσει, θα είναι η προσωπικότητα του κ. Τσίπρα. Είναι ένα προσωπαγές κόμμα και αρχηγικό. Και βεβαίως από εκεί και πέρα το όνομα αποκτά την διάσταση που του δίνουμε με βάση το περιεχόμενο που θα έχει. Το πρόγραμμα, τα πρόσωπα, τις θέσεις, τις αντιδράσεις. Έτσι και το όνομα Βαγγέλης αποκτά άλλη διάσταση από το χαρακτήρα και, και την προσωπικότητα και τον τρόπο που οι άλλοι τον αντιλαμβάνονται. Έτσι λοιπόν και το όνομα του κόμματος θα αποκτήσει περιεχόμενο με βάση τη δράση του.
1: Μάλιστα.
0: Το ανάποδο.
1: Μάλιστα, μένει να φανεί αυτό. Εδώ θα είμαστε, θα τα σχολιάζουμε, κύριε Τσιμογιάννη. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι προσεχώς θα ανηφορήσετε και στην Θεσσαλονίκη, επομένως μπορεί να σας πετύχουμε και σε κάποιον από τους δρόμους της πόλης. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης, ο γνωστός αναλυτής, επικοινωνιολόγος. Είδαμε λίγο τις κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό μαζί με τον κύριο Τσιμογιάννη. Εσείς παραμένετε εδώ στην παρέα μας, στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, στην παρέα του 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, να πούμε ότι είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό στην Αθήνα, καθώς ένα παιδάκι 3 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στο Μενίδη. Το τροχαίο έγινε γύρω στις 8 το βράδυ χθες, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ μέσα σε καταβλισμό στο Μενίδη χτύπησε και παρέσυρε το παιδάκι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί, το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού με τους γιατρούς να έχουν πέσει από πάνω του για να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Το τρίχρονο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως είπαμε, οι αρχές όμως αναζητούν τους γονείς του που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα στον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πρώην Υφυπουργό Υγείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρτζόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε.
1: Πώς είστε και καλό μήνα,
2: καλό
1: είπαμε.
2: Καλό μήνα, ναι. Καλό καλοκαίρι.
1: Ο μήνας που πριν από λίγα 24 ώρα ξεκίνησε φέρνει αναταραχές στο πολιτικό σκηνικό και κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βέβαια ξέρω ότι συνήθως και εσείς προσωπικά δεν σχολιάζετε αυτά τα οποία συμβαίνουν σε άλλα κόμματα. Ωστόσο θα ήθελα έτσι να μου πείτε τη δική σας οπτική για αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί, αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εσείς μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν επηρεάζεστε στη Νέα Δημοκρατία και λέω μέχρι στιγμής γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις και στο δικό σας το χώρο.
2: Δίκιο έχετε. Κοιτάξτε, όλα έχουν σημασία και σημασία έχουν για την Ελλαδίτσα. Σημασία έχουν για την πατρίδα. Σημασία έχουν για το πώς θα πάνε τα πράγματα στην χώρα μας και οπωσδήποτε επειδή από αρχής άρχισαστε, επειδή τα πράγματα τα πολιτικά έχουν καθοριστική σημασία για την καθημερινότητά μας, όλα αυτά φυσικά έχουν μια βαρύνουσα σημασία. Λοιπόν, η δική μου άποψη, η προσέγγιση είναι η εξής. Ότι το κόμμα του κυρίου
1: Τσίπρα
2: καλώς έγινε. Έγινε καλώς. Έπρεπε να υπάρξει μια γενικότερη διευθέρηση στον χώρο της πραγματικής σοσιαλιστικής αριστεράς. Εκεί δηλαδή πραγματικώς υπάρχει μια πανσπερμία η οποία δεν εξυπηρετεί μια ευρωπαϊκή διάταξη των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα. Δηλαδή στις μεγάλες δημοκρατίες δυτικού τύπου,

0: υπάρχουν και εκεί πραγματικά που λειτουργούν τα πράγματα προς το συμφέρον των πολιτών πολύ ουσιαστικότερα από ό,τι σε εμάς. Οι πολιτικές δυνάμεις εκφράζουν κοινωνικές ανάγκες και διατάσσονται συνήθως με ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα στα κεντροδεξιά, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα στις σοσιαλδημοκρατίες, στην κεντροαριστερά δηλαδή, κατά περιπτώσεις κόμματα είτε στην άκρα αριστερά και πλέον σε ορισμένες και αρκετές περιπτώσεις στην κεντρική και βόρειο Ευρώπη και ορισμένα κόμματα στην λαϊκίστικη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Εδώ τώρα στην Ελλάδα υπάρχει μια πασφερμία στον χώρο της αντιπολίτευσης, η οποία δεν εξυπηρετεί. Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, η δημιουργία από τον κύριο Τσίπρα, βεβαίως με έναν τρόπο εντελώς αντιαριστερό και αν θέλετε αντιμαρξιστικό, διότι πρόκειται με ένα προσωπικό κόμμα του. Είναι ένα κόμμα το οποίο προέρχεται μέσα από αυτό που λένε οι αριστερά τις λαϊκές οργανώσεις. Δεν προέρχεται μέσα από το συνδικαλισμό, δεν προέρχεται μέσα από το λαϊκό κίνημα, για να χρησιμοποιήσω κομμουνιστικούς όρους. Σας λέγω, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή λανσάρεται με τον εντελώς καπιταλιστικό τρόπο μιας σκληρής διαφημιστικής εκστρατείας. Επασφετώσει ο τέμπαρα ο μόρος. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η σημερινή εποχή. Καλό είναι να υπάρξει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας είναι μια χαρισματική φυσιογνωμία. Σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, δυστυχώς θα κάνει την ίδια ζημιά που έκανε ο Ανδρέας στη χώρα. Την έκανε ήδη μια φορά και προσπαθήθηκαν και δεν
1: τσίπωρα. Επομένως, βλέπετε, φαντάζομαι, με ενδιαφέρον.
0: Να ολοκληρώσω, για δεν θα σας κουράσω. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, αυτό τώρα δεν είναι δείγμα υγιούς εξελίξεως των πραγμάτων. Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο έχει έναν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, δεν έχει καμία ουσιαστική ιδεολογική βάση, δεν έχει καμία ουσιαστική κοινωνική βάση και θα μου επιτρέψετε μία πρόβλεψη, θα είναι ένα πυροτέχνημα. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι εφόσον οι εκλογές αναγκαστικά θα γίνουν σε μερικούς μήνες, δηλαδή τον χειμώνα του 17 ή στις αρχές της ανοίξεως του 17 εκ των πραγμάτων.
1: Του 27 εννοείται.
0: Με συγχωρείτε, ναι, το 27. Yeah. Λοιπόν, είναι σαφές ότι εκεί πραγματικώς έχει την πιθανότητα να είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή, αλλά μετά στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν ύστερα από 4 χρόνια, πρώτα εδώ το 31, δεν θα υπάρχει καν. Γιατί θα αποδειχθεί όλη αυτή την πορεία ότι στερείται για οσδήποτε ουσιαστικό λόγο υπάρξεως. Λοιπόν,
1: πάντως και ο κύριος Τσίπρας, κύριε Βαρτζόπουλε, και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού καταγράφονται ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό δεν μου λέει απολύτως τίποτε, κύριε Στολάκη, μου τρέψτε να σου πω. Απολύτως τίποτε δεν μου λέει. Εγώ έζησα και εσείς είστε πλέον έμπειρος δημοσιογράφος, υπό την έννοια των δεκαετιών.
1: Ναι.
0: Τον δεδομένο καμένου. Υπάρχει το κόμμα του κύριου Καμένου.
1: Μέχρι στιγμής όχι. Βέβαια, ο κύριος Καμένος στις τελευταίες αναρτήσεις του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να επιστρέψει. Εντάξει. Τώρα, μιλάμε για τα δύο κόμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, τα οποία αντιλαμβάνομαι περισσότερο το κομμάτι του Τσίπρα, εσείς το παρακολουθείτε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υπάρχει μία έντονη πληροφόρηση το τελευταίο διάστημα ότι ο κύβος ερήφθηκε για τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διεγράφει από την Νέα Δημοκρατία και έκτοτε ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα δηλώσεις και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και στελεχών της κυβέρνησης, τα οποία ελπίζουν πλέον, δεν καλούν, ελπίζουν ο κύριος Σαμαράς να μην κάνει κόμμα. Αν κάνει τελικά κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βαρτζόπουλε?
0: Λογικό είναι. Τώρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σε ποιον βαθμό, αλλά λογικό είναι. Αν από ένα αρχηγός της παρατάξεως και πρωθυπουργός της και αρχηγός της επί πολλά έτη δημιουργήσει κόμμα, λογικό είναι αυτό εδώ να...
1: Και
2: να μειώσει κατά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι ευθύζουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση εσείς προσωπικά για το εάν τελικά θα το πατήσει το κουμπί ή όχι, γιατί το ρεπορτάζ λέει, φαντάζομαι τα παρακολουθείτε, τα διαβάζετε κι εσείς, ότι έχει προχωρήσει μάλιστα, έχει αρχίσει να στελεχώνει και τους συνδυασμούς και θα είναι έτοιμος όταν το ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο εμείς να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση από εσάς. Άλλη δικιά μας δουλειά. Πληροφόρηση είναι δική σας δουλειά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι ευχή όλων μας, εμάς των παλαιών νεοδημοκρατών, είναι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αυτό δεν θα ήταν καλό για τον τόπο. Και το λέω συνειδητά ότι δεν θα ήταν καλό για τον τόπο, διότι σίγουρα θα επηρεάσει κατά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα με επιτρέψετε να σας πω το εξής, κύριε Στολάκη μου.
1: Παρακαλώ.
2: Πρέξει, χιονίσει, κατεκλοπόδα να ρίξει. Κυβέρνηση στην χώρα χωρίς τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται. Είναι σαφές αυτό το οποίο λέω. Και όσο και αν προσπαθούν άνθρωποι όπως ο κύριος Δούκα, πολύ έξυπνοι και ευφυείς άνθρωποι και επιτυχημένοι πολιτικοί, όπως ο Δήμαρχος Αθηναίων, να δημιουργήσουν συνθήκες προκλήσεως ενός λαϊκού μετώπου. Γιατί τι λέει ο κύριος Δούκας? Ο κύριος Δούκας λέει, παιδιά, ελάτε εδώ, εμείς μαζί με το Τζίπρα, λοιπόν, με την Ελλάς, άκουτα που το βρήκε αυτό η Ελλάς, λοιπόν, μπορούμε να κυβερνήσουμε. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, τι σημαίνει? Σημαίνει τη δημιουργία ενός λαϊκού μετώπου. Αυτό είναι μια τίμια θέση του κ. Δούκα. Μια σωστή και τίμια θέση. Λέει, ελάτε εδώ, όπως όλη την Ευρώπη, να πάμε μαζί τα θέματα, μια κεντροαριστερά μαζί με την σοσιαλιστική αριστερά και να φτιάξουμε.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, εγώ το ακούω αυτό.
2: Πρασινοκόκκινη κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό είναι μετά κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει. Είναι ουσιαστικό δίλημα στον ελληνικό λαό. Τι θέλετε? Θέλετε τώρα τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, ή θέλετε Δούκα Ανδρουλάκη Τσίπρα? Ναι. Πολύ καλή, ας πούμε.
1: Εσείς βέβαια στοχεύετε σε μια τρίτη θητεία με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι αριθμοί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι απέχετε αρκετά βέβαια από αυτόν τον,
2: να σας πω κάτι.
1: Από αυτόν τον στόχο.
2: Αν θα πρέπει να υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι, τον τελευταίο που θα πρέπει να απασχολεί και απασχολεί είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι σε επαναλαμβάνω, κυβέρνηση με τα νούμερα που υπάρχουν σήμερα.
1: Ναι.
2: Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την χώρα.
1: Με τον Τσίπρα θα συγκυβερνούσατε, κύριε Βαρτζόπουλε?
2: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το θέμα αν θα συγκυβερνούσαμε εμείς.
1: Ναι, γιατί με τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ έχετε πει ότι θα συγκυβερνούσατε, αλλά το Πασόκ έχει πάρει απόφαση για μη συνεργασία.
2: Δεν υπάρχει τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε.
1: Ναι.
2: Υπάρχει τι θέλει ο ελληνικός λαός και τι προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάρει την εντολή διερευνητικών συζητήσεων. Θα μιλήσει με όλους. Συνταγματικός. Και θα προκύψουν ορισμένα πράγματα. Και θα σας λέγω λοιπόν ότι αν δεν προκύψουν,
1: ναι,
2: να είστε βέβαιος ότι θα είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Κύριε,
2: θα είμαστε από την πρώτη φορά.
1: Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
2: Εγώ,
1: την καλημέρα
2: μας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ευδοξία δεν έχει μπει μέσα στο στούντιο για δελτίο ειδήσεων. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε με την Ποδιονέως και αυτή την ώρα κυκλοφορεί εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερεια και οδός και στα δύο ρεύματα. Στο κόκκινο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Γεωργίου Παπανδρέου, Βασιλίσης Όλγας. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, ομαλάει κίνηση των οχημάτων σε Τσιμισκή και Εγνατία. Μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι, χαμηλές ταχύτητες στην 26η Οκτωβρίου στο ύψος των Παλαιών Σφαγείων, στη λεωφόρο Μικηθοδωράκη και στα δύο ρεύματα, στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφέρεια και οδό στο ύψος του Κορδελιού. Με τα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε εξέλιξη και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα μιλήσει σε λίγο στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της 19ης Συνόδου, η προκλήση και η καινοτομία στην πολιτική προστασία από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τα τέλη του μήνα. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων αλλά και σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση. Γεωδικό χάρτη εξυγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημαντικές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Παραμένει πρώτη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου με 29,5%, δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 15,5%, τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και ακολουθεί η Ελπίδα με 11%. Η έρευνα δείχνει μετακινήσεις ψηφοφόρων κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα Τσίπρα, αλλά και έντονη κινητικότητα στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, το νέο Συμβόλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, που αλλάζει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, τρίχρονο κορίτσι, το οποίο παρασύρθηκε από γιο ταχύ χθες βράδυ στο Μενίδη. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που έβγαινε από πάρκινγκ παρέσυρε την ανήλικη. Στη Θεσσαλονίκη ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το τρίμερο 12 με 14 Ιουνίου τα επίσημα εγκαίνια του νέου πνεύμα πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας, ο Βαγγέλης Στολάκης.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου, Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή,
6: 8 με 10 το βράδυ,
5: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μου σήμερα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε, επικοινωνούμε, στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την σελίδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ρίχνω μία γρήγορη ματιά στην κίνηση. Εσείς που μπαίνετε τώρα στο αυτοκίνητο, εσείς που οδηγείτε και πρέπει να μετακινηθείτε από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη, τα πράγματα στον περιφερειακό είναι βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση που κάναμε. Υπάρχουν ωστόσο κάποια κόκκινα σημεία, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας. Το υπόλοιπο μήκος του δρόμου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Καραμαλή έχει στο μέτωπο προς τα ανατολικά, λίγο μετά την Κανάρη και πριν την αερογέφυρα της Βούλγαρη, κάποια προβλήματα. Εσείς που κυκλοφορείτε στην Εγνατία δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Βλέπω ότι ο χάρτης είναι καταπράσινος. Βασιλής Σόλγας, σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με πριν. Στην Τσιμισκή επίσης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Παραλλαγική Λεωφόρο Νίκης για εσάς που μετακινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει να έχετε στα δεξιά σας την θάλασσα, οδηγείτε χωρίς προβλήματα, ενώ λίγο βελτιώθηκε και η εικόνα της πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης στο κατέβασμα μετά τις 12 όροφες, κυρίως όπου εντοπίζονται οι κλασικές, οι καθιερωμένες, οι καθημερινές καθυστερήσεις τις πρωινές ώρες αιχμής. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και οι περισσότεροι, όπως και εγώ, μετράτε αντίστροφα τις μέρες προκειμένου το μετρό της Θεσσαλονίκης να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως επίσης και η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τη λειτουργία του μετρό, έχουν δώσει μια ημερομηνία για την επαναλειτουργία του στις 19 Ιουνίου. Έχουμε ακόμα 15 μέρες, επομένως χρησιμοποιείτε εναλλακτικούς τρόπους για την μετακίνησή σας. Χθες παρακολουθούσα μια συνέντευξη του κυρίου Κυρανάκη, του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, ο οποίος μεταξύ άλλων προανήγγειλε την τοποθέτηση πιάνο και στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Στο μετρό στην πλατεία Συντάγματος έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο εδώ και λίγες ημέρες. Έχουμε δει και βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στα social media με κόσμο. Μεταξύ άλλων είδα και τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σταματά στο σταθμό και παίζει πιάνο. Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί και στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε ότι το πιάνο το οποίο έχει τοποθετηθεί στον σταθμό του Συντάγματος είναι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να δώσει ενέσεις αισιοδοξία στην καθημερινότητα των πολιτών. Όπως σας είπα, προανήγγειλε πως ένα πιάνο θα τοποθετηθεί και σε κάποιο σταθμό του μετρό στην Θεσσαλονίκη, καθώς έχουν υπάρξει αρκετά αιτήματα. Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε αρκετούς σταθμούς μετρό ανά τον κόσμο, αλλά και σε αεροδρόμια. Υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή σχετίζεται με τις στιγμές χαλάρωσης πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας από την δουλειά, κάτι το οποίο, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του κόσμου. Το πιάνο είναι ένα όργανο που μιλάει στην ψυχή, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κυρανάκης. Άντε να το δούμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη, μπας και αλλάξει και λίγο η ψυχολογία μας, και σύμφωνα με αυτά τα λεγόμενα θα πρέπει στα ακουστικά να ακούμε έτσι μελωδίες από πιάνο για να τα καταφέρουμε στην δύσκολη καθημερινότητα. Oh, Να πούμε την καλημέρα μας τώρα στον κύριο Μάρκο Μπόλαρη, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Στο ούτως ή άλλως φιλόξενο δημοτικό ραδιόφωνο. Την καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στις Θεσσαλονικές και στους Θεσσαλονικιούς που μας ακούν.
0: Καλό μήνα να σας ευχηθώ, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Ο Ιούνιος, έτσι, ο οποίος είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, και νομίζω ότι με τις μέρες που ξημερώνουν και την ηλιοφάνεια που καταγράφεται και παρατηρείται σε όλη τη χώρα, έτσι παίρνουμε κάποιες ενέσεις αισιοδοξίας.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Χαιριστή τον λέγαμε παλιά, γιατί ο κόσμος πάλευε με το δερπάνι να χαιρίσει το στάρι για να μαζέψει τον καρπό της χρονιάς.
0: Πάντως, επειδή μιλήσατε για το θέρος, τον μήνα του θέρους είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα ανακοίνωνε και το δικό του το κόμμα. Το έκανε λίγες ημέρες νωρίτερα, πριν μπει ο Ιούνιος, και θα ήθελα ένα σχολείο σας, κύριε Μπόλαρη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς είδατε εσείς αυτά τα οποία είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στην ιδρυτική εκδήλωση στο Θησείο, και φαντάζομαι παρακολουθείτε και όλα όσα λέγονται και από τα στελέχη πλέον του κόμματος της Ελλάς?
1: Καταρχάς θέλω να σας πω, εσείς το ξέρετε, ότι με νοιάζει πάρα πολύ ποια είναι η δική μου στάση απέναντι στα πράγματα. Και όταν λέω στάση, δεν εννοώ απλώς η προσωπική στάση, αλλά εννοώ η στάση η πολιτική ανθρώπων οι οποίοι γνιάζονται για τον τόπο αυτό, γιατί η πολιτική είναι η λειτουργία, είναι η έγνοια, είναι η αγωνία για να στηριχθεί ο τόπος και ο λαός. Λοιπόν, η πόλη και οι πολίτες, για να το πούμε, για να τα συνδέσουμε και ετυμολογικά. Άρα, το πρώτο που με νοιάζει σήμερα, και αυτό θα ήθελα να πω, είναι πως έχουμε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Ο λαός, οι πολίτες, οι άνθρωποι με τους οποίους είμαστε μαζί στο γραφείο, στο καφενείο, στο πεζοδρόμιο, στη Λαϊκή, στο λεωφορείο, στο μετρό που λέγατε πιο μπροστά εισαγωγικά. Λοιπόν, με νοιάζει να δούμε, υπάρχει πρόταση και βούληση και θέληση και σχέδιο και στρατηγική για να χτυπηθεί η ακρίβεια που θερίζει τον βαλάντιο των μικρομεσαίων και των φτωχότερων Ελλήνων που καταραίουν, και είμαστε οι φτωχότεροι και οι πιο αδύναμοι σε αγοραστική δύναμη Ευρωπαίοι πολίτες της σήμερον. Υπάρχει σχέδιο, αυτό είναι το ζήτημα το ένα. Το δεύτερο είναι, γιατί ξέρετε, κάθε μέρα στο γραφείο έχω τηλεφωνήματα από συμπολίτες μας που δεν τα βγάζουν πέρα, έχουν προβλήματα υγείας. Δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν γιατί καταραίει το εθνικό σύστημα υγείας, και δεν καταραίει επειδή γέρασε, καταραίει επειδή το χτυπούν ανελαίητα για να στείλουν τον κόσμο στα ιδιωτικά μαγαζιά τα οποία εμπορευματοποιούν τον πόνο του ανθρώπου, την υγεία του ανθρώπου, τη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει σχέδιο να στηρίξουμε αυτή την αδύρυτη ανάγκη που έχει ο κόσμος για να υπερασπιστεί την υγεία του?
0: Υπάρχει, κύριε Μπόλαρη, σχέδιο, υπάρχει. Τι πιστεύετε
1: λέω,
0: εσείς?
1: Βάζω τα ζητήματα για να δείτε πόσο από αυτά τα ζητήματα, πόσο απέχει η πραγματικότητα όπως εμφανίζεται με ιδρύσεις κομμάτων και με μεγάλα λόγια. Να σας πω, τρίτον, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά τα οποία είναι στο εξωτερικό, τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδας, τα πιο σπουδαγμένα, τα πιο μορφωμένα, με τα διδακτορικά, με τα μεταδιδακτορικά, με την εργασιακή εμπειρία. Υπάρχει σχέδιο αναπτυξιακό για να αξιοποιηθεί αυτή η τεράστια δύναμη του ελληνισμού? Τα ελληνάκια αυτά που έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης, να πάρουν θέσεις για να σηκώσουν την Ελλάδα. Υπάρχει σχέδιο. Αγωνία υπάρχει. Καταλαβαίνουμε το κενό, το έλλειμμα. Λοιπόν, τέταρτο, δεν θα πω πολλά, πέντε θα πω. Τέταρτο, εδώ έχουμε μια κατάρρευση σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Αν κάνουμε βόλτα στον κάμπο της Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι και ο πλούσιος κάμπος, στον κάμπο των Σερών, θα δείτε κεφαλοχώρια τα οποία καταραίουν, κεφαλοχώρια που κλείσαν τα σχολεία, κεφαλοχώρια που κλείσανε τα σούπερ μάρκετ, κεφαλοχώρια που κλείσανε οι ταβέρνες, τα κεφαλοχώρια που μείνανε μόνο με καφενεία για γεροντάδες. Υπάρχει μια αναπτυξιακή κατάρρευση, υπάρχει και μια δημογραφική κατάρρευση. Και κανείς δεν μιλά γι' αυτό. Και κλείνω πέμπτον, γιατί τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, επέλεξα πέντε να κουβεντιάσω. Πέμπτον, έχουμε μια σειρά από τεράστια ζητήματα που απειλούν την εθνική μας ακαιρεότητα. Απειλούν καθημερινά και προσβάλλουν την εθνική μας αξιοπρέπεια. Και αυτά είναι ζητήματα από μια γείτονα η οποία είναι αναθεωρητική και προσβάλλει και αμφισβητεί διεθνείς συμβάσεις και διεθνή σύμφωνα, και την ίδια στιγμή υποκινεί και άλλους γείτονες σε προσβολή δικαίων της Ελλάδας. Απέναντι σε όλα αυτά, ποια είναι η θέση, ποια είναι η πρόταση? Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτά είναι τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να παλέψουμε, και όχι το αν έγινε η εξαγγελία ενός κόμματος με φόντο την Ακρόπολη, αφού ο λόγος δεν είχε καμιά σχέση με την Ακρόπολη. Θέλω να σας πω ότι η εμπειρία μας, και πρέπει να γινόμαστε σοφότεροι με την εμπειρία μας, η εμπειρία μας από το 10 που ξεκινήσαμε και μπήκαμε φανερά στην κρίση, ήμασταν σε κρίση, δεν ήμασταν φανερά, από το 10 και μετά μπήκαμε φανερά στην κρίση μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 15, είμαστε στο 10ο χρόνο, είναι ότι δημιουργηθήκαν πολλά κόμματα διαμαρτυρίας. Κόμματα τα οποία μπήκαν στη Βουλή, κάνανε θεαματική είσοδο, κάναν θεαματικές κινήσεις και σήμερα ενάφοντα. Έχουν εξαφανιστεί. Γιατί? Γιατί ήταν προϊόντα της κρίσης και η κρίση έφερε αγανάκτηση και η κρίση έφερε διαμαρτυρία και η διαμαρτυρία γέννησε ψήφο διαμαρτυρίας και δημιουργηθήκαν κόμματα διαμαρτυρίας. Αυτά όμως τα κόμματα διαμαρτυρίας, όπως μας λέει τώρα η εμπειρία μας αυτή των 15 χρόνων, είτε ήταν ΑΝΕΛ, ήταν τα ποτάμια, ήταν Δημάρ, ήταν τα ΣΥΡΙΖΑ, είτε πολλά ήταν, λοιπόν, δεν κατέβηκαν ποτέ με μια ουσιαστική πολιτική πρόταση για να λύσουμε τα σωρευμένα ζητήματα της χώρας.
0: Μάλιστα. Άρα για να κατανοήσω, κύριε Μπόλαρη.
1: Ναι. Σας είπα προηγουμένως πέντε ζητήματα.
0: Για να κατανοήσω λοιπόν με βάση αυτά τα οποία αναφέρατε και το ερώτημα αν υπάρχει σχέδιο, εσείς εκτιμάτε ότι το σχέδιο αυτό έρχεται μέσα από την πρόταση, την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, γι' αυτό φαντάζομαι ενώνετε και εσείς τη δική σας τη δύναμη και συμμετέχετε στην Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης υπό τον έμπειρο Κώστα Σκανδαλίδη.
1: Και λέω ότι αυτή η πρόταση πρέπει και να ισχυροποιηθεί και να γίνει πιο μαχητική για να ακουστεί στον κόσμο, για να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι το διακύβευμα. Το διακύβευμα δεν είναι επικοινωνιακό. Διότι εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας ή τα θεσμικά, ας πούμε, τα μεγάλα, επιχειρούν να μας πούμε ότι η πολιτική είναι μια επικοινωνία. Και ότι όποιος κάνει ένα σοου επικοινωνιακό και αστημένο καλά από μια ακριβοπληρωμένα γραφεία, αυτός τάχα μου έχει και την προοπτική. Όχι, κύριε. Η προοπτική είναι αυτά, θα παλέψεις τα προβλήματα κάτω από τα οποία σε θλίβεται ο Έλληνας πολίτης. Αυτή είναι η πολιτική. Εδώ δεσμευόμαστε. Και αυτή η φωνή της συμπαράταξης για την επίλυση των προβλημάτων που έχει η πόλη, η χώρα, η Ελλάδα και ο λαός, οι Έλληνες, τα Ελληνάκια, αυτή είναι η πολιτική πάνω στην οποία πρέπει να δεσμευτούμε. Και πάνω σε αυτή πρέπει να παλέψουμε.
0: Κύριε Μπόλαρη, τώρα βλέπουμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι οποίες φέρουν αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτές τις μετρήσεις. Άλλες θέλουν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Υπάρχει και μια μέτρηση που το φέρνει στην τέταρτη θέση μετά την εμφάνιση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εντάξει. Είναι παλιά συνήθεια όταν κάποιος δεν τον ευνοούν οι μετρήσεις να τις αμφισβητεί.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν έχουν εκτεθεί οι δημοσκόποι από εκλογικά αποτελέσματα, όπου άλλα λέγανε μέχρι την παραμονή και άλλα έβγαλε κάλπη, και αυτά τα κρύβουν γιατί θέλουν να θυμόμαστε μόνο τις επιτυχίες τους και όχι τις τραγικές αποτυχίες τους, που στο τέλος, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι αποτυχίες τους, είναι μεθόδευση όχι για να δείξουν τι πιστεύει ο κόσμος, αλλά για να καθοδηγήσουν τον κόσμο στο τι πρέπει να πιστέψει. Λοιπόν, η δική μου άποψη είναι η εξής, ότι σε μια χώρα όπου ο Πρωθυπουργός και το επιτελικό του κράτος χρησιμοποιούν τις μυστικές υπηρεσίες για να παρακολουθούν τους αρχηγούς των κομμάτων, τους στρατηγούς, τους υπουργούς, σε μια χώρα όπου εκτίθεται διεθνώς και καταραίει η αξιοπιστία της όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και του τύπου, και τα ξέρετε αυτά, είναι τραγική η εικόνα της χώρας. Έχουμε εξευτελιστεί διεθνώς για την διαπλοκή η οποία υπάρχει στη χώρα και για την υπηρέτηση των κυβερνητικών σκοπιμοτήτων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε αυτή τη χώρα δεν μένουν περιθώρια για αντικειμενικές και αξιόπιστες δημοσκοπήσεις. Είναι απολύτως σαφές ότι είναι προϊόντα συναλλαγής. Εγώ λοιπόν σε αυτή τη χώρα που ζω και περπατώ και με κάθε μέρα στον δρόμο, ποτέ τα τελευταία 2 χρόνια δεν συνάντησα ποσοστά σαν και αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, η δικιά μου πολιτική ανάλυση λέει ότι αυτό το μόρφωμα το οποίο κάνει κομμάτι σήμερα την Ελλάδα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που έκανε ο Καραμαλής. Είναι ένα καθεστώς το οποίο επέβαλε ο σημερινός πρωθυπουργός. Άρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δεν μπορεί να αποδοθεί από τις δημοσκοπήσεις. Η δημοσκοπή, καταρχάς, ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει θέση στις μάχες. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή ακούει. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή επιχειρεί να καταλάβει. Επιχειρεί να καταλάβει τι τρέχει. Επιχειρεί να καταλάβει πώς ένας άνθρωπος ο οποίος προχτές συνετρίβει, σήμερα επανέρχεται θριαμβευτής χωρίς να έχει πει τίποτα. Αυτά όλα, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα προβληματισμού για τον κόσμο. Και ο κόσμος αντιλαμβάνεται και τις μεθοδεύσεις που στείνονται με τα γραφεία των δημοσκοπήσεων προκειμένου να επηρεάσουν τη βούληση του λαού. Κάποιες φορές το πετυχαίνουν, όχι πάντοτε. Είμαι βέβαιος ότι η κατάσταση στον κόσμο σήμερα, η κατάσταση στη χώρα σήμερα, είναι τόσο ντροπιαστική, είναι τόσο δυσβάστακτη, είναι τόσο αφόρητη, που όσο και να επιχειρήσουν με τις δημοσκοπήσεις να την οραίσουν και να την κατευθύνουν, δεν θα το πετύχουν.
0: Μάλιστα. Για να δω άμα θα μου βγει και το ρεπορτάζ στον αέρα, κύριε Μπόλαρη. Εσείς θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές?
1: Στη συζήτηση που έκανα με τον Πασόκ, συζήτησα μόνο τα θέματα της αναδιάταξης των δυνάμεων. Δεν συζήτησα θέματα προσωπικά.
0: Επειδή το όνομά σας γράφεται στα διάφορα ρεπορτάζ κατά καιρούς, φαντάζομαι τα παρακολουθείτε κι εσείς.
1: Φυσικά τα παρακολουθώ. Αλλά αυτό που καταλαβαίνετε δεν είναι θέμα δικό μου. Εμένα με απέκλεισαν σε προηγούμενες φάσεις, πριν από 10-12 χρόνια. Για άλλους λόγους δεν είναι ώρα να τους ανακοινήσουμε. Θα περιμένω, αν θα υπάρξει πρόταση, θα τη συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση αυτή που είχαμε.
1: Ευάγγελε, εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σου και στο σταθμό.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο Μάρκος Μπόλαρης, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πριν περάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να πάμε μέχρι και το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, καθώς σήμερα σε συνεργασία με το νοσοκομείο Άγιος Παύλος οργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία. Στις 9 ξεκίνησε μέχρι και τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσοι ενδιαφέρεστε, στην Γρηγορίου 5-12, στον δεύτερο όροφο, η αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης. Με μια προσφορά αίματος, κάθε εθελοντής μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη θεραπεία και την υποστήριξη των συνανθρώπων μας. Περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι, μπορείτε να αναζητήσετε στο site του Δήμου ή να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Νίκο, γεια σου Κώστα, γεια σου και σε σένα Μαρία που στείλατε τα μηνύματά σας. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, για λίγο ακόμα στον αέρα σήμερα. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Έχουν γίνει πολλά, έχω καταγράψει αρκετά τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Πρώτα όμως να μιλήσω για μία εκδήλωση, μία εκδήλωση από τα παιδιά για τα παιδιά τα οποία, όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσης, ταξιδεύουν με φαντασία. Αναφέρομαι στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης που παρουσιάζουν τη μεγάλη γιορτή των ΓΔΑΠ και των ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ. Μία εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά, στη δημιουργικότητα, στη συμπερίληψη και στη σημαντική δουλειά που πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσα στις δομές δημιουργικής αποσχόλησης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την άλλη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Δημαρχείου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των ΓΔΑΠ και του ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου της Θεσσαλονίκης.

2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα έρχονται στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Βαγγέλης Στολάκης, γράφετε στα αγγλικά. Με εντοπίζετε σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί. Η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αντιλαμβανόμαστε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ επηρεάζεται πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, επηρεάζεται λοιπόν από την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αύριο Πέμπτη συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, την Κυριακή συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις εντός και εκτός Κουμουνδούρου για το τι πορεία θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι αποφάσεις θα πάρουν τα συλλογικά όργανα, ποια θα είναι η πρόταση του Προέδρου, του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχουν ακόμα και σούσουρα που μιλούν για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, για απόφαση αναστολής λειτουργίας του κόμματος, την προσπάθεια να συμπορευθούν τα στελέχη του με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά αναμένονται να ξεκαθαρίσουν από αύριο στο κόμμα που πριν από λίγα χρόνια κυβέρνησε την χώρα και πλέον στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται στα τάρταρα, λαμβάνει ποσοστά 1,2-1,5-0,5%. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις. Πάντως υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι επιμένουν στην αυτόνομη πορεία, υπάρχουν πρωτοκλασσάτα στελέχη, βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι δεν συμφωνούν με την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε και μία παρέτηση από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Πριν από λίγο έγινε γνωστή. Είναι ο δικηγόρος ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, αυτός ο οποίος παρετήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο. Αναφέρει πως μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε και της προσπάθειας ανασυγκρότησης, παρετούμε από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σε αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλες παραιτήσεις. Μάλιστα, εγώ μαθαίνω ότι υπάρχουν και στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν υπογράψει ήδη την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και ακόμα δεν έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι ότι θα γίνει τις επόμενες ώρες, καθώς το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και προφανώς δεν μπορούν να είναι μέλη δύο κομμάτων οι συγκεκριμένοι. Τώρα αλλάζω τελείως θέμα, αλλάζω τελείως κλίμα. Σε κλίμα βαρύ πένθους και οδύνης τελέστηκε χθες η κηδεία του Μάριου Οικονόμου που έφυγε από την ζωή ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα. Συγγενείς και φίλοι του παλέμαχου ποδοσφαιριστή αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους άνθρωπο για τελευταία φορά στη γενέτειρά του τα Ιωάννενα. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και πρώην συμπαίκτες του αδικοχαμένου Μάριου Οικονόμου. Το τροχαίο στο οποίο είναι πλάκι σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν στην είσοδο του νοσοκομείου Χατζικώστα στα Ιωάννενα, όταν ο οδηγός επιχείρησε να κάνει ένα στροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα του ποδοσφαιριστή. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Υπέκυψε σε ηλικία μόλις 34 ετών. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σε κλίμα όμως βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς φίλοι και συνάδελφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας, της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν χθες
τον δικό μας, τον Θεσσαλονικιό Λευτέρη Κογκαλίδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά. Εκεί συγκεντρώθηκαν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί του, να διδαχθούν από αυτόν, από τη δουλειά του. Ήταν αρκετά γενναιόδωρος, ειδικά στους νέους ανθρώπους. Έφυγε σε ηλικία 83 ετών. Η Θεσσαλονίκη τον αποχαιρέτησε. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που για περισσότερες από 6 δεκαετίες υπηρέτησε με συνέπεια και όραμα την ενημέρωση και άφησε πίσω του ένα έργο που ξεπερνά τα στενά όρια της δημοσιογραφίας. Αγγίζει τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη συλλογική μνήμη. Έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι θα πρέπει να είστε ψηλιασμένοι και προσεκτικοί στα μηνύματα και στα mail τα οποία λαμβάνετε, ειδικά άμα δεν ξέρετε τους αποστολείς. Εγώ χθες δέχτηκα στο κινητό μου τηλέφωνο 2 μηνύματα, μάλιστα το ένα υποτίθεται ότι ερχόταν από τον GovGR και μου με ενημέρωνε για μία παράβαση που έκανα τα προηγούμενα 24 ώρα και θα έπρεπε να πατήσω το link προκειμένου να δω πόσο είναι το ποσό και τι είδους παράβαση έκανα. Μία πρώτη εικόνα του μηνύματος, γιατί ήταν ένα κείμενο χωρίς τόνους, με έκανε να αντιληφθώ ότι μάλλον πρόκειται για ένα spam μήνυμα, το οποίο προφανώς είναι ένα από τα πολλά τα οποία κυκλοφορούν εκεί έξω, ασχέτως αν έχω να πάρω το αυτοκίνητό μου για αρκετές ημέρες. Πάντως τα περιστατικά αυτά είναι πολλά, είναι πλέον καθημερινά, οι απάτες γίνονται και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Χθες αναφέραμε ότι μόνο την Κυριακή στην Πιερία είχαμε 25 περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι δέχτηκαν κλήση από αγνώστους που τους έλεγαν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής τους γραμμής ότι ένα συγγενικό τους πρόσωπο έχει εμπλακεί σε ένα τροχαίο, επομένως χρειάζονται χρήματα για την ιατρική αντιμετώπιση του περιστατικού. Τώρα διάβαζα για μία άλλη υπόθεση, Γιώργο άκου να δεις τώρα, γιατί αυτό νομίζω ότι ξεπερνά κάθε όριο φαντασίας, είναι ελληνικό, εδώ συνέβη. Το διαβάζω στο πρώτο θέμα, αφορά έναν κύριο ο οποίος δέχτηκε ένα μήνυμα στο WhatsApp από τη διευθύντρια της Άννας Βύση, η οποία μάλιστα του υποσχέθηκε να του δώσει και 350.000 ευρώ να του κάνει κατάθεση στο λογαριασμό. Εντάξει, προφανώς η Άννα Βύση δεν έχει το κινητό σας τηλέφωνο, εκτός αν είστε τόσο φίλος της, οπότε θα σας έστελνε η ίδια η Άννα Βύση ένα μήνυμα και όχι η διευθύντριά της. Επίσης έχω την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται και διευθύντρια η Άννα Βύση. Μάνατζερ ίσως, διευθύντρια τι να την κάνει. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα οποία διαβάζω στο πρώτο θέμα, η εφάνταστη αυτή απάτη έγινε πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχουν στο TikTok, διάφοροι έτσι χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να φτιάξουν ένα AI προφίλ της Άννας Βύση, φαντάζομαι ότι χρησιμοποιούν και τη φωνή της, και έτσι αλλιεύουν διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και χρήστες προκειμένου να συνεχίσουν την απάτη. Η συγκεκριμένη κυρία, η διευθύντρια λοιπόν της Άννας Βύση, συστηνόταν ως Σεραφίν Μαντέλ Ρότσι. Εάν λοιπόν πάρετε ένα μήνυμα στο WhatsApp από την κυρία Σεραφίν Μαντέλ Ρότσι, η οποία θα σας παρουσιαστεί ως η διευθύντρια της Άννας Βύση, να είστε ψηλιασμένοι. Η συγκεκριμένη κυρία λοιπόν έτσι έκανε γνωστή την ταυτότητά της σε έναν κύριο

Anna Vissi Foundation, από το ίδρυμα Anna Vissi. Δεν υπάρχει καν ίδρυμα. Anna Vissi, εν πάση περιπτώσει, τον ενημέρωνε ότι κέρδιζε το ποσό των 325.000 ευρώ και μάλιστα ζητούσε και τραπεζικό λογαριασμό. Βέβαια, ο παραλήπτης του μηνύματος ήταν ψηλιασμένος και στη συνέχεια την έκανε με ελαφρά και δεν συνέχισε την συζήτηση.

0: Και βέβαια μετά από αυτό το άκρος καλοκαιρινό τραγούδι της Άννας Βύση, έτσι έχουμε κάνει μία διάθεση να ξεκινήσουν λίγο οι καλοκαιρινές μας διακοπές, να αρχίσουμε και εμείς τις πρώτες βόλτες στην κοντινή σε εμάς Χαλκιδική. Εγώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν τα κατάφερα να πάω στην Χαλκιδική έτσι για το πρώτο μπάνιο. Ελπίζω να το κάνω τις επόμενες ημέρες, τα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα, αλλά αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι επέλεξαν την Χαλκιδική. Ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, περιφερειακός σύμβουλος Χαλκιδικής, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σήμερα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Φαντάζομαι σιγά σιγά ετοιμάζεστε και εσείς και τα μαγαζιά σας και οι επιχειρήσεις για να υποδεχθείτε τους τουρίστες. Για κάντε μας λίγο ένα ταμείο εντός εισαγωγικών για το πρώτο ουσιαστικά τριήμερο έτσι, του καλοκαιριού. Υπήρχε κόσμος στην Χαλκιδική?
1: Όχι, δυστυχώς δεν υπήρχε το αναμενόμενο. Ήταν ένα υποτονικό τριήμερο θα έλεγα και δυστυχώς το βλέπουμε ότι και ο Μάιος που έκλεισε σε ό,τι αφορά τις διανυκτερεύσεις δεν ήταν αυτός που περιμέναμε, ενώ πέρσι είχαμε μια πληρότητα της τάξης του 75%.
0: Ναι.
1: Φέτος με τα βίας είμαστε στο 60%, μιλάμε για μια πτώση δηλαδή 15% στη διανυκτέρευση.
0: Την οποία που την αποδίδεται κύριε Κουφίδη?
1: Κύριε Στολάκη, στο τέλος θα γίνουμε γραφική, αλλά με όλα αυτά που περνάει το επιχειρήν όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και μετά, ό,τι και να πούμε πιστεύω ότι είναι λίγο. Δυστυχώς για ακόμη μία φορά έχει να αντιμετωπίσει ο επιχειρηματίας εξωγενείς παράγοντες, όπως όλα αυτά που συμβαίνουν τα γεωπολιτικά, με τους πολέμους, με την ακρίβεια, με την ενεργειακή κρίση.

0: που όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο δεν υπάρχει πλέον από το καταναλωτικό κοινό καταρχήν η δυνατότητα, και το δεύτερο είναι θέμα ψυχολογίας. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν συνεχώς, καταλαβαίνετε ότι με ποια ψυχολογία ο άλλος θα πάει διακοπές, οποιοδήποτε, ή θα πάει να καταναλώσει.
1: Πάντως οι επιχειρήσεις ήταν έτοιμες, φαντάζομαι, για το πρώτο Σαββατοκύριακο έτσι, του Ιουνίου. Είδα αρκετά beach bar να είναι ανοιχτά, αρκετά ξενοδοχεία τα οποία ήδη διαφήμιζαν τα δωμάτια τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Εσείς στη Χαλκιδική σας ήταν έτοιμοι?
0: Ναι, με τα προβλήματα σε κάθε αρχή της σεζόν, κυρίως με αυτό της έβρισης προσωπικού, που συνεχίζει δυστυχώς.
1: Ένα μεγάλο θέμα, το οποίο χτυπά πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας μας, κύριε Κουφίδη. Σε εσάς έχετε υπολογίσει τα κενά?
0: Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς, ναι. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο σύστημα καταγραφής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό που μπορεί να ξεπερνάει ακόμη και τις 30.000. Αλλά θα σας πω μόνο το εξής, ότι σας δώσω ένα στοιχείο μόνο. Ενώ όλες οι επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν προσωπικό, και δεν μιλάω μόνο για εποχιακές επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τουρισμό, αλλά και επιχειρήσεις με διάρκεια 12 μήνου, όπως είναι η μεταποίηση, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, όπως είναι εμπορικά καταστήματα κτλ. Όλοι ψάχνουν να βρουν προσωπικό, όλοι. Από την άλλη, σε μια συνάντηση που είχαμε με τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ εδώ στη Χαλκιδική πριν από 20 μέρες περίπου, έχουμε 9.750 ανέργους στη Χαλκιδική. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να συμβαδίζουν. Δεν μπορεί από τη μία όλες οι επιχειρήσεις να ψάχνουν για εργαζομένους και από την άλλη να έχουμε σχεδόν 10.000 ανέργους που να παίρνουν επιδόματα ανεργίας, εννοείται. Πιστεύουμε, και η πρότασή μας που έχουμε συνεχώς και το λέμε τα τελευταία χρόνια, είναι ότι αυτή η επιδοματική πολιτική κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Ναι. Γίνονται κάποια βήματα, η αλήθεια, ναι, είναι όσο αφορά αυτό, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Δεν μπορούμε από τη μία οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να τα απεξέλθουν και από την άλλη να έχουμε 10.000 σχεδόν ανέργους στη Χαλκιδική.
1: Πάντως οι συνάδελφοί σας, οι επαγγελματίες της περιοχής, τουλάχιστον επειδή έριξα μια ματιά στο βαρόμετρο της οικονομίας του επιμελητηρίου για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, κύριε Κουφίδη, είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι. Έχουν λίγο συγκρατημένες προσδοκίες, έχουν βέβαια και προβληματισμό για τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά μπαίνουν αισιόδοξα στην καρδιά της φετινής τουριστικής σεζόν.
0: Αλίμονο αν δεν ήμασταν αισιόδοξοι για τη χρονική περίοδο που μιλάμε. Αλίμονο. Όλοι περιμένουμε. Βέβαια, θα σας πω κάτι. Στο επιχειρήν, μέρα που περνάει δεν γυρίζει πίσω. Μια επιχείρηση όταν τζιράρει, αυτό τζιράρει, σε αυτή είναι η κερδοφορία της, αυτά είναι τα έξοδά της, τελειώσαμε. Άρα για τον Μάιο, παραδείγματος χάρη, για το τριήμερο, ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Τελείωσε, έκλεισε το ταμείο. Τώρα πάμε για τα επόμενα. Βλέπουμε έναν Ιούνιο από τις κρατήσεις που και αυτός δεν πάει καλά σε σχέση πάντα με πέρσι, και έχουμε μια ελπίδα για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ότι εκεί κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει, θα τελειώσει ενδεχομένως ο πόλεμος, θα αλλάξει η ψυχολογία, θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, με αποτέλεσμα να έρθουν επισκέπτες, και δεν είναι μόνο να έρθουν, ξέρετε, είναι και το τι θα καταναλώσουν.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: είναι.
0: Βλέπουμε παράδειγμα στο τριήμερο επισκέπτες που ήρθαν...
1: Οι οποίοι τα φέρνουν όλα μαζί στο αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς, ή που ήρθαν αυθημερών από τη Θεσσαλονίκη και από την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι όμως δεν κατανάλωσαν τα αναμενόμενα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουφίδη, έτσι οι εκτιμήσεις τι λένε για τις πληρότητες του φετινού καλοκαιριού στη Χαλκιδική?
0: Σας είπα και προηγουμένως, όλοι περιμένουν εναγωνίως το last minute.
1: Ναι.
0: Αλίμονο αν δεν πάει καλά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Έχουμε μια ελπίδα, αν το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες, για το τέλος της σεζόν, γιατί για αυτά τα στοιχεία που σας έδωσα για τον Μάιο, σίγουρα παίξαν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε ένα ζεστό Μάιο. Αλλά είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει αγωνία. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που κάναμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. 10 δείχνει το δικό μου το ρολόι, παρά κάτι δευτερόλεπτα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Μπαίνει στο στούντιο η Ευδοξία Δένη για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 10. Ακολουθεί η Βασίλης Κοντογουλίδης εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, φίλες και φίλοι, στις 8 αύριο Πέμπτη. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση της υποδιεύθυνης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξαρθρώση κυκλώματος, στο μέλη του οποίου εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ ανακριτική διαδικασία για 17 κατηγορούμενους στη Βόρεια Ελλάδα που εμπλέκονται σε άλλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Προφυλακιστές ακρίθηκαν 3 άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο. Με τα μαθήματα κατεύθυνση, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε εξέλιξη και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της 19ης Συνόδου, η προκλήση και η καινοτομία στην πολιτική προστασία από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων αλλά και συνδεστής μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγηση. Γεωδικό χάρτη εξυγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της αγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες βράδυ αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Manchester Antalya λόγω μεθυσμένου επιβάτη. Ο 39χρονος, ο οποίος συνελήφθη, ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι σε συνεπιβάτες και πλήρωμα. Χωρίς νερό στις 12 το μεσημέρι, περιοχή από το Λαγκαδά προς Λούτρα, 5 βρύσες και οικολογικό λόγω εργασιών επισκευής και συντήρησης του δικτύου της ΕΔΕΙΑΛ. Σε κρίσιμη καμπή για άλλη μια φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να επιμένει ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ παρά τα νέα πλήγματα αυτοάμυνας όπως χαρακτηρίστηκαν στο Ινσικέσμου και τις ιρανικές επιθέσεις ως αντίπεινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη 3 Ιουνίου, μια καλοκαιρινή μέρα σε μια καλοκαιρινή εβδομάδα. Και όπως βλέπω εδώ την πρόβλεψη του καιρού, όλο το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα είναι αμυγός καλοκαιρινό, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο όσον αφορά καύσονες κλπ. Κλπ, αλλά με πολύ ζέστη. Με τη θερμοκρασία να είναι να φτάνει τους 29, 30, 31 βαθμούς όλες αυτές τις μέρες. 18 με 30 που θα είναι σήμερα, θα έλεγα ότι είναι ιδανική θερμοκρασία. Το μεσημεράκι βέβαια κάνει ζέστη. Το ένιωσα πολύ χθες όταν περπάτησα στο κέντρο της πόλης. Γίνεσαι μουσκεμά και καλό είναι να αποφεύγεις τους περιπάτους μεσημεριανές ώρες. Να όμως που το μετρό λείπει από την καθημερινότητά μας και για να κάνουμε τις δουλειές μας στο κέντρο χρειάζεται να περπατήσουμε πεζή ή να μπούμε σε λεωφορείο. Εγώ αποφεύγω να μπαίνω σε λεωφορεία, οπότε καταλαβαίνετε ότι επιλέγω την λύση του Βάδιν, το οποίο βέβαια όμως δεν πρέπει να γίνεται σε ώρες που δεν είναι οι αρμόζουσες. Αυτό τουλάχιστον λένε οι γιατροί. Αλλά καμιά φορά και εμείς γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας τις οδηγίες τις ιατρικές. Κακός βέβαια, αλλά το κάνουμε. Καλημέρα στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη μας, που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει και αυτό το καλοκαίρι χιλιάδες τουρίστες, κυρίως από τις βαλκανικές χώρες, οι οποίοι ετοιμάζονται να κάνουν απόβαση, το λέω μεταφορικά, έτσι για να καταλαβαίνόμαστε, στη Χαλκιδική και στην Πιερία, όπου οι κρατήσεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, αυτό μου λένε άνθρωποι του τουρισμού, με τους ίδιους πελάτες. Βαλκάνια, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, αυτές είναι οι περισσότεροι τουρίστες από εκεί προέρχονται και αυτό το καλοκαίρι για τη Χαλκιδική μας. Όταν θα έρθουν και θα δουν όμως την τιμή στη βενζίνη, θα πηδήξουν οι άνθρωποι. 2,10 η τιμή της αμόλυβδης σε μια Ελλάδα όπου ο πληθωρισμός το Μάιο κατέγραψε νέο ρεκόρ. Διαμορφώθηκε στο 5% και έχουμε μία ακόμα αρνητική πρωτιά. 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη είναι μόλις 3,2%. Από 4,6% τον Απρίλιο. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν ο πληθωρισμός είναι στο 5% σημαίνει ότι η ακρίβεια οριάζει, ότι πολύ απλά το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων δεν επαρκεί. Και ας μας λένε ότι έχουμε αυξήσεις. Αυξήσεις έχουμε οι οποίες όμως εξαφανίζονται και το διαπιστώνουμε στην καθημερινότητα. Αυτήν δεν μπορούν να τη δημιουργήσουν σαν εικονική, την πραγματική πραγματικότητα. Ακούγοντας με το σκάρι υπουργός της κυβέρνησης, θεωρείς ότι έχει γίνει το καλύτερο για το εισόδημά μας. Ναι, δεν αμφισβητώ, υπήρξαν αυξήσεις και κατώτατου μισθού και κάτι ψίχουλα που δώσανε στους δημοσίους υπαλλήλους, αυξήσεις που στον ιδιωτικό τομέα συμπαρασύρθηκαν από την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά πολύ απλά οι αυξήσεις στα καταναλωτικά αγαθά, στην ενέργεια, στην οποία έχουμε επίσης αρνητική πρωτιά, πληρώνουμε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη, στα προϊόντα, στα βασικά προϊόντα, στα καύσιμα, όπου παραμένει αμετακίνητος ο φόρος ειδικής κατανάλωσης. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα όλο αυτό το διάστημα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν έχουν πάρει ένα μέτρο πλην το βάουτσερ των 25 ευρώ το μήνα για 2 μήνες, που δεν το πήραν και όλοι, με εισοδηματικά κριτήρια το έδωσαν και αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το διαθέσιμο εισόδημα ισοπεδώνεται και ο πληθωρισμός που έφτασε στο 5% στην Ευρωζώνη, στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγαλύτερος από το αντίστοιχο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Και μιας και μιλάμε για Ευρωζώνη, να σας πω λοιπόν ότι μιας και μιλάμε για Ευρωζώνη, ότι στην Ευρώπη άρχισε να γίνεται μια μεγάλη κουβέντα στη Βόρεια Ευρώπη για επιστροφή των μετρητών. Ναι, επιστροφή των μετρητών στη Σουηδία. Θα σας πω κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι αποφάσισαν στη Σουηδία για μεγαλύτερο αριθμό μετρητών, για χρήση μετρητών. Το ελάχιστο όριο κάτω από τα 500 ευρώ που ισχύει σήμερα αλλάζει, διότι πολύ απλά διαπιστώνουν στη Σουηδία ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές δεν έχουν μόνο πλεονεκτήματα, αλλά και πολλά μειονεκτήματα. Εμείς εδώ το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει, θα το καταλάβουμε όταν μία μέρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές και δεν θα έχουμε ούτε ευρώ στην τσέπη. Τότε θα το καταλάβουμε. Ξεκινάμε την εκπομπή με την κίνηση στους δρόμους. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο σήμερα στο κυκλοφοριακό, ευτυχώς, χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα. Για την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης και για τα υπόλοιπα τοπικά θέματα, τοπική ατζέντα, μας ενημερώνει η Ευδοξία Δένη. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροατρίες και τους ακροατές μας. Πράγματι, έχουμε εξαιρετικά καλή εικόνα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, κυρίως στην περιφερειακή. Είναι πεντακάθαρος ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Ένα τροχείο όμως, Βασίλη, που συνέβη πριν από λίγο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λίγο πριν την συμβολή της με τη Βούλγαρη, έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις επί της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βλέπω ότι από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη τα οχήματα κινούνται σημειωτών. Γιατί παραμένει ακινητοποιημένο στο δόστρωμα, το τονίζω, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λίγο πριν ακριβώς τη συμβολή της Κωνσταντίνου Καραμαλή με τη Βούλγαρη. Ένα γιόταχη, ένα τροχείο λοιπόν, με υλικές ζημιές, έχει προκαλέσει αυτή τη στιγμή κυκλοφοριακό πρόβλημα. Φορτωμένοι και άλλοι δρόμοι σε εκείνη την ίδια περιοχή. Βλέπω στην Γεωργίου Παπανδρέου και στην Αδριανούπολη, στα ανατολικά, έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση και αυτή την ώρα και στην Τζιμισκή, από το τρίγωνο της Χάνθης και μετά. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο και δυτικά είναι καλύτερη εικόνα. Κάποιες καθυστερήσεις, οι κλασικές στο Βαρδάρι, η περιφερειακή, ωστόσο, είναι πεντακάθαρη. Αυτό όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Τώρα να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, για τη Σύνοδο των Αρχηγών Οπλών Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της 10ης Άνετης Συνόδου, οι προκλήσεις και καινοτομίες στην πολιτική προστασία υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Μετά τις παρεμβάσεις, θα έχουμε φυσικά, θεωρείται αυτονόητο, και κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Δένδια. Να πω μια είδηση που δεν αφορά εγώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά αφορά σε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση που γίνεται κατά τόπους από τη Δημοδιεύθυνση Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομους επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ. Γιατί έχουμε νέα επιχείρηση από νωρίς το πρωί, νέες συλλήψεις. 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο συνελήφθησαν. 39 συνολικά όσοι κατηγορούνται 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ηλία τους. Θα μάθουμε περισσότερα στην πορεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη να πω ότι χθες βράδυ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία ένα αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Manchester Ατάλια λόγω ενός μεθυσμένου επιβάτη. Πρόκειται για έναν 39χρονο, ο οποίος τελικά συνελήφθη. Ήταν ιδιαίτερα, λέει, επιθετικός απέναντι σε συνεπιβάτες και πλήρωμα και έτσι αναγκάστηκε το αεροσκάφος να προσγειωθεί και να παρωθεί ο άνθρωπος αυτός στις αρχές. Θα επίσης να πω ότι για τα χρηστικά, ότι έχουμε διακοπή υδροδότησης σε διάφορα σημεία του Λαγκαδά, γίνονται εργασίες επισκευής και συντήρησης του δικτύου της ΔΕΙΑΛ. Χωρίς νερό λοιπόν από το πρωί και ως τις 12 τουλάχιστον η περιοχή από το Λαγκαδά προς τα Λουτρά, από το Λαγκαδά προς τις 5 Βρύσες, αλλά και η περιοχή από το Λαγκαδά προς το Κολχικό. Αυτά, Βασίλη, θα έλεγα όσον αφορά στα σημερινά θέματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευδοξία για την ενημέρωση. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες και για το θέμα των παράνομων υποκλοπών, το θέμα του Πρέταντορ. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν μας περνούν για μη έχοντες νοημοσύνη. Το λέω έτσι πολύ απλά και όσο μπορώ πιο μαλακά. Τι βγήκε και είπε ο κύριος Ντίλιαν, ο Ισραηλινός πρώην αξιωματικός, ο υπεύθυνος της εταιρείας που κατηγορείται τέλος πάντων για το παράνομο λογισμικό των παρακολουθήσεων. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε τόσο καθαρά. Εμείς έχουμε κάνει, λέει, τόσες δουλειές με τόσες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα είδαμε αυτό το οποίο είδαμε. Εμείς προμηθεύουμε το λογισμικό. Σας το λέω περιφραστικά, δηλαδή, για να καταλαβαινόμαστε, γι' αυτό το λόγο το λέω. Εμείς προμηθεύουμε το λογισμικό. Η χρήση ανήκει αλλού, στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, πιο καθαρά δεν μπορούσε να μην το πει ο άνθρωπος. Ότι εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να παρακολουθούμε τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό του Στρατού, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Τραπεζίτη της Ελλάδος, και όλα αυτά τα πρόσωπα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλα αυτά τα πολιτικά οικονομικά πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνταν με βάση τα όσα βρέθηκαν από τα ευρήματα του Predator. Και γιατί να το κάνουν? Διότι εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Γιατί, γι' αυτό σας είπα, προσβάλλουν την νοημοσύνη μας με την εξέλιξη που έχει το συγκεκριμένο θέμα. Άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει χθες ότι η κυβέρνηση δεν αγόρασε ό,τι πήρε από την κατοχή της το Predator. Η κυβέρνηση εννοεί το κράτος δηλαδή, έτσι. Και το Predator από ποιον χρησιμοποιήθηκε? Από τέσσερις ιδιώτες οι οποίοι είχαν το Βίτσιο να παρακολουθούν. Και γιατί, αν παρεμπιπτόντως χάρη ο κύριος Ντίλιαν και οι υπόλοιποι τρεις οι οποίοι είχαν το Βίτσιο να παρακολουθούν τον αρχηγό του στρατού, τον αρχηγό του στρατού, γιατί δεν συλλαμβάνονται για κατασκοπία? Απλό ερώτημα. Γιατί δεν έχουν συλληφθεί για κατασκοπία? Διότι δεν παρακολουθούσαν κάποιον τυχαίο, παρακολουθούσαν τον αρχηγό του στρατού, παρακολουθούσαν τον υπουργό άμυνας την ώρα που έκαμνε συμφωνίες. Δεν μπορεί δηλαδή να τους παρακολουθούσαν όλους αυτούς γιατί ως ιδιώτες από κάπου πήραν εντολές. Διότι αν τους παρακολουθούσαν ως ιδιώτες, έπρεπε ήδη να έχουν συλληφθεί για κατασκοπία, η οποία είναι κακούργημα. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά με την εξέλιξη που είχε το θέμα αυτό. Και διαβάζω εδώ και την χθεσινή εκπομπή. Δεν την είδα την εκπομπή, διότι εκείνη τη στιγμή είχα άλλα πράγματα να κάνω. Αλλά από αυτά τα οποία διάβασα, στην τελευταία εκπομπή του Λαζόπουλου, έχει δίκιο ο Λαζόπουλος, τον οποίο ξέρετε δεν εκτιμάω και τόσο. Ως καλλιτέχνης νομίζω ότι έκλεισε τον κύκλο του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια, και ιδιαίτερα τα χρόνια των αγανακτισμένων, έκανε πολιτική στην τηλεόραση, που προσωπικά δεν μου άρεσε. Παρόλα αυτά όμως, επειδή στο θέμα του Predator έχει και κάθε λόγο να μιλάει, διότι ήταν μέσα στα πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνταν, διαβάζω εδώ ότι χθες αναφέρθηκε στην τελευταία του εκπομπή, λέγοντας ότι ήταν στο νοσοκομείο με παρενέργειες από το COVID-19, από το δεύτερο εμβόλιο, και τον παρακολουθούσαν με το Predator και του ήρθε μήνυμα για το θέμα της υγείας του. Φοβερά πράγματα δηλαδή, έτσι. Τα παρέθεσε χθες στην εκπομπή. Την επόμενη μέρα, λέει, το πρωί πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου. Απόρρισα ποιος το ήξερε. Πάτησα το μήνυμα και μπήκε το Predator. Όταν ήταν στο νοσοκομείο δηλαδή μπήκε το Predator στο κινητό του. Και επίσης είπε και άλλα πράγματα τα οποία διαβάζω εδώ και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και είπε ότι υπάρχει μια κάμερα ανοιχτή που βλέπουν όλη μέρα τη ζωή σου, τι κάνεις, τι συζητάς, τι σκέφτεσαι, τις προσευχές σου, τις αγωνίες σου, και πλέον στο κινητό αυτό μπορούν να παρεμβαίνουν και αυτοί και να αλλάζουν τις λειτουργίες που εσύ βάζεις μέσα, να μπορούν να στέλνουν τρολ στο Instagram ενώ εσύ έχεις βάλει όρους για να μην μπαίνουν. Το κινητό αυτό δηλαδή μπορεί να το χειρίζονται και αυτοί που σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει Predator. Η ζωή μας έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. Δεν υπάρχουν, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που υποτίθεται ότι υπάρχει ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα, ότι είναι νόμος του κράτους, ότι υπάρχει ανεξάρτητες αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και όλα τα σχετικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, και το επιχείρημα ότι όλα είναι φόρα παρτίδα στο διαδίκτυο από τους υπολογιστές μας, αυτό είναι γελίο το επιχείρημα, διότι πολύ απλά καταργεί την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Αν κάποιος θέλει να τα βγάλει όλα φόρα παρτίδα στο διαδίκτυο, είναι θέμα δικό του και πρόβλημα δικό του. Γιατί να βγούνε και τα δικά μου φόρα παρτίδα μέσα από ένα σύστημα παρακολούθησης που πλέον αν το Predator περάσει στις ζωές μας, και πέρασε στις ζωές πολλών ανθρώπων και πολλοί δημοσιογράφοι παρακολουθούνταν μέσω του Predator, στην ουσία σημαίνει έλεγχο των πάντων. Και αυτός ο οποίος παρακολουθείται, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι μέγαλο επιχειρηματίας, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι ό,τι είναι, παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο παρακολουθούνταν. Παρακολουθούνταν 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι όλες οι ιδιωτικές του συνομιλίες είναι σε γνώση αυτών που είχαν δώσει την εντολή για να παρακολουθείτε. Όλη του η ζωή. Και πόσο όχι απλά ελεγχόμενος, πόσο εκβιαζόμενος είναι ο πολιτικός ο υπουργός, ο αρχηγός του στρατού, ο δημοσιογράφος, ο καλλιτέχνης, ο επώνυμος, μιλάμε πάντα, έτσι. Λοιπόν, ο αρχηγός, τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία ήταν εκατοντάδες που παρακολουθούνταν, πόσο ευάλωτος είναι όταν ξέρουν αυτοί που το παρακολουθούσαν τα πάντα γύρω από την προσωπική του ζωή. Ο δικαστικός, επίσης, πόσο ευάλωτος είναι ο δικαστικός ο οποίος παρακολουθούνταν, γνωρίζοντας αυτός που το παρακολουθούσε τα πάντα για την προσωπική του ζωή. Μιλάμε για μια κόλαση. Και αυτό το πράγμα περνάει στα ψηλά όλο αυτό το διάστημα στην ελληνική κοινωνία, ενώ είναι μείζον θέμα δημοκρατίας και μείζον θέμα προσωπικών δικαιωμάτων. Και το πιο σοβαρό απ' όλα, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούνταν, ούτε που ιδρώνει το αυτί τους κάποιοι από αυτούς. Είναι πολιτικά πρόσωπα. Γιατί δεν πήγαν στον εισαγγελέα να καταθέσουν? Γιατί δεν κατέθεσαν μηνυτήριες αναφορές? Άρα σημαίνει ότι ήδη μπήκαν στη διαδικασία το συναλλαγής. Σου λέει, με παρακολουθείς, ξέρεις τα πάντα για μένα, σιωπώ εγώ για σένα, αλλά μην με βγάλεις από υπουργό. Λέω μια απλή σκέψη την οποία κάνω. Οι υπουργοί οι οποίοι παρακολουθούνταν. Δηλαδή θα είμαι υπουργός εγώ, θα ξέρω ότι ένα αόρατο κέντρο το οποίο σχετίζεται με την κυβέρνηση και το κράτος με παρακολουθεί και θα κάνω τουμπεκί? Ίχνος αξιοπρέπειες δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Ίχνος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα στις 10.30 και θα μπούμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας σε μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον με τον επικοινωνιολόγο τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή σε πολύ λίγο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Για να καλημερίσω στην εκπομπή τώρα τον πολιτικό αναλυτή επικοινωνιολόγο, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Κύριε Σεφερτζή, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα νέο από ό,τι φαίνεται πολιτικό σκηνικό από τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Θέλω την εκτίμησή σας γι' αυτό. Αν θεωρείτε ότι τα δύο κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν τις τελευταίες μέρες στις δημοσκοπήσεις και στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μπορεί να έχουν την ίδια δυναμική που να διαμορφώσουν μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στις επόμενες εκλογές?
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά ντρούν ως καταλύτης του πολιτικού συστήματος, προκαλώντας την αναδιάταξή του. Αλλά για μένα εκείνο το οποίο είναι σοβαρότερο και σημαντικότερο είναι το γιατί έκαναν ξαφνικά μια τόσο ορμητική εμφάνιση και σε ποιο βαθμό απαντούν στο κενό το οποίο προφανώς το γεγονός ότι σήμερα κάνουν μια τόσο θεαματική εμφάνιση πιστοποιεί. Μένει από εκεί και πέρα βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η αντοχή τους σε βάθος χρόνου. Διότι οπωσδήποτε πριν να έρθει το φθινόπωρο δεν θα μπορούμε να έχουμε μια πιο οριστική εικόνα των τάσεων της κοινή γνώμη.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι το κόμμα Τσίπρα παίρνει κυρίως από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού παίρνει από μικρότερα αντισυστημικά κόμματα και λίγο από την κυβέρνηση?
1: Ναι, ισχύει αυτό σε μεγάλο βαθμό, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι εκείνο το οποίο θα είναι καθοριστικό είναι εάν το εκλογικό σώμα στο βαθμό που θα συμμετάσχει, γιατί ο μεγάλος άγνωστος είναι σε τι ποσοστά θα φτάσει η αποχή. Από εκεί και πέρα είναι σε τι ποσοστά θα συμμετάσχουν στον πολιτικό ανταγωνισμό οι ψηφοφόροι που έκριναν τον προηγούμενο. Διότι εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Δεν είναι μόνο ποια θα είναι η συμμετοχή, αλλά και ποιοι θα έχουν αυτή τη συμμετοχή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οπωσδήποτε η μεν Καριστιανό εμφανίζεται να εισπράπτει την μερίδα του λόγου λέοντος αυτού που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σε γενικές γραμμές αντισυστημικό ρεύμα. Από την άλλη μεριά η Ελλάς του Τσίπρα διεκδικεί βεβαίως να εκπροσωπήσει, να είναι η νέα κυρίαρχη δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εξού και είναι σαφές ότι εκείνο το οποίο προσπαθεί σε πρώτη φάση είναι να εκαθαρίσει τον δικό της τον χώρο. Εξού και φαίνεται να εγκαταλείπει την λογική της προσέγγισης του κέντρου και εν συνεχεία, έχοντας εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο τα νότα της, θα μπορούσαμε να πούμε, να κοιτάξει μέχρι πού μπορεί να διεισδύσει στον χώρο της κεντροδεξιάς και της υπόλοιπης κεντροαριστεράς.
0: Με δεδομένο, βέβαια δεν είναι τόσο δεδομένο, αλλά οι πληροφορίες δημοσιογραφικές αυτό αναφέρουν, ότι έχει κλείσει και το νέο κόμμα Σαμαρά. Είναι θέμα χρόνου να το ανακοινώσει και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό δίνει τη χαριστική βολή στο κυβερνών κόμμα όσον αφορά τα όποια σενάρια αυτοδυναμίας μπορεί να είχε στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Νομίζω πως ναι. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία υποτίμησε πολύ όχι μόνο τον παράγοντα Σαμαρά, αλλά γενικότερα το τι σήμαιναν τα μηνύματα που έστελνε μέχρι τώρα το εκλογικό σώμα προς την κατεύθυνσή της. Και αυτό φαίνεται ότι τώρα θα αναγκαστεί εκ των υστέρων να το διαπιστώσει ως απειλή της πολιτικής της αυτοδυναμίας. Γιατί εκείνο το οποίο εκτός των άλλων παρέβλεψε είναι το ότι η κυριαρχία της ως μοναδικού κόμματος, ως μονοκομματικής ουσιαστικά δύναμης, το πρώτο το οποίο είχε ως συνέπεια ήταν να υπονομεύσει την ίδια της δική της θέση. Η αλαζονία που έδειξε ήταν τελικά η αυτοκαταστροφή της.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Σεφερτζή, επειδή παρακολουθείτε χρόνια το χώρο των δημοσκοπήσεων, εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κυμαίνεται ανάλογα της συγκυρίας που πάντοτε οι δημοσκοπήσεις γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι είναι η καταγραφή, η φωτογραφία της στιγμής. Κυμαίνεται λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια σταθερά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, το διευκρινίζω αυτό, από 20 έως το πολύ 25-26%. Και μετά κάνουν οι συνάδελφοί σας οι δημοσκόποι την αναγωγή και λένε ότι στην εκτίμηση αποτελέσματος θα είναι 28-30%, που κατά την άποψή μου είναι και λίγο αυθαίρετο, διότι Η εκτίμηση αποτελέσματος θα εξαρτηθεί, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, από τη συμμετοχή του κόσμου. Αν υπάρχει συμμετοχή, μπορεί να καταρρεύσει η εκτίμηση. Το γεγονός λοιπόν ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία δύο χρόνια είναι εκεί, στην πρόθεση ψήφου, από 20-25%. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, να μην μπορέσει δηλαδή το πρώτο κόμμα, που όπως όλα δείχνουν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, να ξεπεράσει το 25%, που σημαίνει ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο η κατανομή των εδρών θα γίνει με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής?
1: Κατά την γνώμη μου, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και ένα από το λάθος που νομίζω ότι κάνουν πολλοί συναδελφοί μου είναι ότι προσπαθούν να αξιολογήσουν τα μελούμενα με βάση τα παρελθόντα. Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μπορεί να οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Διότι εκείνο το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό της περίοδου στην οποία ζούμε είναι η εμφάνιση νέων πολιτικών φαινομένων. Ανάμεσα στα πολιτικά φαινόμενα, εκτός από την ανάπτυξη του ρεύματος του αντισυστημισμού, είναι και αυτού του είδους οι αντιδράσεις του εκλογικού σώματος, το οποίο δείχνουν να έχει αποστασιοποιηθεί, αλλά με τρόπο που δεν προϊονίζεται μία επιστροφή στα της περίοδου που διαβιώνουμε δεδομένα. Με κύριο ερωτηματικό το αν η κοινή γνώμη θα δείξει ότι έχει κουραστεί πια από τον πολυκερματισμό, ιδιαίτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης, και αρχίσει σιγά σιγά να επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του παραδοσιακού δικοματισμού της μεταπολίτευσης υπό τη μορφή ενός διπολισμού που φαίνεται ότι έχει αυξημένες πιθανότητες να ισορροπήσει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο βέβαια ερωτηματικό είναι κατά πόσο θα μπορέσει το κόμμα της Καρισιανού να αντέξει στον χρόνο, δημιουργώντας ένα τριπολικό σκηνικό, μια τριπολική πολιτική γεωμετρία, πράγμα το οποίο θα αλλάξει πολύ, κυρίως την εξέλιξη των πραγμάτων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των δυναμικών στην πορεία προς τις εκλογές. Και να θυμίσω με την ευκαιρία ότι μιλάμε για φθινόπωρο προκειμένου να δούμε ένα πιο κατασταλαγμένο πολιτικό σκηνικό. Σίγουρα όμως θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι τα τελευταία χρόνια μια κρίσιμη μάζα του εκλογικού σώματος κάνει τη διαφορά τοποθετούμενη, αν όχι την ίδια την ημέρα της κάλπης, πάντως την τελευταία εβδομάδα. Και το γεγονός ότι πηγαίνουμε σήμερα προς στην εκλογική περίοδο με τα ποσοστά της γκρίζας, των αναποφάσεων και της αδιευκρίνησης της ψήφου να αυξάνουν, είναι μια προειδοποίηση ότι ενδεχομένως να δούμε την επανάληψη αυτού του είδους των φαινομένων, με αποτέλεσμα θα παιχθεί το παιχνίδι μέχρι την τελευταία στιγμή, διότι σήμερα εμφανίζονται οι διαφορές να είναι μεγάλες. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι οι διαφορές μεταξύ κυρίως πρώτου, δεύτερου και τρίτου κόμματος θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεφερτζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για
0: το
1: σημαντικό. Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα σας. Αυτά που μας είπε ο κύριος Σεφερτζής είναι πολύ σοβαρά και άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Στην ουσία είπε ότι δεν μπορείς να κάνεις αναγωγή αυθαίρετα. Και δεύτερον είπε ότι οι διαφορές που φαίνεται μεταξύ πρώτου, δεύτερου και τρίτου δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλες όσο είναι τώρα. Φανταστείτε λοιπόν ένα πολιτικό σκηνικό της χώρας διαμορφούμενο μετά τις επόμενες εκλογές, που ο πρώτος θα έχει 22, ο δεύτερος 18 και ο τρίτος 16. Λέω τώρα ένα υποθετικό σενάριο με βάση αυτά που είπε ο κ. Σεφερτζής. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Τι έχει να γίνει. Για να δούμε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, παρά το γεγονός ότι έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι οι εκλογές το πιο πιθανό είναι να γίνουν τον Οκτώβριο, με τη μορφή που παίρνουν οι ανακοινώσεις κομμάτων, εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για δύο λόγους θα πάει τέλος τετραετίας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ο πρώτος λόγος είναι διότι θα προσπαθήσει να φθαρούν έως τα νέα κόμματα, να μην έχουν τη δυναμική του νέου, άλλο πέντως χάρη τώρα, άλλο αν γίνουν εκλογές Απρίλιο-Μάιο του 27. Θα έχουν ήδη φθαρεί και αυτά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην ουσία θα περιμένει το 2027 να είναι καλύτερο οικονομικά, διότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, σας είπα πριν, έχουμε τον πληθωρισμό ρεκόρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 5%, σε αυτή τη συγκυρία αποτελεί το μεγάλο αγκάθι. Τι γίνεται όμως με το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών? Μήπως αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που μπορεί να οθήσει τον Πρωθυπουργό σε πρόορες εκλογές? Σας είπα και πριν ότι τα όσα αποκάλυψε χθες στην εκπομπή του ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος ήταν συγκλονιστικά. Για να συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο του κυρίου Λαζόπουλου, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Κύριε Κεσέ, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι. Η δεύτερη δίκη Ντίλιαν και υπολείπων, πότε είναι προγραμματισμένη να γίνει στο εφετείο?
2: Το εφετείο έχει προσδιοριστεί να λάβει χώρα στις 11 Δεκεμβρίου 2026.
0: 11 Δεκεμβρίου 2026. Υπάρχει περίπτωση την αναβολή, τη ζητάνε συνήθως οι κατηγορούμενοι. Αν δεν τη ζητήσουν οι κατηγορούμενοι, μπορεί να επέλθει η αναβολή της υπόθεσης?
2: Μπορεί να αναβληθεί η υπόθεση, αλλά επειδή είμαστε πολύ κοντά σε παραγραφές, η αναβολή θα μετατοπίσει το χρόνο εκδίκασης υπόθεσης για 2-3 μήνες, όχι παραπάνω.
0: Αυτό, ξέρετε γιατί σας τα ρωτώ όλα αυτά? Γιατί θεωρώ ότι αυτή η δίκη αποτελεί δίκη πολύ σημαντική με βάση και τις τελευταίες αποκαλύψεις του κυρίου Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών. Αυτά που δεν μπόρεσαν να γίνουν στη Βουλή με τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή θα γίνουν σε αυτή τη δίκη. Οπότε αναρωτιέμαι ότι αν αυτή η δίκη γίνει προεκλογικά, αν οι εκλογές γίνουν τέλος τετραετίας, δεν θα είναι και τόσο ευχάριστη για την κυβέρνηση. Γι' αυτό λέω, μήπως τελικά η μόνη ελπίδα για να έχουμε πρόεδρες εκλογές είναι το σκάνδαλο Πρέταντορ. Να κάνουν δηλαδή τις πρόεδρες εκλογές πριν από αυτή τη δίκη. Αυτό εννοώ.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα εισφερθούν είτε με τη μορφή νέων μηνύσεων, είτε με τη μορφή αποδεικτικών εγγράφων, είτε με τη μορφή διαρροής αποδεικτικών στοιχείων από την πλευρά των κατηγορουμένων, όπως ήδη έχει προαναγγείλει ο κύριος Ντίλιαν, θα προκαλέσουν εξελίξεις που δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι το εφετείο για να τις συζητήσουμε. Το ζήτημα είναι αν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο αμοραλισμού, όπου ακόμα και τα πιο απτά αποδεικτικά στοιχεία δεν θα εκτιμηθούν από τη δικαιοσύνη όπως πρέπει να εκτιμηθούν και δεν θα αξιολογηθούν όπως πρέπει να αξιολογηθούν από το πολιτικό σύστημα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, από ένα σημείο και μετά, όταν εδώ προκύπτουν ποινικές ευθύνες προσώπων συγκεκριμένων και αντί να υπάρχει δημόσια αποδοκιμασία έχουμε χειροκροτήματα, καταλαβαίνετε το ζήτημα είναι άλλο. Είναι ο αμοραλισμός ο οποίος υπερβαίνει το καθήκον και τον όρκο που έχουν δώσει κάποιοι να υπηρετούν την πολιτεία.
0: Πέστε μου λίγο κάτι, με τον κύριο Λαζόπουλο, επειδή χθες ήταν η πρώτη φορά που τα είπε και ήταν συγκλονιστικά αυτά που είπε, τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του με παρενέργειες από τον COVID στο νοσοκομείο?
2: Ο κύριος Λαζόπουλος έχει τοποθετηθεί και σε μια συνέντευξη που έδωσε προσωπική στην κυρία Γιάμαλη. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα καταθέσουμε μήνυση, στην οποία θα γνωστοποιήσουμε τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν ώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ όσον αφορά τον κύριο Λαζόπουλο είναι ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη μες στην δικογραφία, κρίθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και παρακολουθεί το από την ΕΕΠ για πάνω από 6 μήνες και ταυτόχρονα παγιδεύτηκε με παράνομο κατακοπτρικό λογισμικό μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Και είχαμε το εξής παράδοξο, να υπάρχει ενδιαφέρον για έναν ηθοποιό που δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν διαχειρίζεται κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από δίθεν κάποιους 4 άγνωστους ιδιώτες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δίνει ξεκάθαρα την εικόνα ότι η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού δεν έγινε τυχαία, δεν έγινε από κάποιον άγνωστο τρίτο, έγινε από μια κρατική υπηρεσία και είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ασκούσε τα καθήκοντά του ο κύριος Λαζόπουλος ως τοπιός και ως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δημόσιο λόγο.
0: Μα χθες είπε ότι πριν πει στο μαγνητικό τομογράφο την περίοδο που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο με COVID, του ήρθε ένα μήνυμα που έγραφε για την υγεία του. Απόρρισα, λέει, πώς, ποιος το ήξερε, και πάτησα, λέει, το μήνυμα και μπήκε, λέει, το Predator στο κινητό του.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση να ξέρουν που ήταν ο κύριος Λαζόπουλος για να του στείλουν αυτό το μήνυμα παγίδευσης με αυτό το περιεχόμενο, αν δεν τον παρακολουθούσε ήδη η ΕΕΠ. Ξέρουμε τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ, γιατί είχε διαταχθεί με υπογραφή του εισαγγελέα η παρακολούθησή του ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.
0: Κύριε Κεσέ, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν,
2: σας θυμίζω ότι ναι, η ΕΕΠ μπορεί να παρακολουθεί μόνο για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αν είχαμε κάποιο ποινικό αδίκημα, αν ο κύριος Λαζόπουλος τελούσε φορολογικά αδικήματα, ήταν εμπλεγμένος σε κάποια αξιόπινη πράξη, δεν θα τον παρακολουθούσε. Θα έπρεπε να τον παρακολουθεί η οικονομική αστυνομία.
0: Το οικονομικό έγκλημα με εντολή εισαγγελέα.
2: Ακριβώς.
0: Ερώτημα. Ακριβώς. Ερώτημα γιατί ναι. Και τα λίγα νομικά που ξέρουμε, τα λίγα λογικά που ξέρουμε, όχι νομικά, η λογική εδώ καταρρύπτεται. Γιατί το λέω αυτό. Έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος λειτουργούσε για λογαριασμό της εταιρείας να δηλώνει και να λέει ότι εμείς προμηθεύσαμε αυτό το λογισμικό, δεν έχουμε καμία σχέση με τη χρήση. Τη χρήση δείχνει ναι. την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, πεντακάθαρο ο κύριος Ντίλιαν. Έχουμε την κυβέρνηση ναι. με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει εμείς καμία σχέση με τη χρήση, ούτε αγοράσαμε το Predator, ούτε λειτουργήσαμε το Predator, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και έχουμε το απλό ερώτημα. Η ΕΕΠ πού υπάγεται ως οργανισμός?
2: Ναι. Θα σας το απαντήσω. Η ΕΕΠ υπάγεται από το 2019 απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Η απάντηση η οποία ακούγεται αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Είναι το αποτέλεσμα νομικής αξιολόγησης. Έχουν κάτσει 5 δικηγόροι, 5 επικοινωνιολόγοι και 5 σύμβουλοι και έχουν αποφασίσει να έχουν αυτή τη γραμμή άμυνα. Γιατί, ξέρετε γιατί, μπορείτε να το καταλάβετε. Αν και όταν, όχι αν, όταν βγει η σύμβαση προμήθειας του λογισμικού από το κράτος, η γραμμή του Πρωθυπουργικού Γραφείου θα είναι αυτή, ότι εγώ δεν το γνώριζα. Γιατί αν το γνώριζα, δεν θα έβγαινα να εκτεθώ και να λέω που ποτέ δεν το προμηθευτήκανε. Δεν το προμηθευτήκαμε. Αυτή είναι η γραμμή άμυνας, ότι δεν το ήξερε. Αν το ήξερε, δεν θα το διέψευδε. Και σας θυμίζω ότι η πρώτη γραμμή άμυνας που είχε δημιουργηθεί το 2022 είναι αυτή που θα ανασυρθεί σύντομα και θα μετιμηθείτε. Είναι τα ρυπαρά δίκτυα μέσα στην ΕΕΠ. Δήθεν κάποιοι μέσα στην ΕΕΠ προμηθεύτηκαν, και πάλι σε είπε, προμηθεύτηκαν ένα κατασκευαστικό λογισμικό χωρίς να ενημερώσουν, χωρίς να πάρουν έγκριση και χωρίς να το γνωστοποιήσουν στον προϊστάμενό της που ήταν το γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτή ήταν η γραμμή άμυνας και γι' αυτό τους ακούτε να λένε ότι δεν το προμηθεύτηκε ποτέ.

0: Predator κατά συγκεκριμένων στόχων 27 ίδια πρόσωπα παγιδεύτηκαν και παρακολουθήθηκαν με δύο τρόπους για να υπάρχει το
1: μέλλον. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Κεσέ. Είναι δυνατόν η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να συνεχίσει να σιωπά όταν έχουμε και νέες κινήσεις? Μας είπατε πριν από λίγο ότι θα καταθέσετε μηνυτήρια αναφορά. Αυτή και μόνο η μηνυτήρια αναφορά και οι νέες καταγγελίες οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν έπρεπε κανονικά να υποχρεώνουν τον αρμόδιο εισαγγελέα, τον κύριο Τζαβέλα, να ανασύρει αυτή την υπόθεση από το αρχείο?
2: Ασφαλώς. Και σας θυμίζω ότι από τις 7 Μαΐου 2026 εκκρεμεί ακόμα η αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης μετά από αίτημα που έκανε ο κύριος Σπύρτζης, το οποίο αίτημα εδώ και 25 μέρες είναι στο γραφείο του κυρίου Μπακέλα, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει καμία ενέργεια. Ξέρετε, θυμηθείτε ότι χρειάστηκε 20 μέρες ο κύριος Τζαβέλας, υποτίθεται, για να μελετήσει τη δικογραφία που είναι χιλιάδων σελίδων, μόνο η δικαστική απόφαση είναι 2.000 σελίδες, τα αναγνωστέα είναι πάνω από 10.000. Χρειάστηκε 20 μέρες και ο κύριος Μπακέλας έχει 25 μέρες στο γραφείο του μια αίτηση που είναι 5 σελίδες. Αν αυτό δεν σας αποδεικνύει ότι ο κύριος Μπακέλας δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Εδώ υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα έχει όνομα. Είναι η επικεφαλής εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, είναι ο κύριος Τζαβέλας και ο κύριος Μπακέλας. Αυτή είναι το πρόβλημα, γιατί η εκτελεστική εξουσία και το γραφείο του Πρωθυπουργού μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν ή ό,τι νομίζουν ότι θέλουν, αλλά επειδή η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη και θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη, το πρόβλημα εντοπίζεται στα φυσικά πρόσωπα. Στον κύριο Τζαβέλα και στον κύριο Μπακέλα. Και σας το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση ότι υπάρχουν δεκάδες. Η πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών και των εισαγγελικών είναι πραγματικά ανεξάρτητη και κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Ο κύριος Τζαβέλας είναι εξαίρεση. Η ατυχία που έχουμε είναι ενώ επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να έχει πάρει ο ίδιος τη δικογραφία στα χέρια του, ενώ θα έπρεπε να αυτό εξαιρεθεί, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει να ελέγξει.
1: Άκουσα χθες από δημοσιογράφο να λέει ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, ο διάδοχος του κυρίου Τζαβέλα θα είναι ο κύριος Μπακέλας στον Άριο Πάγο.
2: Ο κύριος Μπακέλας κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να είναι ο επόμενος. Είναι ο εκλεκτός του κύριου Τζαβέλα. Είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο ο κύριος Τζαβέλας ανέθεσε τώρα τη δικογραφία. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο, αν επιλεγεί, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει μια τέτοια βουτιά στην επετηρίδα. Δεν είναι ούτε ο αρχαιότερος, ούτε ο εμπειρότερος, ούτε ο καλύτερος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τουλάχιστον 12 αξιότεροι, αρχαιότεροι, εμπειρότεροι εισαγγελείς. Αν επιλεγεί ο ίδιος ο κύριος Μπακέλας, είναι δεδομένο ότι θα έχει επιλεχθεί ακριβώς επειδή έχει επιλεγεί να χειριστεί από τον κύριο Τζαβέλα και την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεσέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη.
2: Είστε καλά.
1: Αυτά από τον Ζαχαρία Κεσέ, δικηγόρο πολλών θυμάτων του Predator, μεταξύ των οποίων και του δικηγόρου του Λάκη Λαζόπουλου, ο οποίος έκανε τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις χθες στο τελευταίο Al Chadiri News. Και μπορεί να πει κάποιος, τι με ενδιαφέρουν εμένα όλα αυτά, παρακολουθούνταν ο Λαζόπουλος, παρακολουθούνταν ο Ανδρουλάκης, παρακολουθούνταν ο Δένδιας, παρακολουθούνταν όλη η μισή κυβέρνηση. Ας παρακολουθούνταν, δεν με νοιάζει εμένα τίποτα από όλα αυτά. Ωραία. Να πάμε λοιπόν σε κάτι που εσύ που το λες αυτό ή το σκέφτεσαι αυτό, σίγουρα σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη, ότι έχουμε άλμα 5% στον πληθωρισμό. Και μπορεί να με ρωτήσεις, δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε αδελφέ. Τι σημαίνει άλμα 5% στον πληθωρισμό? Να σου το εξηγήσω λοιπόν, αγαπητέ φίλε, τι σημαίνει πληθωρισμός 5%. Όσο πιο υψηλός είναι ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι υπάρχει τρομερή ακρίβεια σε μια κοινωνία, σε μια χώρα. Με αποτέλεσμα να εκτοξεύεται ο πληθωρισμός, με αποτέλεσμα οι μισθοί να μην φτάνουν. Με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα το οποίο απομένει στον καθένα από εμάς που είμαστε πολίτες αυτής της χώρας να είναι πολύ λιγότερο. Για να μην πω μηδαμινό, να μην επαρκεί το εισόδημά μας. Αν παραδείγματος χάρη έχεις μία αύξηση στο μισθό σου της τάξης των 100 ευρώ το μήνα και αυτή η αύξηση απορροφάται καθημερινά από την ακρίβεια η οποία χτυπά τα πάντα. Ενέργεια, είδατε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Εγώ πληρώνω σταθερά λογαριασμό της ΔΕΗ τουλάχιστον 20% πιο ψηλά, πιο πάνω από ό,τι πλήρωνα. 20% πιο πάνω η ενέργεια. Και με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν χθες από την Eurostat, είμαστε στην πρωτιά, στη δεύτερη χώρα με την πιο ακριβή ενέργεια, με τα πιο ψηλά ποσοστά ενέργειας. Όταν τα καύσιμα

0: λόγω του πολέμου, αλλά και γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, είναι στο Θεό. Δηλαδή μόνο για τα καύσιμα έκανα, εγώ που κάνω χιλιόμετρα γιατί μένω σε προάστιο ανατολικό της Θεσσαλονίκης, υπολόγισα ότι έχω μία αύξηση της τάξης των 15 ευρώ παραπάνω κόστος καυσίμων την εβδομάδα σε σχέση με αυτό που πλήρωνα πριν να τις νέες ανατιμήσεις. Δηλαδή 60 ευρώ το μήνα είναι τουλάχιστον το κόστος των καθημερινών μου μετακινήσεων. Δεν βάζω το κόστος έκτακτο αν παραδείγματος χάρη πάω και κάνω ένα μπάνιο στην Καλκιδική. Αυτό είναι έξτρα. Το μετακινήσεων μου από το μέρος που ζω στο χώρο εργασίας μου, τίποτα άλλο. Είναι της τάξης των 60 ευρώ το μήνα. Μόνο η μετακίνησή μου με το αυτοκίνητό μου. Φανταστείτε τι πληρώνω με τη ΔΕΗ, που επίσης είναι άλλα 20 ευρώ το μήνα καθημερινά, κάθε μήνα, 20 ευρώ τη ΔΕΗ, τι πληρώνω στο σούπερ μάρκετ, σε αγαθά, σε υπηρεσίες κλπ. Για να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα, το άλμα στον πληθωρισμό, που αποτελεί γάγκρενα για τα εισοδήματα του κόσμου, με τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Κύριε Καβαθά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κοντοβουλίδη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι θα γίνει με τον πληθωρισμό? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν κάνει καμία ουσιαστική προσπάθεια να ελέγξει την εσχροκέρδεια, γιατί δεν πρόκειται για μόνο για το αυξημένο κόστος στα είδη πρώτης ανάγκης. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι στην εσχροκέρδεια, αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται, και βεβαίως δεν έχει καμία πρόθεση η κυβέρνηση να ακούσει την αγορά που φωνάζει εδώ και πάρα πολύ χρόνο, και ιδιαίτερα και μετά την σύραξη στη Μέση Ανατολή, την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αυτά που επιβαρύνουν το καθημερινό καλάθι του νοικοκυριού. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά δεν κάνει τίποτα τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Κάτι το οποίο κάνουν πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, και θέλω να αναφερθείτε σε αυτό.
1: Ακόμα και όχι μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωση, ακόμα και στο ΦΠΑ.
0: Στο ΦΠΑ στην Αυστρία. Στην Αυστρία ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα.
1: Πέρα από την Ισπανία που είχαμε, την Πορτογαλία, έχει προχωρήσει η Γερμανία σε μείωση ΦΠΑ, έχει προχωρήσει η Δανία, έχει προχωρήσει η Φιλανδία, η Σουηδία, έχουν προχωρήσει σε μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και σε ειδικές κατηγορίες. Παραδείγματος χάρη, λόγω του αυξημένου κόστους πρώτης ύλης στο επίπεδο του καφέ, έχουν μηδενίσει και το ΦΠΑ στον καφέ, ας πούμε, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, για να μην αυξήσουν το καθημερινό κόστος.
0: Το κάνουν όλοι στην Ευρώπη, σχεδόν όλοι, και η Βόρεια Ευρώπη και η Νότια Ευρώπη. Εδώ, γιατί αρνούνται? Γιατί επιμένουν σε ένα μοντέλο οικονομικής πολιτικής το οποίο έχει αποτύχει κυριολεκτικά αυτό το οποίο γίνεται?
1: Κύριε Κοντοβουλίδη, το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση έχει μια πολιτική επιδοματική, να δίνει ψίχουλα στους πολίτες, ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, και μέσα από τα υπερπλεονάσματα τα οποία δημιουργούνται ακόμα και από την αύξηση των βασικών καταναλωτικών αγαθών, γιατί ο ΦΠΑ στα 10 ευρώ είναι 2,4, στα 15 ευρώ είναι επίσης 3,7, 3,6 πόσο είναι το... Άρα 3,6 ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όσο αυξάνονται οι τιμές, όσο αυξάνεται το ΦΠΑ, τόσο αυξάνονται τα υπερέσοδα, πέραν των άλλων επιβαρύνσεων που υπάρχουν φορολογικά.
0: Ναι, δηλαδή εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, προκειμένου να πετύχει τους αριθμούς και τα υπερπλεονάσματα, αλλά και να κάνει μέσω των υπερπλεονασμάτων κοινωνική πολιτική σε ελάχιστο κόσμο, στη μειοψηφία και όχι στην πλειοψηφία, επιλέγει ένα μοντέλο οικονομικής πολιτικής το οποίο αρνείται να το κάνει οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη η οποία σέβεται τους πολίτες της. Αυτό συμπεραίνει.
1: Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, παρά τις προτροπές, αν θέλετε, και της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέτρα στήριξης των εισοδημάτων σε εθνικό επίπεδο, με αποφάσεις των εθνικών κυβερνήσεων. Εμείς έχουμε μείνει προσιλωμένοι στα υπερπλεονάσματα, τα οποία είναι πραγματικά ματωμένα υπερπλεονάσματα, γιατί καταστρέφουν και την οικονομία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα στα ελληνικά νοικοκυριά, και αυτό αντανακλά και στην πραγματική οικονομία, στην καθημερινότητά τους και στην επιχειρηματικότητα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καβαθά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ
1: εγώ,
0: πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Αυτά από τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Και υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση το 2019 εξελέγει με ένα βασικό επιχείρημα. Ότι θα σταματήσει την επιδοματική πολιτική των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε παραγίνει, και θα λειτουργήσει με άλλες δομές στην οικονομία της χώρας και θα ελαφρύνει την λεγόμενη μεσαία τάξη. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας έχει ελαφρυνθεί η μεσαία τάξη? Προσωπικά, επειδή ανήκω σε αυτό που λέγεται μεσαία τάξη, σε λίγο δεν θα ανήκω, θα γίνω κι εγώ φτωχός. Όχι ότι με πειράζει αυτό, θα είμαι με τον πολύ κόσμο, αλλά αισθάνομαι προσβεβλημένος από την πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση απέναντι στην πρώην κρατεά μεσαία τάξη. Αισθάνομαι προσβεβλημένος. Διότι πολύ απλά κάναν και κάτι άλλο. Οριάζει η φοροδιαφυγή, δεν ασχολούνται με τη φοροδιαφυγή. Όταν θέλουν να πούνε ότι υπάρχουν φοροφυγάδες, τους βγάζουν αέρα πατέρα για τη δημιουργία εντυπώσεων, και όταν μοιράζουν τα επιδόματα, μια χαρά αποδέχονται αυτό το οποίο δηλώνει ο άλλος, το οποίο είναι ψευδές. Στο 90%, το 90%, μιας και είμαστε και σε περίοδο φορολογικών δηλώσεων, το 90% των φορολογικών δηλώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών είναι ψευδής. Και το ξέρουν. Το ξέρουν αυτό. Το ξέρουν και καλά κάνουν που είναι ψευδής. Δεν κατηγορώ τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και εγώ στη θέση τους να ήμουν, το ίδιο θα έκανα. Όταν έχεις ένα κράτος εχθρικό το οποίο προσβάλλει την νοημοσύνη σου. Αλλά πώς είναι δυνατόν να θεωρείται έχων και κατέχων ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, αυτός και η γυναίκα του, και έχουν δύο αξιοπρεπείς μισθούς, να μην δικαιούνται τίποτα άλλο, να μαστίζεται από την ακρίβεια, να μαστίζεται από τις τιμές των προϊόντων, από τις αυξήσεις των τιμών των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, από την ενέργεια, από τις τιμές στην ενέργεια, από τις τιμές στα καύσιμα, από παντού. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ. Και γιατί αυτός ο άνθρωπος να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη? Πέστε μου ένα λόγο που να ψηφίσει. Ποιος είναι ο λόγος? Να μην έρθει η χώρα στο χάος? Τι μας λέτε? Γιατί τώρα τι είμαστε? Είμαστε μια οικονομία η οποία στέκεται στα πόδια της με υγιή τρόπο? Με αυτό τον ψευτοτρόπο στον οποίο αναφερθήκαμε πριν, με τη βενζίνη στα 2,10, 2,20 να αναστενάζουμε όλοι για να πετυχαίνουν τα υπερπλεονάσματα και να μην τολμούν να κάνουν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τίποτα απολύτως? Αυτή είναι η οικονομία? Με τα παιδιά μας να είναι καρσόνια της Ευρώπης? Καρσόνια της Ευρώπης? Αυτή είναι η οικονομία? Αυτές είναι οι δουλειές τις οποίες υποσχέθηκαν στον κόσμο? Ή οι μοναδικές δουλειές είναι αυτές τις οποίες κάνουν αυτοί, οι μεγάλες δουλειές? Η big business με τους λίγους στην κλειστή παρέα του συστήματος, για να μην το αλλάξω το παραμύθι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11, 11 και 2 για την ακρίβεια, και μετά και πάλι μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τη Σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν στα μαθήματα ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε εξέλιξη από το πρωί, νέα επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται με παράνομους επιδιωτήσεις μέσω ΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε χθες η ανακριτική διαδικασία για 17 κατηγορούμενους στη Βόρεια Ελλάδα, που εμπλέκονται επίσης σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ. Προφυλακιστέ ακρίθηκαν 3 άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της 19ης Συνόδου, οι προκλήσεις και η καινοτομία στην πολιτική προστασία υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τα τέλη του μήνα. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, καταγράφει δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Παραμένει πρώτη η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου με 29,5%. Δεύτερο κόμμα η Έλα στο Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Τρίτη δύναμη το Πασόκ με 11,5%. Και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11%. Η έρευνα δείχνει επίσης μεταγενείς ψηφοφόρων, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα Τσίπρα, αλλά και την κινητικότητα στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες βράδυ αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Manchester Antalya λόγω μεθυσμένου επιβάτη. Ο 39χρονος, ο οποίος συνελήφθη, ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι σε συνεπιβάτες και πλήρωμα. Ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά το τρίμερο 12 με 14 Ιουνίου, τα επίσημα εγκαίνια του νέου πνεύμονα πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Σοβαρή κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, το Κουβέιτ αναστέλει τις πτήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το Ιράν γραπτές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και οι IDF κινούνται όλο και βαθύτερα στον Νότιο Λιβανό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τάγκερ στο Ορμούζ και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε το Ιράν. Σύγχυση με τις διαπραγματεύσεις. Ιρανικά μέσα τις χαρακτηρίζουν παγωμένες, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι εξελίσσονται κανονικά. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Θεσσαλονίκη, FM100.
4: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου, Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM100, TV100.
6: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.
7: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Πετάμε λοιπόν, πετάει η ομάδα και προσπαθούμε να έχουμε αισιοδοξία στην καθημερινότητά μας. Αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αισιόδοξα πάντοτε θα τα αντιμετωπίσουμε και με βάση πάντοτε το ρητό ότι καλύτερα να είμαι ελεύθερος παρά να είμαι υποταγμένος. Η ελευθερία και η ανεξαρτησία της άποψης είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, φίλες και φίλοι, πιστέψτε με. Λοιπόν, μίλησα πριν για το πώς έχει γίνει η ζωή μας κόλαση όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημά μας, παρά το ότι έγιναν φιλότιμες αυξήσεις και στο κατώτατο μισθό που συμπαρέσυραν στον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, θέλω να είμαι δίκαιος. Αυτές εξανεμίστηκαν, απορροφήθηκαν πλήρως από τη γάγκρανα της ακρίβειας. Και τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα είπα πριν από λίγο, είμαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρωζώνης με 5% πληθωρισμό το μήνα Μάιο, έναντι 3,2% μέσο όρο της Ευρωζώνης ο πληθωρισμός. Είπαμε για τις τιμές στα καύσιμα, είπαμε για τις τιμές στην ενέργεια, είπαμε για τις τιμές σε προϊόντα, αλλά αυτό το οποίο γίνεται με τα ακίνητα είναι όντως σοκαριστικό. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, μιας και μιλάμε για, είπαμε για κυβέρνηση, έτσι, και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία δεν δίνει τόσο σημαντικό ρόλο, δεν έπρεπε να δίνει τόσο σημαντικό ρόλο στη λεγόμενη επιδοματική πολιτική. Ακόμα και τις τιμές των ενοικίων τις αντιμετώπισαν με τη λογική της επιδοματικής πολιτικής. Και ρωτώ, κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό, η επιστροφή του ενοικίου, την οποία θα ανακοινώσουν και στα νέα δέσμη μέτρων πιο ενισχυμένη, έκανε καλό στις τιμές των μισθωμάτων? Μειώθηκαν τα μισθώματα ή αυξήθηκαν? Ερώτημα κάνω. Το 2019, έτσι, μιας και είναι κομβικό σημείο για συγκρίσεις το 19, ένα διάρρη διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μια περιοχή, να πάρουμε μια περιοχή στην οδό Εγνατία, ένα διάρρη 50 τετραγωνικών το 19, πόσο έκανε και πόσο κάνει σήμερα? Διαβάζω εδώ την ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα της πλατφόρμας Πιτόγατος, που λέει ότι αύξηση περίπου 85% έχουν καταγράψει οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Ελλάδα από το 2016 και μετά. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πλέον ειδικό, έναν άνθρωπο της αγοράς, καλό φίλο, το Θάνο τον Τζουκανάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Βουβλίδη. Καλημέρα, πολύ καλά εσείς.
0: Μπορείτε να μου δώσετε απάντηση στο απλό ερώτημα που έθεσα πριν, αν μπορείτε? Το 19, ένα διάρρη στο κέντρο στην Εγνατία, πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα η μίσθωσή του?
1: Η μίσθωση ή η αγορά?
0: Και μίσθωση και αγορά. Και μίσθωση και αγορά, για να είμαστε και πιο.
1: Σε πολλές περιπτώσεις έχει υπερβεί το 100% η αύξηση. Δηλαδή είναι ένα κίνητο, όπως το περιγράφεται, το 2018-19, εκείνες δύο χρονιές που αρχίσαν να κινείται ζεστά η οικονομία και η οικοδομή γενικότερα, μπορούσαμε να το αγοράσουμε κάπου στα 1.800 με 2.000 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτή τη στιγμή η τιμή το έχει περάσει στα 4.000 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Όσοι λοιπόν κάναν επένδυση τότε έχουν θησαυρίσει, έχουν διπλασιάσει την αξία του ακινήτου.
1: Ναι, όσον αφορά τις μισθώσεις είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα.
0: Και στις μισθώσεις, τότε είχε 400 ευρώ, τώρα έχει 800.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και εμείς μέσα στην αγορά είμαστε και τα ρωτάμε και τα κάνουμε δημοσιογράφη.
1: Το θέμα είναι πόσο πληρώνεται τα 800. Εκεί είναι το θέμα.
0: Μα αυτό είναι, ναι.
1: Γενικά στις μισθώσεις, δεν είναι sprint, είναι μαραθώνιος. Δηλαδή να πάρω ένα-δύο ενίκια μπροστά ή οτιδήποτε, να κάνω μια συμφωνία και μετά αυτή η συμφωνία να ξεφουσκώσει. Να καταλάβει και ο
0: μισθός. Έχουμε τέτοιο κλίμα στην αγορά της Θεσσαλονίκης, ξεφουσκώματος. Έχουμε, μάλιστα.
1: Βεβαίως. Κυρίως βέβαια στην επαγγελματική στέγη. Εντάξει, αλλά και στα οικιστικά.
0: Στα επαγγελματικά θα σας τα ρωτήσω σε λίγο, διότι εγώ ανησυχώ βλέποντας κενά καταστήματα στην Τζιμισκή, σε παραδοσιακές οδούς της πόλης. Και με πιάνει σφίξιμο πάντοτε αυτό. Αλλά ας συνεχίσουμε την κουβέντα μας όσον αφορά τις κατοικίες. Λοιπόν, είπατε πριν λοιπόν ότι κάποιοι κάνουν συμφωνίες και αδυνατούν να τα απεξέλθουν. Αυτό μήπως είναι και ένα μήνυμα στους ιδιοκτήτες να είναι πιο συγκρατημένοι στις τιμές που ζητούν?
1: Είναι ξεκάθαρο μήνυμα στους ιδιοκτήτες. Το λέμε και εμείς καθημερινά, προσπαθούμε για το αντίθετο. Δυστυχώς δεν το ασπάζονται, δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, γενικά η ελληνική ιδιοκτησία, επειδή πέρασε μια δεκαετή κρίση όπως όλοι μας, θέλει να βγάλουν τα σφασμένα στα επόμενα 10 χρόνια, μάλλον στα επόμενα λιγότερα από τα 10 χρόνια που είχαμε μέσα εισαγωγικά ζημίες και προβλήματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο πληθωρισμός είναι υπαρκτό νούμερο, αυτό το 5% που συζητάμε είναι πάρα πολύ βαρύ και χτυπάει τις οικογένειες και τους επαγγελματίες. Και δυστυχώς αισθάνονται δυνατοί και άτρωτοι. Βέβαια, τα πρώτα δείγματα φάνηκαν ήδη κακοπληρωτών. Και όπως μην κλιμακωθεί αυτό το πράγμα. Γιατί να σας πω κάτι, το πρώτο πράγμα που δεν θα πληρώσεις δεν θα είναι το η υγεία σου ή το καύσιμό σου ή το κινητό σου, θα είναι το ενίκιο.
0: Ναι, θα είναι το ενίκιο, αλλά με, το νέο, με τους νέους νόμους που υπάρχουν θα ξέρεις ότι μπορείς να βρεθείς εκτός.
1: Ναι, αλλά υπάρχει, όπου υπάρχει νόμος υπάρχει παράθυρο.
0: Α, υπάρχει παράθυρο, οπότε προστατεύεται, λέτε.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα το έβανα ενίκιο δώσεις αντί για 800-600 έναντι και κάπως κάνεις κάποιες καταβολές μηνιαίες. Όχι, το υποστηρίζω. Είναι εντελώς λάθος. Αλλά το παρατηρούμε. Το βλέπουμε. Αχ, μου έδωσε εκείνα έναντι, τι θα κάνω.
0: Και υπάρχει για το άλλο θέμα. Όταν υπερεκτιμάς το ακίνητό σου ζητώντας υπερβολική τιμή και ο άλλος αδυνατεί κάποια στιγμή, παθαίνει αυτό που λέμε ξεφουσκώνει, μετά ξέρεις ότι για να το βγάλεις πρέπει να υποστείς σημαντικά έξοδα νομικής φύσεως, που τα βάζεις κάτω και λες ότι έβγαλα, τελικά τα έδωσα στους δικηγόρους και στα δικαστήρια και δεν έγινε τίποτα. Οπότε...
1: Ο κ. Παναδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά, της Ένωσης Ιδιοκτητών, είχε πει σε ένα συνέδριο πριν 2-3 χρόνια μια φοβερή ατάκα που βλέπω ότι τα μέλη τους δεν την ακολουθούν καθόλου. Δηλαδή είχε πει ότι ο καλύτερος ενοικιαστής είναι αυτός που έχουμε.
0: Σωστό.
1: Σπουδαία κουβέντα, αλλά δεν βλέπω να ακολουθείτε από τα μέλη.
0: Δηλαδή θα πω ένα απλό παράδειγμα σε αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Έχετε ένα σπίτι το οποίο καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να αποτελεί στις περισσότερες των περιπτώσεων συμπληρωματικό του εισοδήματός σας, γιατί τα έχετε ανάγκη αυτά. Και το νοικιάζετε 500 ευρώ το μήνα, που είναι μια τιμή για τα δεδομένα του σπιτιού πιο χαμηλή από αυτήν την οποία θα μπορούσε να πάρει το σπίτι. Αντί να μπείτε σε μια διαδικασία, τα 500 να γίνουν 700, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι, για το μέλλον του όποιου ανθρώπου βάλετε μέσα, ο οποίος μπορεί να σας φεσώσει ή να υποστείτε άλλα έξοδα. Λοιπόν, καλύτερα είναι να μοιράσετε τη διαφορά ή να προσπαθήσετε να είστε πιο καλοί απέναντι στον νοικιαστή που έχετε, ο οποίος πληρώνει, είναι καλοπληρωτής, δεν σας καθυστερεί το ενίκιο, και να πάρετε συνειδητά λιγότερα από το ακίνητο, το οποίο θα μπορούσε να σας αποφέρει περισσότερα έσοδα, από το να μπείτε σε μια διαδικασία η οποία δεν ξέρουμε πού θα σας βγάλει.
1: Είπατε πολύ σωστά, θα μπορούσε. Δεν έχει εξασφαλισμένα τα έσοδα. Και δεν νομίζω να έχουν βγάλει πολλοί δικαστικές αποφάσεις πέρα από να έχουν εισπράξει οφειλόμενα ενίκια από κάποιον που τελικά ήταν κακοπληρωτής. Θα μπορούσε. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε το οικοδομικό μοντέλο της Θεσσαλονίκης και δεν βλέπουμε ποιους έχουμε απέναντί μας. Όταν έχω ένα μισθωτή, ο οποίος ξέρω ότι είναι δάσκαλος, στρατηγός ή οτιδήποτε άλλο, ξέρω το εισόδημά του. Ξέρω πώς αυξήθηκε, αν αυξήθηκε το εισόδημά του την επόμενη χρονιά και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ σε αυτόν τον άνθρωπο που ξέρω βγάζει 1.500 ευρώ να του ζητήσω μια τεράστια αύξηση που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Εφόσον δεν μπορεί να ανταποκριθεί και ανταποκριθεί στο ενίκιο, θα λείψουν τα λεφτά από κάπου αλλού. Πάλι είναι επίγνωμα στην τοπική οικονομία. Αν λείψουν τα λεφτά αυτού του μισθωτή από αλλού, δηλαδή από το κομμωτήριο, από την ταβέρνα, από το αλλού, θα λείψουν την τοπική οικονομία. Δημιουργούμε δηλαδή ένα εσωτερικό πρόβλημα ανάμεταξύ μας, ζορίζουμε ανάμεταξύ μας τα πράγματα χωρίς να έχει νόημα. Και δεν καταλαβαίνουμε το εξής, ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα οικονομικό ταβάνι και έχει ένα οικονομικό προφίλ. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι Αθήνα, το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι Κυκλάδες, δεν έχει τις τεράστιες επενδύσεις και τα τεράστια εισαγόμενα κεφάλαια ώστε αυτά να αναλωθούν μετά και τους πολίτες που θα εισπράξουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα μετρό έγινε το οποίο είναι ένα μεταφορικό μέσο και τίποτα άλλο. Και πήγαμε και το κάναμε. Δεν ξέρω τι το κάναμε.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Εμείς οι πολίτες κάνουμε τις επιλογές μας, τις οποίες άλλοτε είναι θετικές, άλλοτε μπορεί να είναι αρνητικές. Υπάρχει όμως το θέμα αυτό, το θέμα της στέγασης, εξελίσσεται σε μείζον θέμα κοινωνικό πλέον, έτσι. Έχει πάρει εκθετικές διαστάσεις. Όταν νέοι άνθρωποι θέλουν να παντρευτούν και λένε δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί, διότι πολύ απλά δεν μπορούμε να δίνουμε τον ένα μισθό στο ενίκιο, λοιπόν, και δεν κάνουν οικογένειες και για άλλους λόγους, καταλαβαίνετε, το θέμα παίρνει εκθετικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Η πολιτική που ακολουθεί το κράτος, η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, κατά την άποψή σας είναι σωστή, είναι λανθασμένη, πού μπάζει για να μην είναι τόσο αποτελεσματική και ποια είναι η πρόταση του δικού σας χώρου, του χώρου των μεσητών της Θεσσαλονίκης, αν έχετε πρόταση?
1: Βεβαίως και έχουμε πολλές προτάσεις, όχι μία και δύο, να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Κοιτάξτε να δείτε, σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην αγορά, εμείς το χειροκροτάμε. Είμαστε εδώ πέρα και λέμε μπράβο, και πάρουμε φαλαμάκια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα που θα βγει και να βοηθήσει στην αγορά, το οποιοδήποτε ευρώ θα πάει στην αγορά, να βγει μελετημένα, στοχευμένα και να βγει από ανθρώπους που ξέρουν την αγορά. Τι εξηγούμε. Βγαίνει το πρόγραμμα σπίτι μου, ένα σαφώς με αποτυχία, δεν το συζητάμε, ήταν παθογένεια, με κάποια πράγματα αρχή, OK, το δικαιολογούμε. Πάνε να βγει το σπίτι μου 2. Όταν βγήκε το σπίτι μου 2, δεν καθίσαμε σε ένα στρογγυλό τραπέζι όλοι οι παράγοντες που θα έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτό. Δηλαδή, το κράτος, οι μεσίτες, οι δικηγόροι, οι συμβολογράφοι, οι τράπεζες, το κτηματολόγιο. Να κάτσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα και όλα αυτά τα γρανάζια να κουμπώσουν μεταξύ τους, ώστε αυτό να κάνει καλό στην κοινωνία. Από την άλλη, βλέπουμε μία πάκτωση του πληθυσμού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν κάναμε τίποτα για να βοηθήσουμε έστω αυτά τα νέα ζευγάρια να βγουν λίγο προς τα έξω. Να υπάρχει μια σχετική αποκέντρωση. Δεν κάναμε τίποτα στο γεωγραφικό κριτήριο. Δεν κάναμε τίποτα στο ηλικιακό κριτήριο. Το αυξήσαμε λίγο για μένα αστεία. Και ένα μεγαλύτερο λάθος προκύπτει, το οποίο ίσως να ακουστεί λίγο περίεργα, αλλά θα το δούμε στα επόμενα χρόνια πραγματικότητα. Ίσως δανείσαμε ανθρώπους που δεν έπρεπε να δανειστούν με πολύ χαμηλό εισόδημα. Αυτό θα δείτε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα φέρει στρεβλός και πάλι κόκκινα δάνεια. Δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο δανεισμό που πήραν. Και αυτό εμένα μου με κάνει λίγο να χτυπάει λίγο περίεργα στο μυαλό μου. Επίσης, προσπαθήσαμε να σπρώξουμε όλα τα παλιά και σάφια κίνητα της χώρας. Αποκλείοντας τα πιο καινούργια εικοσαετίας που σε άλλες περιοχές θα μπορούσαν και πιο προσβάσιμα, π.χ. στη Βέρεια ή στην Άρτα ή οπουδήποτε αλλού. Δεν μιλάω για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Με πιο λογικές τιμές. Έχει προβλήματα, έχει λάθη. Έχει λάθη γιατί σχεδιάστηκε από ανθρώπους που προφανώς είναι πολιτικοί και όχι της αγοράς. Δεν μας φωνάξανε ποτέ. Και άλλα πράγματα θα μπορούσαν να πω, αλλά θα τραβήξουν τον εαυτό.
0: Δεν είναι πολιτικοί, είναι δίθεν τεχνοκράτες. Οι οποίοι τα ξέρουν όλα και δεν ξέρουν τίποτα γιατί πολύ απλά δεν ασχολήθηκαν με την αγορά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ποιο είναι ο συντελεστή δόμη, όταν είναι σκοπέτο, δεν ξέρουν να σου πούν τι είναι συντελεστή.
0: Δεν ξέρουν τι είναι συντελεστή δόμη, ακριβώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σχεδιάζουν επί χάρτου στο γραφείο του, έχουν φοβερά προσόντα, κανένας δεν μπορεί να τα αφισβητήσει αυτά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, τα πάντα, α το πούμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά του λείπει η πιάτσα. Αυτή την οποία ζείτε εσείς οι μεσίτες στην καθημερινότητά σας όταν συνομιλείτε με 100-200 ανθρώπους.
1: Ο καθένας είναι καθένας αρμόδιος, ο καθένας τομέα έχει την εξειδικευσή του. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να πω πώς θα κάνετε δουλειά σας, πώς θα κάνετε τηλεοπτική εκπομπή, πώς θα στηθείτε, πώς. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να έχω άποψη γιατί βλέπω, αλλά δεν μπορώ να την εξαρτώ γιατί είμαι επαγγελματίας. Το ίδιο πράγμα κάνει και αυτή. Δηλαδή, φωνάξτε μας μια φορά, καθίστε και ακούστε και διαγράψτε τα. Πετάξτε στον καθένα των χρήστων. Αλλά ακούστε, συνεργαστείτε.
0: Κύριε Σουγανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας.
0: Την καλημέρα μου. Αυτά από τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, τον Θάνατο Ζουγανάκη. Το είπε ο άνθρωπος. Ακούστε μας και πετάξτε τα στις απόψεις. Δεν τους ακούν καν, γιατί είναι η δική σου. Λέει το μεσίτη, θα ακούσω. Ο μεσίτης όμως είναι ο άνθρωπος που ξέρει το στεγαστικό. Διότι έχει την ημέρα 100-200 τηλεφωνήματα και ξέρει, παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει να δίνει ο άλλος 700-800 χίλια ευρώ για ένα διαμερισματάκι. Ούτε καν διαμερισματάρα. Μου λέει ένας καλός φίλος, λέει, θέλω να φύγω, λέει, από την Καλαμαριά όπου μένω, δίνω 800 ευρώ ενίκιο, διότι έχω πρόβλημα με το γείτονα, έχω τα παιδιά μου κάνουν φασαρία και κάθε τρεις και λίγο έχω την αστυνομία στο σπίτι μου. Λέω, ωραία, πού θες να πας? Λέει, να έρθω στα μέρη σου εκεί πέρα. Κάνει μια αγορά στα μέρη, κάτω από 800 ευρώ δεν μπορεί να βρει μεζονέτα στο Πλαγιάρι. Να δώσεις 800 ευρώ για μια μεζονέτα στο Πλαγιάρι, 900, 1000, και να θέλεις άλλα 3 εκατοστάρικα, πήγαινε, έλα. Συν η συντήρησή της, θέρμανση, ιστορίες κτλ. Εγώ του είπα, μην το κάνεις. Μείνε εκεί και προσπάθησε να βρεις το θέμα με το γείτονά σου. Αλλά φανταστείτε, έτσι, και αυτός ο άνθρωπος είναι μισθοσυντήρητος. Να μεγαλώνεις οικογένεια, στο πούμε, θέλοντας, έχοντας ένα χιλιάρικο το μήνα έξοδα, μόνο για το ενίκιο σου, βάλε και τη θέρμανσή σου και, τα υπόλοιπα βασικά και τρέχοντα έξοδα. Δεν έχεις προσωπική ζωή, δεν έχεις τίποτα. Σκέφτεσαι και τον καφέ. Γι' αυτό βλέπεις πολλούς ανθρώπους πλέον. Εγώ το βλέπω και στο μετρό που μετακινούμουν, όσο υπήρχε μετρό τώρα. Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες της προέκτασης για να ξαναμετακινούμαστε με το μετρό. Ανθρώπους μέσα και νέους ανθρώπους, έτσι. Μετά θερμός, με ένα βιβλίο, μετά θερμός και με ένα σακουλάκι με το σαντουιτσάκι από το σπίτι. Αυτό πλέον θα κάνουμε. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό στα έξοδα και στη λειτουργία της αγοράς. Δεν μπορεί να δώσει κάποιος την ημέρα 10 ευρώ να έχει προσωπικά έξοδα. Και όταν λέμε προσωπικά έξοδα, για να βγει, να πάρει μια τυρόπιτα, να αγοράσει ένα καφέ και ένα μπουκαλάκι αμφιολωμένο, θέλει 5 ευρώ για το πρωινό. Μια τυρόπιτα, ένα καφέ και ένα νεράκι αμφιαλωμένο. Να θέλει να πάρει και ένα δεύτερο καφέ, σύν οι μετακινήσεις του, με το λεωφορείο ή το μετρό ή οτιδήποτε άλλο, αν έχει αυτοκίνητο, δεν το συζητάμε, τα 7-8 ευρώ από ανατολικά ή δυτικά για το κέντρο, σου φεύγουν μόνο στις βενζίνες. Να έχεις 7-8 βενζίνες και άλλα 8-10 ευρώ καφέδες και μια τυρόπιτα, να το 20 ευρώ. 20 ευρώ την ημέρα. Επί 5 εργάσιμες μέρες 100 ευρώ. Επί 4 400. Μόνο για τη μετακίνησή σου, τον καφέ σου και την τυρόπιτα. Τίποτα άλλο. Πού να σε φτάσουν τα υπόλοιπα όταν έχεις και ενίκιο ή δάνειο 7-8 κατοστάρικα. Όταν έχεις παιδιά να μεγαλώσεις. Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, έξοδα, ρούχα, φαγητά, σούπερ μάρκετ. Τι να σου φτάσει το διαθέσιμο εισόδημα, λέμε εμείς διαθέσιμο εισόδημα, τρίγες κατσαρές. Και άλλοι πανηγυρίζουν. Βγαίνει ο Άδωνης και λέει, «Α, πέστε μας και ευχαριστώ που αυξήσαμε το εισόδημα του Έλληνα». Το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Αύξησε το εισόδημα του Έλληνα, γιατί δώσαμε τις περισσότερες αυξήσεις εμείς. Γιατί λες τη μισή αλήθεια, ρε Άδωνη? Τη μισή αλήθεια. Η μισή αλήθεια είναι ναι, δόθηκαν αυξήσεις και του κατώτατου μισθού και συμπαρέσυραν στον ιδιωτικό τομέα και δώσατε αυτά τα ψίχουλα που δώσατε στο δημόσιο. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στις δαπάνες διπλασιάστηκαν. Άκουσε τον πρόεδρο των Μεσητών, τον Τσουρκανάκη. Ένα διαμέρισμα το 2018-19 έχει υπερδιπλασιαστεί η αξία του και στην αγορά του και στη μισθωσή του. Και καλά, στην αγορά δεν το αγοράζει ο άλλος. Δικαίωμά του να μην το αγοράσει. Στη μίσθωσή του όταν έδινε 400 και τώρα δίνει 800, τι σημασία έχει που ο κατώτατος μισθός από 6,5 πήγε 8, 8,5 πόσο πήγε, όταν υπερκαλύφθηκε μόνο από την αύξηση του μισθώματος του ακινήτου το οποίο νοικιάζει. Μόνο από αυτό έχει δώσει τα διπλάσια δηλαδή. Από την αύξηση την οποία έχει ο κατώτατος μισθός. Τα διπλάσια έδωσε μόνο στο ενίκιο. Συν ενέργεια, ΔΕΗ, λογαριασμοί ενέργειας. Συν όλα τα υπόλοιπα για να μην γίνω κουραστικός. 11.30 διαφημίσεις και μετά ένα τεράστιο θέμα που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω, ιδιαίτερα και στα τα συγγενικά μου πρόσωπα, όχι, μην τα καπνικά προϊόντα. Έχει θέμα το η ιστορία με τα καπνικά προϊόντα. Κόβουν το τσιγάρο, αγοράζουν καπνικά προϊόντα. Προσέξτε, οι κίνδυνοι λοιπόν από τα νέα προϊόντα καπνού. Με το νέο βλέμμα στραμμένο στη γενιά χωρίς καπνό. Παναγιώτης Μπεκράχης, πνευμονολόγος, επικεφαλής του Smoke Free Greece, θα τον έχουμε σε λίγο να μας μιλήσει για αυτό το τεράστιο θέμα.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Πιάνω,
4: κιάλο,
3: βάζω,
4: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Λοιπόν, οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί στο θέμα αυτό που σας είπα πριν, στο ζήτημα των νέων καπνικών προϊόντων. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, παγκοσμίως 40 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών δηλώνουν ότι κάνουν χρήση τουλάχιστον ενός καπνικού προϊόντος. 15 εκατομμύρια έφηβοι ηλικίας 13 έως 15 ετών χρησιμοποιούν ήδη ηλεκτρονικά τσιγάρα. Με τα δεδομένα να αναφέρουν ότι τα παιδιά είναι κατά μέσο όρο 9 φορές πιο πιθανό από τους ενήλικες να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Για να το συζητήσω αυτό το θέμα με τον πνευμονολόγο, τον γνωστό, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, επικεφαλής του Smoke Free Greece. Κύριε Μπεχράκη, καλή σας ημέρα από το FM100.
2: Κύριε Κοντοβουλίδη, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και κυρίως σας ευχαριστώ που το θέσατε το ζήτημα ακριβώς εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα εξάρτησης νέων παιδιών στη χρήση της ουσίας που λέγεται νικοτίνη. Αυτό είναι το όλο το ζήτημα του καπνίσματος σήμερα. Το είπατε με μια γραμμή.
0: Μα μου κάνει εντύπωση που βλέπω πιτσιρικάδες, μπορεί κάποιοι να είναι και κάτω από τα 13, δυστυχώς, ναι, με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Θέλω να μιλήσω σε αυτά τα παιδιά και να πω, ξέρεις τι κάνεις τώρα, τι κάνεις αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Να το δούμε το πρόβλημα.
0: Να το δούμε λοιπόν, να το δούμε.
2: Μια σειρά από προϊόντα, τα οποία σαφέστατα στρέφονται στην ηλικία 10 έως 16 ετών. Επαναλαμβάνω, από 10 έως 16 ετών τα παιδιά μας σήμερα εκτίθενται σε ένα περιβάλλον τα οποία τα οδηγεί στην εξάρτηση. Η νικοτίνη είναι η τρίτη εξαρτησιογόνος ουσία μετά από την ηρωίνη και την κοκαίνη. Κατά πολλούς είναι πιο εξαρτησιογόνος ακόμη και από την κοκαίνη, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Είναι η εξάρτηση των παιδιών, είναι η κοκαίνη των παιδιών. Λέγεται νικοτίνη σήμερα. Και αυτό είναι το πρόβλημα που θέσατε και που είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλύτεροι από άλλες χώρες, ακόμη. Αν αντιδράσουμε και κινηθούμε έγκαιρα και το πολεμήσουμε σωστά και αποτελεσματικά, μπορεί να μην βρεθούμε ξανά στην παλιά θέση.
0: Οι διαφορές, κύριε καθηγητά, του τσιγάρου από το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ποιο είναι, ποιες είναι, δηλαδή
2: η διαφορά είναι το κοινό σημείο, θα σας πω εγώ. Είναι ένα, ότι οδηγούν το παιδί στην εξάρτηση στη νικοτίνη, οδηγούν το παιδί στη χρήση ουσιών από την ηλικία των 10 και των 15 ετών, και από εκεί και πέρα και τα δύο έχουν τα προβλήματα υγείας που σούρνουν μαζί τους, τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο, γιατί ο ορισμός της εξάρτησης, που είναι η κυρία νόσος, ο ορισμός της εξάρτησης περιλαμβάνει το ότι ο εξαρτημένος άνθρωπος χρησιμοποιεί την ουσία στην οποία εξαρτήθηκε ακόμη και γνωρίζει τις δυσμενείς συνέπειες που αυτό προκαλεί. Άρα το να λέμε τι βλάπτει το τσιγάρο και τι κακό κάνει το ηλεκτρονικό, δεν προστατεύουμε.
0: Τι κακό κάνει το ηλεκτρονικό τσιγάρο εκτός από τον εθισμό, την εξάρτηση? Τι έχει παρατηρηθεί επιστημονικά?
2: Είναι δημοσιευμένες χιλιάδες σελίδες επί τούτου. Προκαλεί ένα βλάπτει την αναπνοή. Μια ουσία φλεγμονή της αναπνοής είναι. Εισπνέουμε ουσίες οι οποίες είναι χημικές, εισπνέουμε ουσίες οι οποίες ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστημα 100%. Εισπνέουμε ουσίες οι οποίες προκαλούν ακόμη και ρήπανση περιβαλλοντική και παθητικό κάπνισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου. Έχουμε μελετήσει ότι αυτό βλάπτει. Διαγείται άσθματα, καρκινογόνο είναι, όλα τα στραβά του καπνίσματος τάχει. Αλλά δεν γίνει τίποτα με το να αναφερόμαστε σε αυτά. Όχι, τι κάνει το τσιγάρο σε εμάς. Πρέπει να βρούμε εμείς τι κάνουμε για το τσιγάρο.
0: Εμείς τι κάνουμε.
2: Θα το σταματήσουμε. Ναι. Αν δεν ενεργοποιήσουμε όλη την κοινωνία, γονείς ιδίως, οι γονείς έχουν κατανοήσει ότι το παιδί τους που καπνίζει σήμερα ηλεκτρονικό τσιγάρο ουσιαστικά έχει γίνει χρήστης διασουσίας που λέγεται νικοτίνη και ότι έχει μπει στην κατάταξη των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ουσίες στη ζωή τους και εξαρτησιογόνες από τις οποίες δεν θα μπορούν να βγουν. Το παιδί που το καπνίζει αυτό το πράγμα έχει καταλάβει ότι αυτός που του το έβαλε στο στόμα είναι ένας έμπορος ο οποίος θα του πάρει ένα σπίτι και 10 χρόνια ζωής. Αυτά. Αν δεν τα κατανοήσει η κοινωνία όσο σκληρά και αν είναι, δεν θα αντιδράσει κανείς.
0: Ναι, πρέπει... η κοινωνία για να τα κατανοήσει πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη καμπάνια από την πλευρά της πολιτείας. Γίνεται αυτό ιδιαίτερα στα σχολεία. Ναι. Γίνεται, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Εμείς κάνουμε όσο μπορούμε στα σχολεία και θα το ενισχύσουμε τώρα. Βέβαια, η πολιτεία, όπως ξέρουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη τη λεγόμενη δυτική πολιτισμένη πλευρά του πλανήτη, γιατί αυτοί ξέρουμε και με αυτήν παρακολουθούμε τι γίνεται, δυστυχώς προτιμάει το εμπορικό κέρδος από την προστασία της υγείας. Αυτό δεν είναι περίεργο που το λέω, το ξέρετε. Και αυτό δεν διευκολύνει. Όταν η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση, ολόκληρη η Βόρεια Αμερική, δεν απαγόρευσαν αυτά τα προϊόντα, τα οποία με γεύση βανίλιας, φράουλας και κερασιού και χρώματα και σήματα απευθύνονται στην παιδική ηλικία, έχουν αδειοδοτηθεί παντού και κυκλοφορούν. Όταν αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στικάκια, τα οποία δεν είναι ηλεκτρονικά, αλλά περιέχουν νικοτίνη, για να τα έχει το παιδί στο σχολείο δίπλα του, στην τάξη και να τα χρησιμοποιεί, όταν αυτά έχουν αδειοδοτηθεί και κυκλοφορούν σαν προϊόντα, δεν μπορεί καμία πολιτεία του δυτικού κόσμου σήμερα να μας πει ότι σέβεται την υγεία των παιδιών της και ότι τα προστατεύει από εξαρτήσεις.
0: Κύριε Μπεχράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν. Πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή οι γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα μου πείτε, ένας γονέας ο οποίος είναι καπνιστής και το ξέρει το παιδί του ότι είναι καπνιστής, τι το παράδειγμα να δώσει στο παιδί του? Εντάξει, μπορεί να δώσει το παράδειγμα, να πει ότι κακός, να μην κάνεις αυτό το οποίο κάνω εγώ, αλλά θα είναι αποδυναμωμένος. Θα μου πείτε, εγώ ξέρω και πολλά σπίτια μη καπνιστών που τα παιδιά γίνονται καπνιστές από τα 12 τους. Αλλά αυτή, το να θεωρείς ότι παίρνεις καπνικό προϊόν και δεν βλάπτεις την υγεία σου, το ακούσατε πριν από λίγο από τον επικεφαλής του Smoke Free Greece, τον πνευμονολόγο τον Παναγιώτη Μπεχράκη, ο οποίος είπε αυτά είναι δημοσιευμένα και είπε ο άνθρωπος 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κακά από τα καπνικά προϊόντα. Και εκτός από την εξάρτηση δηλαδή, που είναι το μείζον θέμα, αλλά και τα υπόλοιπα τα ακούσατε. 10 χρόνια χάνει ζωή. 10 χρόνια, γιατί να χάσω 10 χρόνια από τη ζωή μου? Η ζωή είναι πολύτιμη. 10 χρόνια μπορεί να χάσεις από τη ζωή σου. Λοιπόν, πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις και να καλημερίσω τα φροντιστήρια Μπαχαράκης και το μαθηματικό τον κύριο Στέλιο Καψαλιάρη. Καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
6: Καλημέρα σας κύριε Κοντογουλίδη. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε για τα σημερινά θέματα.
6: Τα σημερινά θέματα, όπως κάθε χρόνο, ήταν θέματα πάντα για καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Αυτό συμβαίνει βέβαια στα μαθηματικά πάντοτε. Ο όγκος των θεμάτων ήταν φυσιολογικός. Δεν είχαμε δηλαδή κάποια ακρότητα όσον αφορά το κομμάτι του όγκου και η δυσκολία των θεμάτων θα έλεγα ότι ήταν σε βατό επίπεδο, χωρίς ακρότητες, με ιδιαίτερη προσοχή όμως σε κάποια σημεία των θεμάτων, κάποια σημεία του θέματος Γ, κάποια σημεία του θέματος Δ, ήθελαν μια ιδιαίτερη προσοχή και μια διασύνδεση με τα παραπάνω. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι τα θέματα ακουμπούσαν πάρα πολύ σε αρκετά σημεία με ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Κάτι το οποίο πιστεύω θα διευκόλυνε τα παιδιά, γιατί θα τους θύμιζε γνωστές κινήσεις. Αυτή είναι μια γενική κριτική. Θεωρώ ότι ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος μπορεί να ανταποκριθεί με δυσκολίες σε πολύ επιμέρους ζητήματα.
0: Άρα και δεν υπήρχαν και παγίδες, όπως μας είπατε.
6: Κοιτάξτε, παγίδες. Πάντα στα μαθηματικά θέλει συνδυαστική σκέψη.
0: Θέλει συνδυαστική σκέψη.
6: Στο τέταρτο θέμα. Αν υπάρχει αυτή η συνδυαστική σκέψη και η προσεκτική ανάγνωση και αντιμετώπιση των προηγούμενων ερωτημάτων, νομίζω ότι φυσιολογικά ο μαθητής θα πήγαινε στη λύση. Εκτιμώ πάντως ότι η δυσκολία των θεμάτων είναι παραπλήσια με την περσινή, οπότε θα έλεγα ότι τα παιδιά θα ανταποκριθούν και ανάλογα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μήπως μπορείτε να μας δώσετε τώρα τους δύο συναδέλφους σας, την κυρία Αυλογιάρη και τον κύριο Καρέογλου, να μας μιλήσουν λίγο για τη βιολογία και τα αρχαία.
6: Σας δίνω αμέσως την κυρία Αυλογιάρη για να σας μιλήσει για τη βιολογία.
0: Για τη βιολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, κύριε Καψαλιάρη.
6: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, να καλημερίσω την κυρία Αρετή Αυλογιάρη, βιολόγο των φροντιστηρίων Μπαχαράκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αυλογιάρη.
10: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τα θέματα της βιολογίας πώς ήταν?
10: Τα θέματα της βιολογίας είναι εκτενή. Τα παιδιά εκτιμούμε ότι με δυσκολία θα ολοκληρώσουν στις 3 ώρες του διαγωνιστικού μέρους, γιατί απαιτούν πάρα πολύ διερεύνηση. Όχι ιδιαίτερα μεγάλες απαντήσεις από πλευράς γραψίματος, αλλά θα πρέπει να μελετήσουν με πολύ μεγάλη προσοχή τις εκφωνήσεις. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο με βάση τη μεθοδολογία, άρα ο μαθητής θα πρέπει να επαναδιατυπώσει μια υπόθεση και να ξεκινήσει από την αρχή. Και ακόμη και τα θέματα που φαίνονται λίγο πιο εύκολα δουλεμένα μέσα στην τάξη έχουν και ένα ερώτημα στο οποίο ο μαθητής πάλι θα πρέπει να δει κάτι καινούριο. Είναι αρκετά πρωτότυπα τα θέματα και θα έλεγα ότι βγάζουν τελείως από τη λογική της αποστήθησης στη βιολογία πια.
0: Μάλιστα. Άρα όπως θα έλεγα ότι ήταν ο βαθμός δυσκολίας μεγάλος, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω.
10: Αρκετά μεγάλος, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και ένα άρθρο που κυκλοφόρησε χθες νομίζω το πρωί, για την ευκολία της βιολογίας στα θέματα, αλλά γενικότερα ήταν αρκετά πιο δύσκολα. Είναι δουλεμένα θέματα μέσα στην τάξη, είναι για πολύ καλά προετοιμασμένους όμως μαθητές και για μαθητές οι οποίοι έχουν κατανοήσει πλήρως τη βιολογία, τους μηχανισμούς της βιολογίας. Ένα επιφανειακό διάβασμα ή κάτι πιο λιγότερο για τις σχολές ιατρικής φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό.
0: Εντάξει, κυρία Αυλογιάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου δώσετε και τον κύριο Καρέογλου, τον φιλόλογο, για τα αρχαία.
10: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριος Κωνσταντίνος Καρέογλου, φιλόλογος στο φροντιστήριο Μπαχαράκης. Κύριε Καρέογλου, καλή σας ημέρα.
11: Μάλιστα, καλημέρα σας, γεια σας.
0: Ήταν το ίδιο δύσκολα με τη βιολογία και τα αρχαία ή εκεί είναι πιο βατά τα πράγματα?
11: Απαιτητικά τα θέματα και στα αρχαία.
0: Άρα, κάνοντας μια σύνοψη και στα μαθηματικά και στη βιολογία και στα αρχαία, είχαμε βαθμό δυσκολίας. Αυτό καταλαβαίνω από τη σημερινή μέρα.
11: Ναι, όντως υπάρχει βαθμός δυσκολίας, πάντα συγκριτικά και με τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, λίγο στο γνωστό, στο διδαγμένο, αναμενόμενα τα ηθικά νοικομάχια, η ενότητα 13 από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Διαβαθμισμένες δυσκολίες στο διδαγμένο, κάποιες παρατηρήσεις αρκετά εύκολες που κέρδισαν χρόνο τα παιδιά, όπως η ερώτηση εισαγωγής, η λεξιλογική άσκηση ευκολότερη από την περσινή χρονιά. Απαιτητική κάπως η ερμηνευτική που έχει μεγάλο κομμάτι από το κείμενο που έπρεπε να αξιοποιήσουν τα παιδιά και σχόλια σχολικού βιβλίου, και κάπως απαιτητικό και το παράλληλο κείμενο, γι' αυτό είπα διαβαθμισμένες δυσκολίες. Το αδίδακτο θεωρώ ότι είχε μια επιπλέον δυσκολία συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του μακροπερίοδου λόγου και ειδικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο του Λυσία, να πω. Στο κομμάτι της γραμματικής υπήρχε δυσκολία στα ρήματα, ενώ βατή η άσκηση για το ονοματικό μέρος, με μία μονάδα μόνο να είναι κάπως πιο δύσκολη. Ήταν δύσκολο όμως το ρηματικό μέρος, με σύνθετο ρήμα, παθητικό όριστο, ανώμαλο ρήμα, συνειρημένο, τέλος πάντων είχε δυσκολίες. Το συντακτικό νομίζω ότι ήταν μέτριας δυσκολίας. Καλό ήταν το συντακτικό, ήταν πιο έτσι, διαχειρίσιμες οι ασκήσεις. Απαιτητικά τα θέματα συνολικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
11: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, και πρωτού πάμε λοιπόν στα αθλητικά, να πω και δύο κουβέντες που θέλω, αυτό που σας υποσχέθηκα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, σχετικά με την επιστροφή των μετρητών στη Βόρεια Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Σουηδία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες της Ηνωμένης Ευρώπης. Πρωτού όμως πω αυτό, να σας πω τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε πάθει αυτό που λέμε πλαστικούρα, πλαστικό χρήμα. Έχουμε πάθει σοκ, ας το πούμε, από αυτό. Όλοι χρησιμοποιούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και μια τσίχλα στο περίπτερο να πάω να αγοράσω, θα δώσω την κάρτα. Ωραία μέχρι ενός σημείου. Η φοροδιαφυγή χτυπιέται? Όχι, δεν χτυπιέται από αυτό. Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν χτυπιέται. Εντάξει, κόβονται περισσότερες αποδείξεις, αλλά δεν μπορεί να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή στη βάση. Διότι αυτοί οι οποίοι φοροδιαφεύγανε, συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν με τα μεγάλα ποσά. Αλλά τι δείχνουν τα στοιχεία? Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, ανήλθε σε 2,7 δισεκατομμύρια. Αυξημένος κατά 10% σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Άρα χρησιμοποιούμε το πλαστικό χρήμα περισσότερο. Έχουμε καμιά υποψία εδώ πέρα ότι τι μπορεί να γίνει με τα μετρητά σε περίοδο κρίσης? Καμία απολύτως. Είμαστε εντελώς ανυποψίαστοι. Γιατί, επαναλαμβάνω, γιατί στη Βόρεια Ευρώπη όλο και περισσότερο αρχίζουν οι κυβερνήσεις και ενισχύουν τη χρήση των μετρητών? Στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη. Καταρχάς, να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υπάρχουν το ελάχιστο όριο συναλλαγών να πέσει κάτω από τα 500 ευρώ. Μέχρι στιγμής, μέχρι 500 ευρώ μπορείς να κάνεις συναλλαγή με μετρητά. Πάνω από 500 ευρώ δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγή με μετρητά. Λοιπόν, βέβαια, τυπικά γίνεται αυτό, αλλά αν πάει, παραδείγματος χάρη, σε ένα πολυκατάστημα και θες να αγοράσεις, παραδείγματος χάρη, ένα πλυντήριο το οποίο κάνει 550 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, και πας να δώσεις μετρητά, θα σου πούνε δεν μπορώ να πάρω με μετρητά. Αν κάνει 450, σε παίρνουν μετρητά. Τα παίρνεις μετρητά. Πάνω από 500 ευρώ, μόνο με κάρτα. Αυτό ήθελε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να το κάνει 300 ευρώ. Και το αρνήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί το αρνήθηκε? Γιατί στη Σουηδία το Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόμο που απαιτεί από τα παντοπολία, τα φαρμακεία και τις τράπεζες να δέχονται μετρητά σε μεγαλύτερη έκταση. Γιατί το κάνανε αυτό? Διότι οι Σουηδοί σέβονται 500.000 συνανθρώπους τους, οι οποίοι ζουν ένα ψηφιακό αποκλεισμό και εξαρτούνται από τα μετρητά στην καθημερινή τους ζωή. Διότι δεν μπορείς να πεις ότι ο συνταξιούχος των 80 ετών είναι φοροφυγάς, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί θέλει να κινείται με μετρητά? Γιατί δεν θέλει το πλαστικό χρήμα. Δεν μπορείς αυτό να το βαφτίζεις φοροφυγά. Να βαφτίσετε φοροφυγάδες άλλες κατηγορίες που τις ξέρετε ποιες είναι και δεν κάνετε τίποτα απολύτως για να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή. Να βαφτίσετε φοροφυγάδες το μαύρο πολιτικό χρήμα, το οποίο εισρέει σε κάθε προεκλογική περίοδο. Με πολλούς υποψηφίους του κόμματός σας να το υπηρετούν το μαύρο και να το χρησιμοποιούν το μαύρο πολιτικό χρήμα. Για να μην ανοίξω το στόμα μου και πω περισσότερα σήμερα. Λοιπόν, και όχι να θεωρείτε το συνταξιούχο ο οποίος θέλει να έχει δοσοληψία με μετρητά, να μην μπορεί ο άνθρωπος να κάνει δοσοληψία άνω των 500 ευρώ με μετρητά και θέλατε να το μειώσετε αυτό και περισσότερο. Στη Σουηδία λοιπόν δέχονται τα μετρητά σε ευρύτερη κλίμακα. Επίσης, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης αναφέρθηκε ότι περίπου μισό εκατομμύριο Σουηδοί ζουν σε ψηφιακό αποκλεισμό και εξαρτώνται από τα μετρητά στην καθημερινή τη ζωή. Συμπεριλαμβανομένων, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες, αστέγων, γυναικών που είναι θύματα εγκληματικότητας. Δεν είναι όμως μόνο η Σουηδία που αλλάζει τακτική. Μετά από μελέτη που εκμονήθηκε για λογαριασμό του Σουηδικού Υπουργείου Οικονομικών, η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά ρυθμίζεται ήδη και στη Νορβηγία και

0: όροι υποχρεούνται πλέον να δέχονται πληρωμές με μετρητά. Επίσης, παρόμοιες απαιτήσεις εξετάζονται για τις πληρωμές του ευρώ και σε μετρητά και στη ζώνη του ευρώ. Και βάζουν ένα άλλο θέμα. Το έκτακτο γεγονός, το οποίο το έζησαν στην Ισπανία. Όταν για πολλές ώρες τελείωσαν τα πάντα. Δεν μπορούσε να γίνει συναλλαγή. Έπινε όλο το καφέ του και δεν είχε να πληρώσει το καφέ του. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν έχεις 10 ευρώ στη τσέπη για να πληρώσει το καφέ σου. Συν ο κυβερνοπόλεμος, συν πάρα πολλά. Και πλέον το θέμα συζητιέται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναδεικνύει και απαριθμεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ότι τα ωφέλη από τη χρήση μετρητών, κάτι που δεν λέει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα, διότι εδώ υπάρχουν άλλα, δεν είναι αμεληταία. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Τα μετρητά σας εξασφαλίζουν την ελευθερία και την αυτονομία σας. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα είναι η μόνη μορφή χρήματος που μπορούν να διατηρήσουν οι άνθρωποι χωρίς τη συμμετοχή τρίτου μέρους. Δεν χρειάζεται πρόσβαση σε εξοπλισμό, διαδίκτυο, ηλεκτρικό ρεύμα για να πληρώσετε με μετρητά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όταν διακοπεί το ρεύμα ή αν χάσετε την κάρτα σας. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και εδώ ο κύριος Τουρνάρας συνειδητά αρνείται να τα πει αυτά, ο οποίος ανανεώθηκε και για τρίτη θητεία η θητεία του. Συνεργάτης κι αυτός του Μητσοτάκη. Είναι νόμιμο χρήμα το μετρητό. Νόμιμο και όχι παράνομο, όπως θέλουν να το βγάλουν εδώ. Οι πιστωτές, όπως καταστήματα και εστιατόρια, δεν μπορούν να αρνηθούν μετρητά, εκτός αν τόσο οι ίδιοι όσο και οι πελάτες έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων σε άλλο μέσο πληρωμής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα λέει αυτά. Λέει επίσης, διασφαλίζουν το απόρριτό σας. Οι συναλλαγές με μετρητά σέβονται το θεμελιώδης δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρριτο, τα δεδομένα και ταυτότητά μας σε οικονομικά θέματα. Είναι συμπεριληπτικά. Τα μετρητά παρέχουν επιλογές πληρωμής και αποταμίευσης σε άτομα με περιορισμένη καθόλου πρόσβαση σε ψηφιακό χρήμα. Σας βοηθά, προσέξτε αυτό τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας βοηθά η χρήση μετρητών να παρακολουθείτε τα έξοδά σας. Τα μετρητά σας επιτρέπουν να διατηρείτε τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών σας, για παράδειγμα αποτρέποντάς σας από υπερβολικές δαπάνες. Κάτι που χάνουμε την μπάλα με τη χρήση των καρτών και το ηλεκτρονικό χρήμα. Χάνουμε την μπάλα. Χάσαμε την μπάλα, δεν υπάρχει πλέον αποταμίευση. Με τα μετρητά υπήρχε αποταμίευση. Είναι γρήγορα. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα εξοφλούν μια πληρωμή αμέσως. Είναι ασφαλή και είναι ένα μέσο αποθήκευσης της αξίας. Αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα ακούτε αυτά να τα λένε οι τράπεζες? Όχι. Διότι οι τράπεζες θέλουν να έχουν κέρδη και σε λίγο θα μας απαγορεύσουν να πηγαίνουμε και στις τράπεζες. Θα μας τα απαγορεύσουν αυτό. Για να εξοικονομήσουν θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Έχετε δει τα κέρδη των τραπεζών που κινήθηκαν το 2025? Θα πάθετε ήλιγκο. Πώς κινήθηκαν τέτοια κέρδη? Από τη μείωση δαπάνης και από τη μείωση των μετρητών. Και τη μείωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Από εκεί προέκυψαν. Και από τα τέλη που βάζουν στις συναλλαγές. Μερικές φορές αρχίζω και λέω ότι δεν είμαι για αυτόν τον κόσμο και ζω σε λάθος εποχή. Το λέει και ο φίλος μου ο Λάκης αυτό, ο οποίος είναι λάτρης των μετρητών και δεν είναι φοροφυγάς. Το επαναλαμβάνω αυτό, έτσι, γιατί σε λίγο όσοι χρησιμοποιούμε μετρητά θα θεωρούμαστε ότι είμαστε φοροφυγάδες. Σάκης Γκίνας, τηλεφωνική γραμμή. Έλα Σάκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, σε άκουγα τώρα. Αλλά θα πρέλεγες πολύ, πολύ σωστά.
0: Δεν τα είπα εγώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα λέει. Γιατί εδώ έχουμε τρελαθεί σε λίγο στην Ελλάδα και τσιχλόφουσκα και εμφιαλωμένο νερό με πλαστικό χρήμα. Τίποτα. Σε λίγο. Και το λέω και για μένα, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχω 5 ευρώ στην τσέπη μου. Δεν έχω παραπάνω.
1: Ναι, έτσι έχουμε συνηθίσει όλοι. Είναι πολύ σωστά αυτά που επισημαίνεις για να περάσουμε στα θετικά, βέβαια. Αν και το μόνο θα έλεγε κανείς μειονέκτημα των μετρητών είναι ότι και αυτά θέλουν φύλαξη. Δηλαδή. Δεν είναι ένας ασφαλής τρόπος να τα είσαι οπουδήποτε, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν λέμε τώρα να έχεις 1500 ευρώ στην τσέπη στο σπίτι, αλλά να μπορείς να κάνεις, να έχεις 100-200 ευρώ να κάνεις τις συναλλαγές σου.
1: Σίγουρα, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί ένα blackout στις τράπεζες.
0: Βέβαια, αυτό λέμε.
1: Και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Σε κάθε περίπτωση, να περάσουμε σε ένα τομέα που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το χρήμα και είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Είναι δύο τα επίπεδα, Βασίλη, σήμερα. Ένα. Η δράση μεγαλύτερη, το ενδιαφέρον είναι στον Μπασκετικό Άρη. Νομίζω Εκεί έχουμε

0: πραγματικά ένα πολύ σοβαρό γεγονός περιμένουμε και είναι η απάντηση εντός ημέρας, λένε στον Άρη, του Βασίλη Σπανούλη. Ελπίζουν ότι θα είναι θετική και μάλιστα προχωρούν θεωρώντας ως δεδομένο μια θετική απάντηση με διάφορες ανανεώσεις συμβολέων που κάνει ο Άρης, όπως με κορυφαία βέβαια του Μήτρου Λόγκ που ήταν και ο καθοριστικός παίκτης της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Στον Άρη πασχετικά υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και αφορά τον Σπανούλη. Σε αυτή την
1: είναι αλήθεια ότι του πρότεινα συμβόλαιο τριετές με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο?
0: Ναι, έτσι λέγεται. Είναι μια μυθική πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Δεν το συζητάμε. Τεράστια ποσά.
0: Τεράστια. Και είναι βέβαια και κάτι που αλλάζει την...
1: Και το μπάτζετ του Άρη λέει πάει στα 10 εκατομμύρια ευρώ του ΠΑΟΚ. Πόσο θα είναι φέτος?
0: Λέγεται ότι θα είναι και αυτό κάπου τόσο ή και παραπάνω. Αλλά είναι αν...
1: Ξαναμπαίνει η Θεσσαλονίκη στο παιχνίδι του μπάσκετ. Αυτό
0: ναι,
1: καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ έντονο και θα κινηθεί και κινείται ήδη και η πλευρά του ΠΑΟΚ μέσω του κυρίου Μιθαχίδη πολύ δυναμικά. Το μπάσκετ το συμπεριέλαβε όλο σε μια πρόταση. Συμβαίνει αυτό που όλοι περιμέναμε. Μπαίνει δυναμικά και είδαμε ότι ο πρώτος στόχος, δηλαδή η εκπαρατήρηση του Παναθηναϊκού, είναι εφικτή. Δεν είναι άτρωτος. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο μακριά. Αυτόν χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος για να τον χτυπήσει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Είναι μία πλήρη.
1: Μιας και είπες που... για μπάσκετ, νομίζω ότι σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας στο play-off. Κάνω λάθος? Ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω σήμερα ή κάνω λάθος? Το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Να το διευκρινίσουμε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, Βασίλη.
1: Να το ψάξω εγώ, εσύ πες μας για το ποδόσφαιρο, για το Γιαννούλη. Για το Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επιστρέφει στο ΠΑΟΚ, τι λέει?
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι στο ποδόσφαιρο το μοναδικό που υπάρχει ως χειροπιαστό, δεν είναι χειροπιαστό, αλλά ως μια διαδικασία η οποία φημολογείται και αναπαράγεται, ολοκληρώνονται οι συζητήσεις της Μαρίας Γκοντζάρεβα με την πλευρά της Augsburg. Λέγεται ότι ο διακαής πόδος του ΠΑΟΚ είναι ο αριστερός μπακ, και έτσι είναι, γιατί εκεί δεν υπάρχει μόνο ο Μπάμπα που είναι 33 ετών, ο Τέιλορ, του οποίου το συμβόλαιο μάλλον δεν θα διακοπεί, δεν ξέρω τι θα γίνει, σε κάθε περίπτωση δεν υπολογίζεται. Άρα ξεκινούν από τον αριστερό μπακ, έχει πέσει όλο το βάρος στη διαπραγμάτευση για τον Γιαννούλη. Είναι γνωστό ότι η Άγκμπουργκ ζητούσε, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα, να πούμε ο Γιαννούλης μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Του 27, και η Augsburg για να τον αποδεσμεύσει από τώρα ζητούσε 5 εκατομμύρια ευρώ στην αρχή. Έχει πέσει κάπως, εντούτοις το ποσό εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Νομίζω ότι λέγεται, φημολογείται ότι έχει πέσει η Γερμανία γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ και δεν κατεβαίνει παρακάτω. Ο Γιαννούλης είναι 31 στα 32, βέβαια είναι ένας παίκτης εθνικής ομάδας πολύ υψηλού επίπεδου και ποιότητας. Γνωρίζει το περιβάλλον του ΠΑΟΚ και είναι απολύτως προσαρμοσμένος.
1: Δεν με εντυπωσιάζει. Και 3 εκατομμύρια ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή, ναι, ο οποίος έκτισε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, έκανε καριέρα στην Ευρώπη και στα 32 του επιστρέφει για τα ποδοσφαιρικά του γεράματα στην Ελλάδα.
0: Θέλει σκέψη, έχει δίκιο.
1: Ναι, δεν με ενθουσιάζει και τόσο, έτσι.
0: Αν έρχονταν ως ελεύθερος, νομίζω θα ήταν ανοιχτές οι πόρτες. Τώρα, επειδή απαιτείται ένα οικονομικό αντίτιμο το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, πράγματι δημιουργεί ένα προβληματισμό. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Στον ΠΑΟΚ λένε ότι τον θέλουν. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσα χρήματα τον θέλουν, βέβαια, και αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία. Δεν προκύπτει κάτι άλλο, Βασίλη, ούτε στον ποδοσφαιρικό Άρη, ούτε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν θα κουράζουμε τον κόσμο με ακατάσχετη φημολογία, η οποία δεν έχει καμία υπόσταση. Τις περισσότερες φορές περιμένουμε την ως εξέλιξη της προσεχής ημέρας, ίσως και εντός της ημέρας, την απάντηση του Σπανούλη στον Άρη, στο μπάσκετ, και την κατάληξη της διαπραγμάτευσης του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Γιαννούλη. Δεν φαίνεται κάτι άλλο στα μεταγραφικά, ούτε του ΠΑΟΚ δεν κινείται, ούτε σε επίπεδο φημολογίας δεν ακούγονται παίκτες, που σημαίνει ότι έχει επικεντρωθεί εκεί το ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: 15 μέρες πριν από την πρώτη συγκέντρωση για τη νέα χρονιά.
1: Απλώς να διευκρινίσουμε, το έψαξα. Σήμερα το βράδυ είναι 9 η ώρα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την Παρασκευή είναι το δεύτερο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στη σειρά το play-off που θέλει 3 νίκες για να βγει ο πρωταθλητής. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ο Ολυμπιακός είναι το.
1: Είναι το μεγάλο φαβορί, δεν το συζητάμε, αλλά μην υποτιμάμε τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, όμως.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος αδίκησε τον εαυτό του με όλα αυτά που έγινε, αλλά είναι ένα θηρίο που μπορεί, ας το πούμε, εν υπνώση να απογοητεύει, εν εγρηγόρση όμως να αγριεύει. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει περίπατο σε αυτούς τους αγώνες που θα γίνουν.
0: Και έτσι όπως το θέτεις, δίνει μια άλλη διάσταση, η οποία είναι σωστή, ότι με τον ΠΑΟΚ ήταν εν υπνώση. Γιατί αν δεν είχε τη διατησία με τον ΠΑΟΚ, πιθανότατα θα είχε πάρει ο ΠΑΟΚ στους τελικούς. Εάν τώρα ο αντίπαλος τον έβαλε σε αυτή την κατάσταση που λες, και είναι πάρα πολύ πιθανό, σε μια κατάσταση ύπνωσης, ναι. Αλλά με τον ΠΑΟΚ φάνηκε πάρα πολύ ευάλωτος. Πάρα πολύ ευάλωτος. Είχε τη διατησία φουλ στο πρώτο παιχνίδι. Φουλ. Και τώρα στα λέει ένας άνθρωπος, ξέρεις, που δεν. Δηλαδή με τη διατησία, όταν υπάρχει κουβέντα για τη διατησία, παθαίνω αλλεργία. Δεν θέλω, τη θεωρώ δικαιολογία. Όμως ήταν καταφανέστατη η έβνοια του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι, στο να πάει το μάτς στην παράταση. Και εκεί πλέον, εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν είχε τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθει. Όπως η έβνοια του Παναθηναϊκού, όχι τόσο τρανταχτή, όχι τόσο φωναχτή, και στο δεύτερο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε κέρυες φάσεις, στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ και ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να πλησιάσει. Όμως μπορεί να συμβεί αυτό που λες. Απέναντι στον Ολυμπιακό το κίνητρο είναι διαφορετικό. Στον ΠΑΟΚ ίσως το θεωρούσε του χεριού του. Και τώρα τα πράγματα να είναι αλλιώς. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει, νομίζω, και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, ακόμα και αν υπερφαλαγγίσουν τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή, που φέτος μην ξεχνάμε, Βασίλη, ότι κέρδισε. Τον κέρδισε ο Άρης τον Παναθηναϊκό. Τον κέρδισε ο Ηρακλής, παραλίγο θα τον κέρδισε και ο ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο. Ενώ με τον Ολυμπιακό δεν κατάφερε καμία να τον κοντράρει καμία ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και το πήρε αίτητος.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σάκης Γκίνας από την ερχόμενη Δευτέρα εντάσσεται στο πρόγραμμα του FM100 στην πρωινή ζώνη. Λόγω Μουντιάλ και λόγω μεταγραφών και λόγω πάρα πολλών πραγμάτων που θα έχουν ενδιαφέρον, 12 με 1 η αθλητική εκπομπή που θα παρουσιάζει και θα επιμελήσει και θα παρουσιάζει καθημερινά στο ραδιόφωνο μας από την ερχόμενη εβδομάδα που θα έχουμε Μουντιάλ. Οπότε θα έχουν δυνατότητα οι ακροατές μας να ενημερώνονται πολύ αναλυτικά και εύστοχα, όπως πάντα κάνεις την ενημέρωση, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Βασίλη. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά και από το Σάκη. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η Ευδοξία δεν είπε ανέτοιμη για το δελτίο ειδήσεων στις 12. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Γεια σας.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συναντήσεις σε εποχές σαν τη σημερινή, όπου η κρίση είναι σκόρπιο στο πλανήτη μας, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονότα που δημιουργούν μεγάλα θέματα, είναι απολύτως χρήσιμες σαν διεύλη επικοινωνίας, αποκλιμάκωσης και συνεργασίας. Υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί τη 19η Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Τόνισε δε τη διαρκή πολιτική κατεύθυνση που έχει η Ελλάδα διαχρονικά, τη συνεργασία δηλαδή και τη συναντήληψη μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα στο πλαίσιο των παραλλαδικών υποψήφιων των γενικών λυκείων, ενώ στον αντίποδα, ιδιαίτερα απαιτητικά, κρίνονται τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν στα μαθήματα ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τελευταίο αντίο θα πούν σε περίπου μία ώρα στον κλειπώντα Υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, ενώ η σωρός του βρίσκεται στο ναό από τις 10 το πρωί σε λαϊκό προσκύνημα. Μετά την τελετή, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Παρόντες στην κηδεία μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς. Σε εξέλιξη από το πρωί είναι η επιχείρηση της υποδιεύθυνης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση. Γεωδικό χαρτί συγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση θα έρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 30 του μήνα. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες βράδυ αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Manchester Antalya λόγω μεθυσμένου επιβάτη. 39χρονος, ο οποίος συνελήφθη και παραμένει στη Θεσσαλονίκη, ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι σε συνεπιβάτες και πλήρωμα. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Πάμε παραλία με τον FM 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Τικ τακ, τικ τακ.
12: Μεσημέρι στην πόλη.
11: Λα, μπλα, μπλα.
12: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
11: Λαλά.
12: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
11: Πω.
12: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
11: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
12: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη και πάλι κίνηση στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ Τούμπας και 40 Εκκλησιών. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Αυξημένη κίνηση και στα ανατολικά, σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως, της Βασιλής Σόλγας και της Γεώργιου Παπανδρέου. Στο κόκκινο παραμένει η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Τούμπα μέχρι την Ελβετία και στα δύο ρεύματα, ενώ χαμηλώνουν ταχύτητες και στο κέντρο, σε Τσιμισκή και Εγνατία. Τελευταίο αντίο θα πούν σε λίγο συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο και θα ακολουθήσει σταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι. Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Νίκος Δένγκες, Μιχάλης Χρυσοχοίδης και Χρήστος Σταϊκούρας παρόντες στην εξόδιο ακολουθία. Συναντήσεις εποχές σαν τη σημερινή, όπου οι κρίσεις είναι σκόρπιο στον πλανήτη μας, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονότα που δημιουργούν μεγάλα θέματα, είναι απολύτως χρήσιμες σαν διεύλη επικοινωνίας, αποκλιμάκωσης και συνεργασίας, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί τη 19η Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Στην παρέμβασή του νωρίς το πρωί, τόνισε τη διαρκή πολιτική κατεύθυνση που έχει η Ελλάδα διαχρονικά, τη συνεργασία δηλαδή και τη συναντήληψη μεταξύ των βαλκανικών χωρών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σαφή και βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, στα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των παλλαδικών, ενώ απαιτητικά και δυσκολότερα από πέρυσι κρίνονται τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛΟΥ, οι οποίοι διαγωνίζονται στα μαθήματα ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε εξέλιξη από το πρωί είναι η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται με παράνομους επιδιωτείς μέσω ΠΚΠΕ. Τρία τέτοιου τύπου κυκλώματα αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση θα έρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 30 του μήνα. Ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά το τρίμερο 12 με 14 Ιουνίου τα επίσημα εγκαίνια του νέου πνεύμα αναπρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Μερική αποκατάσταση. Το Ιράν επέριψε ευθύνη σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις και δήλωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα λήψης μέτρων απάντησης. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Σε λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία.
2: Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τη μία. Στο μεσημέρι της Τετάρτης. Μεσημέρι στην πόλη. Στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται με αυτό τον ΟΠΚΕΠΕ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τώρα πάλι ανοίγουμε, βλέπουμε απέναντι για παράνομες επιδοτήσεις. Άλλες πάλι που ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια, άλλη δράση κυκλώματος και πάει λέγοντας. Αυτά συμβαίνουν στο εντόπιο Hollywood και όχι μόνον. Πολλά, πολλά συμβαίνουν στο εντόπιο Hollywood. Από πού να το πρωτοπιάσεις και πού να το αφήσεις. Τετάρτη σήμερα, με αυτή την ώρα να δείχνει 28. 28 βαθμούς στο θερμόμετρο.
1: Πήγε τόσο, ε.
0: Πήγε τόσο. Σαββατοκύριακο θα φτάσουμε 30 και 31. Σε πολλές, σε κάποιες περιοχές θα έχει και 34. Και μία ώρα αιχμής όσον αφορά την κίνηση στην περιφερειακή από το ύψος του Γένεσης και στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά μέχρι επάνω τον κόμβο του Επταπυργίου. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Υπομονή, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται με το θανατικό. Έχει πέσει πάρα πολύ τελευταία θανατικό, Γιώργο. Έφυγε από τη ζωή και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο μεγάλος μας ηθοποιός. Έφυγε, εσύ θα τον. Δεν ξέρω, δεν τον γνώριζες τον Θάνο τον Καραγρηγόρη. Από τα Νέα Ρόδα είναι. Δεν τον γνώριζες, ε. Πολλά χρόνια ζει στην Αθήνα. Πολύ καλός φίλος, πολλά χρόνια φίλος και πολύ μεγάλος στέλεχος πολύ μεγάλων δισκογραφικών εταιριών και έχει συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες που τους έχει αναδείξει. Εγώ στην Universal εκεί συνεργαστήκαμε πάρα πολλά χρόνια και κάναμε κάποιο διάστημα και αρκετή παρέα. Έφυγε και ο Θάνος από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Καλό σου ταξίδι, Θάνο μου.

0: Μαρτίν. Καλησπέρα μου στον Δημήτρη Βουτυράκη. Καλησπέρα μου στον Κώστα Γεωργιάδη. Και που συνηθίζω να λέω τον καλύτερο DJ της πόλης. Και μια σχέση μήνυμα Βουτυράκης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις εξελίξεις στο μπάσκετ, στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Γιατί στην αντίπερα όχθη Βουτυράκη, έτσι να τα λέμε αυτά, στον Άρη επικρατεί αναβρασμός. Και σύμφωνα με όσα είπε κάποιος σε μια ζωντανή μετάδοση, ότι η Θεσσαλονίκη, δηλαδή εννοούσε την ομάδα του Άρη, τον μπασκετικό Άρη, προσέφεραν μυθική πρόταση στον Βασίλη Σπανούλη που αγγίζει προτάσεις ομάδων EuroLeague και τόνισε ότι το αγωνιστικό budget θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι χρηματικές απολαυές του Σπανούλη θα είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ και με ιδιωτικό charter κλπ. Εγώ τώρα το κρατάω ναι. μέρες. Να σας πω, την είδηση, γιατί την ξέρω μέρες. Αλλά δεν μιλάω, δεν είμαι και πολύ μαρτυριάρης. Λέω, άσε μην το γουστουζέψω. Ο Σπανούλης, να ξέρετε, έχει κλείσει στον Άρη.
1: Έκλεισε.
0: Έχει κλείσει στον Άρη. Σας το λέω γιατί ήρθαν και σε ένα ιδιωτικό σχολείο, ψάξαν για να τακτοποιήσει και τα παιδιά του κλπ. Έχει μία εβδομάδα που έχει κλείσει. Να σας το πω από εδώ. Γιατί έχουμε.
1: Γελάω.
0: Πολύ. Ξέρεις. Ειδήσεις, ρε παιδί μου, και αυτά που μαθαίνουμε είναι από διάφορα. Δεν είναι μόνο στο καλλιτεχνικό, έτσι. Είναι.
1: Παντού.
0: Ποικιλό τρόπο ασχολούμαστε με όλους και με την αθλητισμό. Ορίστε, ο Βουτυράκης, ας πούμε, ξέρει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ο Βουτυράκης τώρα που είναι του ΠΑΟΚ, του ρεπόρτερ, δεν έπρεπε να μου πει για το Γιαννούλη.
1: Έπρεπε.
0: Δεν μου λέει. Εγώ πρέπει να τα βγάζω με το τζιγγέλ.
1: Πόσο θα χαρούν τώρα κάποιοι φίλοι μου να ξέρει που το ακούν αυτό.
0: Τώρα να πούμε σήμερα πως ξεκινάνε οι τελικοί εδώ στην Ελλάδα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αρχίζει η μάχη 9 η ώρα το βράδυ. Είμαστε και πολύ την μπάση, ξέρετε. Μπασκετικοί είμαστε και περιμένουμε πως και πως. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Έβλεπα αυτό το βιντεάκι. Εκεί με το τι έγινε στην στην Νότια Κορέα. Διεξήχθη το τουρνουά. Και τώρα ακούστε τι έγινε. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου από τη Βόρεια Κορέα, η Naegyeong Women's FC, κατέκτησαν το ασιατικό Champions League γυναικών. Αυτό το τουρνά διεξήχθη στην Νότια Κορέα. Και είδα τα βίντεο και τις εικόνες από το CNN. Δηλαδή, να τα βλέπεις, να γελάς, να είσαι απορριμμένος. Όπως σημειώνει το CNN, είναι μια εικόνα εκ διαμέτρου αντίθετη από αυτήν των αθλητριών όταν σήκωσαν το τρόπαιο και ήταν μέσα στην τρελή χαρά αφού κέρδισαν 1-0, όπως είπα, στον τελικό. Και το βίντεο που είδαμε όλοι και το είδανε, φαντάζομαι πολλοί το είδαν και από εσάς που μας ακούτε τώρα. Εκεί που γελούσαν και ήταν μέσα στην τρελή χαρά και πολύ ορθώς, γιατί κατέκτησαν το ασιατικό κύπελλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εμφανίστηκε ο Κιμ Γιονγκούν να τις χαιρετήσει και να τις ευχηθεί, να τις δώσει χαρητήρια. Και μόλις τον είδαν, κατευθείαν όλες ξεσπάσαν σε κλάματα.
1: Σε κλάματα.
0: Λέγατε, ναι, ναι. Ξέρεις αυτά, όταν βλέπουν εκεί τον ηγέτη τους στη Βόρεια Κορέα, τον Κιμ, ξέρεις τι γίνεται, κατευθείαν. Πώς γίνει και αυτό με τα ρεπέδι, κατευθείαν. Κλάμα να δεις, κλάμα. Αφού κλάψανε, μετά άρχισαν να χοροπηδούν γύρω του και ήταν στιγμές έκστασης. Αν δεν μας κάνανε και αλλιώς εκεί. What inside my heart? You just keep silent. No call. No word. Until I have to quit.

0: Σε αντίθεση με τη χθεσινή ημέρα, κοιμηθήκαμε πολύ πιο καλά, πολύ πιο άνετα. Δεν ξέρω, ίσως ήταν η πρώτη μέρα μετά το τριήμερο. Και
1: μπορεί.
0: Φορτώθηκε πάρα πολύ, όλο το κέντρο με αυτοκίνητα. Σήμερα έχω να πω ότι κατέβηκα πάρα πολύ καλά, χωρίς προβλήματα. Και ήρθα από τη μία άκρη στην άλλη, πολύ γρήγορα σχετικά.
1: Σε χρόνο ντε τε που λέμε.
0: Ακριβώς.

Πρώτα διαβάσαμε και για τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέθηκαν από προχθές σε ισχύ, τσουχτερά, με στόχο τη μείωση των παραβατών. Ας πούμε στην Θεσσαλονίκη μέχρι σήμερα το πρόστιμο ήταν ίσο με το 60πλάσιο του βασικού ημειωμένου σιδηρίου. Δηλαδή το κόμιστρο, ας πούμε, στα λεωφορεία και το μετρό ενέρχεται στα 0,60. Το κανονικό εισιτήριο και 0,30 το μειωμένο σε περίπτωση επιβολής προστίμου. Μέχρι προχθές το πρόστιμο ανερχόταν στα 36 ευρώ. Τώρα τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε 100 ευρώ και 50 αν κάποιος είναι και δικαιούχος μειωμένου εισιτηρίου ή πάει και βγάλει εισιτήριο πολλαπλών διαδρομών. Πέφτει στα 50 ευρώ. Έχετε τον κατά νου, ε!

0: Ο Γιώργος έχει εκεί απέναντι πολλές ειδήσεις για την πόλη. Η πρώτη είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι, ναι, ότι έρχεται ένα νέο δημοτικό κολυμβητήριο που θα βρίσκεται στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάνε και στην προηγούμενη είδηση που μου έδειξες, Γιώργο, για την πλατεία Αριστοτέλους.
1: Ναι, ότι είναι το τουρνουά του Beach Volley που διοργανώνεται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 5 με 7, και ήδη έχουν αρχίσει και στείλουν την παραλία στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Στείλουν την άμμο,
1: ναι, ναι.
0: Και το σίγουρο είναι πως θα προσελκύσει και φέτος πάρα πολύ κόσμο. Εκεί δεν θα είσαι για ρεπορτάζ?
1: Θα είμαι για να παρακολουθήσω. Όχι να παίξω, δεν μπορώ.
0: Τι παρακολουθείς? Σ' αρέσει το beach volley? Εμείς είμαστε φαν του γυναικείου beach volley. Μας αρέσει το γυναικείο beach volley. Να τα λέμε και αυτά.
1: Εγώ θα βρω μια γωνία να πάρω λίγο χρώμα.
0: Η χαρά του παππού και του γέρου είναι, ξέρεις. Διαπίστωσα ότι λίγο τσιμπήσα προς τα κάτω οι τιμές της βενζίνης. Η αλήθεια είναι, ναι. Αλλά πάλι σχετικά είναι πολύ πολύ ψηλά. Και διάβαζα ένα ρεπορτάζ ότι ο κόσμος βάζει καύσιμα με το σταγονόμετρο, και αυτοί που φεύγανε βάζανε το τρίμερο 20 και 30 ευρώ. Μα πώς να βάλουν παραπάνω? Δηλαδή τώρα πήγα, έβαλα στο σμαρτάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν κάπου προς τη μέση και 40 ευρώ, λέω, είναι δυνατόν?
1: 40.
0: Μαρτός σε κύριε, λέω, ναι.
1: Πήρε 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ, σου λέω, ήταν λίγο πιο κάτω από τη μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Το smart.

0: βγαίνουν οι λαμαρίνες, επιτέλους.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Οι λαμαρίνες από το σταθμό της Νέας Κρίνης στο μετρό. Ετοιμαζόμαστε. Είπε ο Νίκος, είπε ότι εκεί πριν τον Αύγουστο, μέσα τον Αύγουστο, ναι, κάπου εκεί τέλος πάντων, θα δοθεί το μετρό. Και επέκταση προς Καλαμαριά. Έχεις να μου πεις τι?
1: Ότι δήλωσε επίσης ότι ο στόχος είναι να υπάρχει σειρμός, να έρχεται σειρμός ανά 90 δευτερόλεπτα.
0: Ανά 90, δηλαδή κάθε 1,5 λεπτό.
1: Κάπου
0: πολύ
1: εκεί
0: καλό είναι. Μπράβο. Μακάρι, μακάρι να γίνει. Είδαμε και αυτή την φωτογραφία. Δηλαδή, έβλεπα την είδηση στην αρχή και δεν το πίστευα. Μετά μπήκα και είδα και ήταν όντως. Υπήρχε αυτή η φωτογραφία όπου είδαμε σε ένα τραπέζι, σε μια εκδήλωση, αυτό το στρογγυλό τραπέζι, και κάθισαν στο ίδιο τραπέζι Άδωνης Γεωργιάδης, Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τρία πολιτικά πρόσωπα που δεν δώρω την κοινωνική παρέα.
1: Με θυμίζει τη διαφήμιση για τα Lego, για το Μουντιάλ που λέγαμε.
0: Ήταν η επιχειρηματική εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Μασού της ΑΕ. Και βέβαια όλοι συζητήσανε και αυτό το στιγμιότυπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ήταν όλοι πραγματικά κάπως αμήχανοι. Από λίγο έως πολύ, η αλήθεια είναι. Έκανε και δηλώσεις, το ρωτήσανε τον Άδωνη. Και μίλησε και για αυτό το θέμα. Πραγματικά ήταν μια στιγμή πολύ αμήχανη. Και δεν ξέρω ποιος, ρε παιδί μου, πώς ένας άνθρωπος, ένα μυαλό, πήγε και έβαλε στο ίδιο τραπέζι όλους αυτούς, είναι δυνατόν? Πώς το κάνει επιτίδες?
1: Εγώ πιστεύω ότι το έκαναν
0: επίτηδες για να συζητηθούν.
1: Είναι πολύ έξυπνος αυτός που το έκανε.
0: Βγήκε το πόρισμα εδώ στην εικόνα μας. Έγινε επίτηδες.
1: Αλλά εγώ δεν μπορώ, δεν άκουσα τίποτα από αυτά που λες. Γιατί ακούω αυτό.
0: Ακούσα αυτό.

0: Θα γίνει θέμα, να ξέρεις.
1: Θα γίνει θέμα.
0: Εγώ το λέω.
1: Εδώ σου είπα, βγήκε και το πόρισμα στην εκπομπή μας ότι έγινε. Επειδή το έγινε εξεπίτηδες. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να τους βάλουν στο ίδιο τραπέζι. Και ορίστε, να, ο Άδωνης κατευθείαν σχολίασε για Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Τι λέει εκεί στο πρώτο θέμα.
0: Δεν ανταλλάξαμε κουβέντα.
1: Ματιάρα και ανταλλάξανε αυτές τις περίεργες πονηρές.

0: Έχετε το νου σας γιατί οι απανταχού απατεώνες καραδοκούν. Με ήρθε προχθές πάλι για τον COVID τελικά.
1: Πάλι
0: επιστροφή φόρμας και δεν ξέρουμε τι έχουμε να δώσουμε και τι μας γίνεται. Για να ανοίξουμε το σύνδεσμο. Από τα λεπτά μου ήρθε στο Viber άλλο μήνυμα. Ενώ διαβάζω και έχουμε μια νέα και ιδιαίτερη εφάνταστη απάτη που εκμεταλλεύεται το όρμα της απόλυτης της Ανούλας μας. Τη φύση.
1: Ναι, σωστά.
0: Εμφανίστηκε στο TikTok με επιτίδιους να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ψεύτικα προφίλ και μια υποτιθέμενη διευθύντρια της τραγουδίστριας που επικοινωνεί μέσω WhatsApp από αριθμό του εξωτερικού. Και μπήκα, το διάβασα όλο τι γίνεται ακριβώς. Το βίντεο αυτό και πόσονται μεγάλα δώρα σε τυχερούς θαυμαστές της Άννας Βύση. Και πρόκειται για υλικό που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και ξέρετε τι γίνεται, είναι και πιεστική. Αν αργήσετε λίγο να απαντήσετε, σας ζητούν αν θέλετε για να πιστωθούν τα λεφτά αυτά τα οποία κερδίσατε, να πιστωθούν μέσα στο λογαριασμό σας. Και πάει λέγοντας και καταλαβαίνετε τι γίνεται μέχρι να ανοίξετε. Και από εκεί και πέρα κλέβουν τους κωδικούς σας τα πάντα. Τώρα απολαύστε αυτό που σας προτείνουμε.

Από την περασμένη εβδομάδα που το ακούτε, σας είπαμε ότι είναι μια εκπληκτική εκτέλεση στα ελληνικά. Από αυτό το επίσης τραγούδι που μας άρεσε τόσο πολύ, το ιταλικό που συμμετείχε από το Σαλ Ντα Βίντσι στη φετινή Eurovision. Αυτό είναι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας. Για μια ζωή μαζί. Και αυτή που μας εξουσιάζει, βρίσκω τη

0: μαζί σαν μια γιορτή.
1: Βουτιά στις νότες. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: 35 μετά τη μία στο μεσημέρι της Τετάρτης. Την καλησπέρα μου και τους χαιρετισμούς μου. Αχ, τι αυτογραμμή έστειλε ο Δημήτρης ο Φλιάτουρας εκεί, κάνοντας το πρώτο του μπανάκι. Μία παραλία τρομερή στο κάστρο Κυλλήνης Ηλίας. Δεν έχω πάει ποτέ στην Πελοπόννησο, έχω τρέλα δηλαδή. Θέλω να πάω εκεί προς τα κάτω, δεν έχω πάει στις παραλίες. Είναι δυνατόν κάστρο Κυλλήνης Ηλίας και μου έστειλε και την παραλία και είναι εκπληκτική πραγματικά. Μπράβο, έτσι Δημήτρη μου, να χαρείς το πρώτο σου μπανάκι. Να ξεχαστεί πήγε τώρα, εγώ ξέρω, πήγε να ξεχαστεί με κάνοντας πρώτο μπανάκι γιατί το βράδυ το ντέρμπι και
1: να ηρεμήσει
0: ψυχολογικά. Αυτό ήτανε, διασκεπηλάμε για καλοκαίρι.

0: είναι το απόλυτο καλοκαιρινό hit. Γιώργο, σε λίγο.
1: Για σεμί ή θάλασσα.
0: Η AI. Το AI θα αντικαταστήσει τα πάντα, να ξέρεις, τα πάντα.
1: Έχεις καμιά είδηση?
0: Τρομάζω. Δέος, σοκ και δέος.

0: Χαμός έγινε μέσα στα social media και έγινε viral η είδηση με αυτή την απόδειξη σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν την είδατε κι εσείς. Το είδατε, Γιώργο, το είδες?
1: Εγώ δεν την είδα.
0: Δεν την είδες, ε?
1: Όταν ακούω.
0: Είδε απόδειξη από σούπερ μάρκετ από το 2000.
1: Δεν θέλω να
0: δει. Έχει συζητήσει στα social media για το ότι μία σακούλα με τρόφιμα κάποτε κόστιζε 20 ευρώ, τώρα κοστίζει 45. Παραπάνω, εγώ θα πω. Και άλλα τέτοια δίνουν και παίρνουν μέσα. Τη στιγμή που ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα και συζητιέται από όλο τον κόσμο αυτή η φοβερή ακρίβεια. Όπου πας στο σούπερ μάρκετ με ένα 50 και παίρνεις τρία πράγματα και λες τι έγινε, παιδιά. Τι έγινε, ρε παιδιά, να θυμηθώ και την ατάκα του πρώην κολλητού μου φίλου του Σπύρου του Παπαδόπουλου. Το τελικό ποσό σε αυτή την απόδειξη είναι 10.692 δραχμές και περιλαμβάνει πολλά τρόφιμα. Και μοιάζει με μια απόδειξη για ένα εβδομαδιάτικο, όπως διαβάζω εδώ, σούπερ μάρκετ ενός ενήλικα. Ενώ πωλείται και η απόδειξη, έτσι. Μόλις με 4 ευρώ μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το κοιμήλι, όπως το ρείτε, κινδυνισμένο λίγο.
1: Είναι όντως αυτό που βρήκα.
0: Ναι. Και πωλείται κανονικά 4 ευρώ.
1: Την απόδειξη πουλάει 4 ευρώ.
0: Ναι. Αν θέλει κάποιος να την έχει, να την βάλει εκεί.
1: Να την κορνιζάει. Και τώρα να σου πω και κάτι. Μέσα από αυτό το site που πουλάνε την απόδειξη, εγώ τι βρήκα.
0: Τι βρήκες, Γιώργο?
1: Το Disco Dynamite.
0: Α, από εδώ το βρήκες.
1: Από εκεί, από εκεί.
0: Άλλο έχει, για χτύπα ξανά ρεκόρ να δούμε. Γιατί ο Κώστας ο Γεωργιάδης είπε θα έβρισκε Disco Dynamite.
1: Εγώ
0: θα τα δώσουμε κάποια στιγμή στους ακροατές μας. Αλλά δεν βρήκε. Είναι το συλλεκτικό αυτό το Disco Dynamite το 86 που έχει και πολύ ωραίο εξώφυλλο βεβαίως.
1: Mixed by Πόλης Μαυρόπουλος.
0: Ναι, Mixed by Πόλης Μαυρόπουλος λέει 1986 τότε εποχές αμνέζια. Τι ωραία πράγματα. Αυτό χθες το άκουσα κατά λάθος. Το είδα δηλαδή. Στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου στο Night που είχε φιλοξενούμενος. Του Σουάν και το είδα και μ' άρεσε, ρε παιδί μου. Και λέω, είναι δυνατόν. Δίσκο. Και πολύ ρυθμός από του Σουάν και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Μεταξύ, ο Γρηγόρης, διάβασα, μπήκε στο νοσοκομείο, ανησυχήσαν όλοι. Κολλικό νεφρού είχε, όπως ανησυχήσαν και τον Αντώνη το Ρέμο. Να τους πω ότι έκανε χολή ο Αντώνης και είναι όλα καλά. Μόνο ο Σαλιάνγκας θα έχει πληροφορίες. Έχουμε και εμείς.

0: Το site της Μακεδονίας είναι αυτό που λέει για το φίλο μου τον Παπασωτηρίου.
1: Ναι.
0: Και τι λέει Γιώργο?
1: Διαβάζω λίγο για την ιστορία και λέει ότι από ένα οικογενειακό λέει εργαστήριο στον Εύωσμο σε ένα του...
0: Ναι, τα έχω γράψει εγώ στην καρφίτσα προαμνημονεύτων. Γιατί δεν με ρωτήσα να σου τα πω. Δεν πειράζει, καλό είναι γιατί είναι μια οικογενειακή ιστορία πραγματικά πολύ σημαντική και τους αξίζουν πολλά μπράβο στον Χρήστο και στην οικογένειά του. Αγαπημένος μου φίλος ο Χρήστος Παπασωτήριου.

0: ωραίο κομμάτι.
1: Δεν σου θυμίζει λίγο το Αιγαίο εδώ?
0: Και το Αιγαίο μου θυμίζει, και το Αιγαίο μου θυμίζει άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Ο κλέψας του κλέψαντος γίνεται.

0: Μιας και αναφέρθηκα στο... σε αυτήν την ατάκο κλέψας του κλέψαντος γίνεται. Oh. Αυτή την είδηση που είπα χθες, ρε παιδιά, λίγο διασταυρώστε πρώτα κάτι και λοιπά, που έλεγα για τον Λεπά.
1: Κατευθείαν βγήκαν
0: όλοι. Ότι ανοίγει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο... Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω από λεπτομέρειες, γιατί σε όλη αυτή την ιστορία έχω μεσολαβήσει και έχω μιλήσει και έχω κάνει τις συζητήσεις κλπ. Το έχουν πάρει και το έχουν αναπαραγάγει όλοι. Απόξαμε όλα τα site. Όλοι, ναι. Όλοι, δηλαδή, αν είναι δυνατόν εσύ. Ο κλέψας του κλέψαντος κανονικά. Απίστευτο πράγμα.
1: Και ξέρεις, βλέπεις ένα άρθρο, λέει κάτι. Βλέπεις ένα άλλο, λέει κάτι παραπάνω. Βλέπεις ένα, λέει κάτι παραπάνω. Και στο τέλος φτάνει να γίνεται ένα πράγμα που είναι τα μισά από αυτά που ισχύουν. Να απογειωθώ, δώσε μου τώρα ρυθμό. Να μπω στο χώρο, θέλω να κάνω
0: χαμό. Πέσε DJ δυνατά. Πάμε να κάνουμε χαμό κι εμείς εδώ. Δες, πήγα στο Κάγιο το βράδυ, είδες φωτογραφία,
1: Όπου
0: τι μαγαζί, ρε. Πάνω στη θάλασσα, απίστευτο, απίστευτο.
1: Μπράβο, πίνεις κοκτέιλ και βρέχεις τα πόδια σου.
0: Μπράβο στα παιδιά εκεί, σε όλους που έκαναν ένα θεϊκό μαγαζί. Έχασα τα λόγια μου, δεν κοιτούσα άφωνος, εκπληκτικό.
1: Το οποίο δεν κάνω λάθος, ανατολικά δεν είναι.
0: Ανατολικά, ανατολικά. Εδώ σε επιφυλακή διαβάζω βρίσκεται το ελληνικό FBI, το λιμενικό, οι τελωνιακές αρχές και η Ελλάς εν όψη της παγκόσμιας συνάντησης αυτής διαβόητης λέσχης μοτοσυκλετιστών, την Hells Angels, στην Οικουμενίτσα θα γίνει και αναμένονται περίπου, διαβάζω εδώ, 5.000 μέλη της σκληρής ομάδας μοτοσυκλετιστών από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Το τι γίνεται στην Οικουμενίτσα σίγουρα και αλλού. Ετοιμάζονται πυρετοδός γιατί δεν είναι και τα καλύτερα και τα πιο φρόνιμα παιδιά. Γιατί όπως έχει αναφερθεί στο ρεπορτάζ, μέλη τους έχουν συνδεθεί με υποθέσεις εκβιασμών, διακίνησης ναρκωτικών και όχι μόνο και στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχουν φοβερό παρελθόν, δεν είναι και τα μπουμπούκια, δεν τα λες και μπουμπούκια.

Να ενημερώσουμε πως η κατάσταση στην περιφερειακή είναι σαφώς καλύτερη από ό,τι προηγουμένως που σας περιγράψαμε κάπως στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εντοπίζεται μετά τα Κωνσταντοπολίτικα, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Ένα μικρό κομμάτι έχει το θέμα. Το θέμα μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μετά ανοίγει ο δρόμος και δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως πρόβλημα.

0: συνήθως πάντα τελευταία και εγώ βλέπω πρόβλημα εκεί στην περιοχή του Φίνικα.
1: Ναι.
0: Στο ρεύμα που έρχεται από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, προς Θεσσαλονίκη, προς Καλαμαριά. Μετά τη Μαρίνου Αντίπα, πάντα εκεί είναι στο κόκκινο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Πώς γίνεται αυτό?
1: Εκεί μάλλον στο κάρτο. Στη διασταύρωση, γιατί έρχονται από παντού εκεί. Από Καλαμαριά, από κέντρο. Από...
0: Όχι, δεν είναι από Καλαμαριά. Εδώ είναι ο δρόμος που έρχεται, όπως έρχεσαι από το αεροδρόμιο. Μετά όπως γυρνάς από κάτω
1: Εθνικής
0: από την γεωργική σχολή. Όχι, γεωργική σχολή. Άσε, δεν τους ξέρεις δρόμους. Μην μιλάει.
1: Δεν τους ξέρω.
0: Εκτίθεσαι τώρα. Εθνικής Αντιστάσεως ή πιο κάτω. Για να φτάσεις σε Εθνικής Αντιστάσεως, περνάς από εκεί, από τα φανάρια του Φίνικα. Και μέχρι το φανάρι εκεί που είναι το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, κάθε μέρα μοντιλιάρισμα.

0: Δυναμικό Ινστιτούτο στο ΆΚΑ και αποκάλυψε ποια εκδήλωση προκάλεσε τις χειρότερες δονήσεις στο έδαφος.
1: Περιμένω να ακούσω.
0: Γιατί είχαμε τρεις πολύ δυνατές εκδηλώσεις, δηλαδή ήταν αυτή το Metallica, τον Iron Maiden και ο τελικός, έτσι, στο Final Four, στο ΆΚΑ. Ποια λες, Γιώργο?
1: Ποια λες? Iron Maiden. Είναι Iron πιο σκληρό πυρηνική η
0: φάξη του. Έπεσε έξω.
1: Metallica.
0: Με διαφορά ήταν η Metallica. Ο κόσμος εκεί παρήγαγε σημαντικά ισχυρότερη σεισμική απόκριση, με τις μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις να είναι περίπου 2,5 φορές ψηλότερες σε σχέση με εκείνες των Iron Maiden. Oh. Νικητής, διαβάζω εδώ, της άτυπης αυτής αναμέτρησης, η Metallica. Χαμός. Μας τα είπε και το κορίτσι μας, η Νάνση.

0: Εκεί στο Λακαδά δεν ξέρω τι γίνεται, Γιώργο. Όλα εκεί γίνονται. Δηλαδή, όσον αφορά τα καιρικά εννοώ. Δηλαδή και τις ζέστες και τα χαλάζια. Για πες τώρα εδώ, γιατί βλέπω κάτι. Κάτι μέγεθος τρόμαξα με το μέγεθος.
1: Καριδιού.
0: Καριδιού.
1: Καριδιού.
0: Χαλάζει.
1: Στη χούφτα σου το κρατά. Πώς το λένε.
0: Έπεσε στο Δήμο Λαγκαδά. Σε ποιες περιοχές.
1: Ασκό και Πολυδένδρη.
0: Στον Ασκό και στο Πολυδένδρη. Φαντάζομαι κάνει και καταστροφές. Δηλαδή όταν πέφτει τέτοιο χαλάζει. Κάνει καταστροφές και τα μάξια να δεις τα κάνει.
1: Και με τα μάξια μετά τι κάνεις. Άμα έχεις ασφάλεια που το καλύπτει.
0: Έχεις ασφάλεια που τα καλύπτει πλέον. Αν δεν έχεις ασφάλεια, άστο να πάει στην ευχή της Παναγίας.
1: Βλέπω εδώ φωτογραφίες, ήταν πιο μεγάλο από 2 ευρώ.
0: Ναι, ρε, του τι 2 ευρώ.

0: Έχει δίκιο το Δημήτρης, έτσι. Γιατί μου λέει, αν είχε, γιατί είχε κόσμο το 1/5, έτσι. Γιατί 20.000 είχε ο τελικός κόσμο.
1: Ναι.
0: Αν ήταν σε ανοιχτό γήπεδο και χωρούσε και είχε πενταπλάσιο κόσμο, τότε να δεις τα γινόταν. Έχει,
1: σωστό,
0: έχει τα δίκιο
1: σωστό,
0: το Δημήτρης,
1: ναι,
0: έχει τα δίκιο. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Ακούστε τι γίνεται στη Σουηδία. Επίσημο κράτος που προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση κινητών σε ορισμένα σημεία του σπιτιού ώστε να αποτελέσουν καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Και η Σουηδική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας δημοσίευσε πρακτικές οδηγίες για τους γονείς, ενθαρρύνοντάς τους να περιορίσουν τη χρήση κινητών μπροστά στα παιδιά τους. Και όπως αναφέρεται, από την επόμενη σχολική χρονιά, που ξεκινάει μέσα Αυγούστου στη Σουηδία, θα τεθεί σε ισχύ.

Το μέτρο θα βοηθήσει στη βελτίωση της συγκέντρωσης, της μάθησης και των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Και τι να πεις, πόσα μπράβο πρέπει να πεις. Πολλά.

0: να σε κάνω μια ερώτηση. Για να το αναγνωρίσει, κάνω τεστ τώρα. Γιατί εδώ τώρα που κάθεσαι τόσο καιρό δίπλα με τις μουσικές αυτά, πρέπει στοιχειοδός να γνωρίζεις μερικά πράγματα.
1: Αμερικάνα.
0: Όχι. Ποιος είναι ο Πολ Μακκάρνι?
1: Πολ Μακκάρνι. Τον έχω ακούσει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
0: Θα λαλήσω τώρα. Δεν ξέρεις τον Πολ Μακκάρνι. Θα τον αρχίσω τώρα από, από τα νήπια.
1: Ήμουνα μικρός.
0: Είναι σαν να είναι από τα νήπια τώρα το αγόρι και θα το μάθω τώρα. Θα αρχίσω να του μαθαίνω τα γράμματα και πάει λέγοντας. Δεν ξέρεις τον Πολ Μακκάρνι στους Beatles.
1: Δεν έχει ξανακάνει αυτή την ερώτηση.
0: Θρύλος.
1: Ναι.
0: Για να το βρει Γιώργο.
1: Ξέρω τους Beatles, δεν τους ξέρω ονομαστικά.
0: Θα τους αρχίσουν να μου στέλνουν μηνύματα, θα έχω άλλα.
1: Δίκιο θα έχουν, αλλά...
0: θα έχουν. Είναι σήμερα 83 ετών ο Πολ Μακκάρνι. Beatles, για τους Beatles δεν χρειάζεται να σου πω κάτι, φαντάζομαι ξέρεις,
1: Θέλω
0: να το ρωτήσω, δεν ξέρεις, δηλαδή. Δεν θέλω να τον εκθέσω περαιτέρω.
1: Ξέρω ότι είναι ένα συγκρότημα που έχει
0: μαζί με τον Λένον, λοιπόν, έγραψαν μερικά από τα πλέον εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Και είπε, θυμάμαι ότι στα πρώτα χρόνια των Beatles μας αναγνώριζαν σχεδόν παντού. Όμως, λέει, εγώ και ο Ρίγκο Σταρ, άλλο μέλος των Beatles, πήγαμε, λέει, για διακοπές με τις φίλες μας στην Ελλάδα και κανείς δεν μας ήξερε. Και παρόλα αυτά ο Πολ Μακκάρνι είπε ότι ήταν ενθουσιασμένος που είχε βρει ένα μέρος όπου μπορούσε να παραμείνει ανώνυμος. Τα αδέρφη Πολ Μακκάρνι, 83 ετών, που έβγαλε και καινούριο τραγούδι, στα 83 του.

ελληνικά, αυτό ξέρει ποιο είναι. Τα έχει αυτά η ζωή. Τα έχει αυτά, Γιώργο μου, δεν πειράζει. Τα έχει αυτά να μην γνωρίζει τον Πολ Μακκάρτνι. Θα σε κάνω εντατικά.

0: εξοξεύσει το κόστος και ο καφές πλέον εξελίσσεται σε είδος πολυτελείας. Τι έχεις να πεις, Γιώργο, και δεν μου λες.
1: Φραπές, αυτό.
0: Γι' αυτό γίναμε φραπεδαράδες εδώ. Τώρα πού να πιεις καφέ, και να φτάνει, θέλει να με διώξει το κορίτσι. Γιώργο, τέλος.
1: Τέλος.
0: Δεν είπα και για το καγκουρό. Έχω την είδηση πόσο καιρό για το καγκουρό και δεν την έχω πει. Που έφυγε εκεί στο Τέξας και...
1: Χτύπησε κανένα. Γιατί αυτά είναι λίγο επιθετικά.
0: Είναι επιθετικά. Απέδρασε Δευτέρα πρωί από το κέντρο άγρια ζωής στο Βόκο του Τέξας και μετά να δείτε τι έγινε. Οι αστυνομικοί και οι εργαζόμενοι το καταδίωξαν και αν δείτε το τι έγινε, θα πεθάνετε στο γέλιο. Δεν έχετε ξανά τέτοιο πράγμα, να ξέρετε. Έγινε αμέσως viral. Πολλές χιλιάδες κόσμοι το είδαν. Ήταν μια επιχείρηση όπου ήταν κάτι σαν παροδία και χάρισε πραγματικά πάρα πολύ γέλιο, γιατί το είδα και τι να σας πω, πολύ γέλιο, πραγματικά πολύ γέλιο.
1: Τρέχουμε,
0: έλα Γιώργο, ήρθε η ώρα μας, έλα τρέχουμε, το κορίτσι
1: τρέχουμε,
0: ήρθε.
1: Τρέχουμε. Λοιπόν, μια όμορφη μέρα σε όλους, τα λέμε πάλι αύριο.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία, πάνω κάτω εκεί.
1: Ναι,
0: πηγαίνουμε και 7 και 8, εδώ είμαστε πάντα. Καλή συνέχεια.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 3 Ιουνίου, το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Θα περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, πολλοί τραυματίστηκαν και μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά την Ιρανική επίθεση με ντρόουνς που προηγήθηκε, όπως ενημέρωσε με νεότερη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Αραβικής χώρας. Ζημιές υπέστησαν και εγκαταστάσεις διπλωματικών αποστολών που στεγάζονται στο αεροδρόμιο, ενώ την ίδια στιγμή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας ανακοίνωσε πως οι πτήσεις επαναρχίζουν μονάχα από τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου. Νέο δημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε νωρίτερα στη συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Συναντήσεις σε εποχές σαν τη σημερινή, όπου οι κρίσεις είναι σκόρπιες στον πλανήτη μας, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονότα που δημιουργούν μεγάλα θέματα. Είναι απολύτως χρήσιμες σαν διάβλοι επικοινωνίας, αποκλιμάκωσης και συνεργασίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη. Σαφή και βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων, ενώ απαιτητικά και δυσκολότερα από πέρσι κρίνονται τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας. Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση. Έκτακτο εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην Κόρυθο πριν από λίγο το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά επικίδιο εκφώνησε και ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά το τριήμερο 12 με 14 Ιουνίου τα επίσημα εγκαίνια του νέου πνεύμα αναπρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σε κρίσιμη καμπή για άλλη μια φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον να επιμένει ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ παρά τα νέα πλήγματα αυτοάμυνα στο νησί Κέσμ και τις Ιρανικές επιθέσεις ως αντίπινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Και να δούμε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας, ξεκινώντας από την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Έχουμε κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως επίσης και στην οδό Λαγκαδά. Και πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Γιάννη Βρούτση και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης του κ. Στέλιου Αγγελούδη στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Η Θεσσαλονίκη το 2027 αναμένεται να αποκτήσει το δεύτερο δημοτικό κολυμβητήριο στην ανατολική πλευρά της πόλης. Περισσότερα θα μας δώσει η Ελίνα του Κουσμπαλίδου, η οποία παρακολούθησε και το ρεπορτάζ. Ελίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μία πολύ ευχαριστή είδηση. Μία δεύτερη κολυμβητική δεξαμενή θα αποκτήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε βάθος χρόνου περίπου 12 μηνών. Εντός του 2027 θα ολοκληρωθούν τα έργα για να κατασκευαστεί ένα νέο δημοτικό κολυμβητήριο στην Ε Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Γαλαξία, όπου υπάρχει ένας χωροθετημένος χώρος, ενώ παράλληλα όταν αποδοθεί προς χρήση στους πολίτες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο θα κατασκευαστεί και ένας χώρος για θέσεις στάθμευσης. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο. Εκτιμούμε ότι μέσα στο 2027 το αθλητικό δυναμικό της Θεσσαλονίκης θα έχει μια νέα κολυμβητική δεξαμενή υπέρ των αθλητών, υπέρ του αθλητισμού, υπέρ των παιδιών μας που κάνουν κολύμβηση. Θα κατασκευαστεί μια 25 πισίνα 6 διαδρομών στην 5η Δημοτική Κοινότητα σε προσδιορισμένο χώρο. Όπως ανέφερε ο κύριος Αγγελούδης, στην 5η Δημοτική Κοινότητα κατοικεί το 38% του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και υλοποιείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαρίστησε προσωπικά τον κύριο Βρούτσι, γιατί η προσπάθεια ευωδόθηκε σε διάστημα σχεδόν 6 μηνών και όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, η πόλη έχει ανάγκη από αθλητικές υποδομές και ιδιαίτερα από υποδομές στον χώρο της κολύμβησης. Οπότε υπενθυμίζουμε ότι σε ένα χρόνο, εντός του 2027, αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση ένας χώρος αθλητισμού και κολύμβησης για όλους.
2: Μάλιστα, Ελίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και πάμε να δούμε την είδηση από τον Διεθνή Χώρο, η οποία βγήκε πριν λίγα λεπτά. Πυκνή καπνή, σπασμένα τζάμια και συντρίμια. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή του επιβατικού τερματικού σταθμού 1 στο Κουβέιτ μετά την επίθεση με ντρόουν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι ένας αριθμός εχθρικών ντρόουν στόχευσε το κτίριο επιβατών του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τραυματίζοντας αρκετά άτομα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καταδίκη και την αποδοκιμασία του κράτους του Κουβέιτ με τον πιο έντονο τρόπο για τις βίαιες και συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η πιο πρόσφατη από αυτές σημειώθηκε τα ξημερώματα, στοχεύοντας για ακόμη μία φορά πολιτικές και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ. Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά την επίθεση. Μετά την προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων και την εκτροπή του σε γειτονικά αεροδρόμια, οι αρχές του Κουβέιτ επεσήμαναν ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρη μετά την Ιρανική επίθεση που είχε στόχο έναν από τους τερματικούς του σταθμούς. Προφορικό και γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στο μεταξύ κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Τα διαβήματα πραγματοποιήθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας, στην Αθήνα, όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο ελληνικό διάβημα επισημαίνεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Επίσης, η Αθήνα επισημαίνει στο διάβημά της τη θέση της ότι η μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο είναι επικίνδυνη και εκτός των άλλων διακυβεύεται η εθνική της ασφάλεια και μπορεί να προκαλέσει πλήγμα και στην οικονομία της. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει ενημερώσει ήδη την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τα αποτελέσματα της έρευνας που περιλαμβάνονται στο πόρισμα το οποίο συντάχθηκε από τους εμπειρογνώμονες ενώ είχε και τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, δεδομένο πλέον με τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Σίγουρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Γιώργος Εφερτζής.
4: Είναι δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά δρούν ως καταλύτης του πολιτικού συστήματος, προκαλώντας την αναδιάταξή του. Αλλά για μένα εκείνο το οποίο είναι σοβαρότερο και σημαντικότερο είναι το γιατί έκαναν ξαφνικά μια τόσο ορμητική εμφάνιση και σε ποιο βαθμό απαντούν στο κενό το οποίο προφανώς το γεγονός ότι σήμερα κάνουν μια τόσο θεαματική εμφάνιση πιστοποιεί. Μένει από εκεί και πέρα βέβαια να δούμε ποια θα είναι η αντοχή τους σε βάθος χρόνου. Διότι οπωσδήποτε πριν να έρθει το φθινόπωρο δεν θα μπορούμε να έχουμε μια πιο οριστική εικόνα των τάσεων της κοινής γνώμης.
5: Ναι. Θεωρείτε ότι το κόμμα Τσίπρα παίρνει κυρίως από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού παίρνει από μικρότερα αντισυστημικά κόμματα και λίγο από την κυβέρνηση?
4: Ναι, ισχύει αυτό σε μεγάλο βαθμό, αλλά και πάλι παραλαμβάνω ότι εκείνο το οποίο θα είναι καθοριστικό είναι εάν το εκλογικό σώμα στο βαθμό που θα συμμετάσχει, γιατί ο μεγάλος άγνωστος είναι σε τι ποσοστά θα φτάσει από εκεί. Από εκεί και πέρα είναι σε τι ποσοστά θα συμμετάσχουν στον πολιτικό ανταγωνισμό οι ψηφοφόροι που έκριναν τον προηγούμενο. Διότι εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Δεν είναι μόνο ποια θα είναι η συμμετοχή, αλλά και ποιοι θα έχουν αυτή τη συμμετοχή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οπωσδήποτε η μεν Κριστιανό εμφανίζεται να εισπράττει τη μερίδα του λόγου, λέοντος αυτού που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σε γενικές γραμμές αντισυστημικό ρεύμα. Από την άλλη μεριά, η Ελλάς του Τσίπρα διεκδικεί βεβαίως να εκπροσωπήσει, να είναι η νέα κυρίαρχη δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εξού και είναι σαφές ότι εκείνο το οποίο προσπαθεί σε πρώτη φάση είναι να εκαθαρίσει τον δικό της τον χώρο. Εξού και φαίνεται να εγκαταλείπει τη λογική της προσέγγισης του κέντρου και εν συνεχεία, έχοντας εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο τα νότα της, θα μπορούσαμε να πούμε, να κοιτάξει μέχρι πού μπορεί να διεισδύσει στον χώρο της κεντροδεξιάς.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Άλμα στο 5% για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Μάιο φαίνεται από έρευνα της Eurostat. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Καβαθάς, μίλησε για το θέμα στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και στο Βασίλη Κοντοκουλίδη.
6: Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν κάνει καμία ουσιαστική προσπάθεια να ελέγξει την εσχροκέρδεια. Γιατί δεν πρόκειται για. Μόνο για το αυξημένο κόστος στα είδη πρώτης ανάγκης. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι στην εσχροκέρδεια, αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται και βεβαίως δεν έχει καμία πρόθεση η κυβέρνηση να ακούσει την αγορά που φωνάζει εδώ και πάρα πολύ χρόνο και ιδιαίτερα και μετά την σύραξη στη Μέση Ανατολή την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αυτά που επιβαρύνουν το καθημερινό καλάθι του νοικοκυριού και βεβαίως από την άλλη πλευρά δεν κάνει τίποτα τον ειδικό φόρο κατά άλλο στα καύσιμα.
7: Κάτι το οποίο κάνουν πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και θέλω να αναφερθείτε σε αυτό.
6: Ακόμα και όχι μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωση, ακόμα και στο ΦΠΑ.
7: Στο ΦΠΑ στην Αυστρία. Στην Αυστρία ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα.
6: Πέρα από την Ισπανία που είχαμε, την Πορτογαλία, έχει προχωρήσει η Γερμανία σε μείωση ΦΠΑ, έχει προχωρήσει η Δανία, έχει προχωρήσει η Φιλανδία, η Σουηδία, έχουν προχωρήσει σε μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και σε ειδικές κατηγορίες. Παραδείγματος χάρη, λόγω του αυξημένου κόστους πρώτης ύλης στο επίπεδο του καφέ, έχουν μηδενίσει και το ΦΠΑ στον καφέ, ας πούμε, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, για να μην αυξήσουν το καθημερινό κόστος.
7: Το κάνουν όλοι στην Ευρώπη, σχεδόν όλοι, και η Βόρεια Ευρώπη και η Νότια Ευρώπη. Εδώ, γιατί αρνούνται, γιατί επιμένουν σε ένα μοντέλο οικονομικής πολιτικής το οποίο έχει αποτύχει κυριολεκτικά αυτό το οποίο γίνεται.
6: Κύριε Κοντοβουλίδη, το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση έχει μία πολιτική επιδοματική να δίνει ψίχουλα στους πολίτες, ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και μέσα από τα υπερπλεονάσματα τα οποία δημιουργούνται ακόμα και από την αύξηση των βασικών καταναλωτικών αγαθών, γιατί ο ΦΠΑ στα 10 ευρώ είναι 2,4, στα 15 ευρώ είναι επίσης 3,7, 3,6 πόσο είναι το.
2: Επανήλθε στο θερμαϊκό κόλπο η γνώριμη στους Θεσσαλονικείς ερυθρά παλήρια, δηλαδή η καφέ απόχρωση που παρατηρούμε, ταλαιπωρεί σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή την πόλη, με τη δυσάρεστη κυρίως οσμή αλλά και την αποκρουστική εικόνα. Οι περιπατητές στο παραλιακό μέτωπο από το ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης μέχρι το Μέγαρο Μουσικής έρχονται αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο θέαμα, αφού μεγάλο τμήμα της επιφάνειας της θάλασσας έχει καλυφθεί από φυτοπλακτών ανοιχτόχρωμης καφέ απόχρωσης, το οποίο αναδύει μια ιδιαίτερα δυσάρεστη άρρωστοι οσμοί. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, η κατάσταση προκαλεί έντονη δυσφορία στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φαινόμενο της έξαρσης του φυτομπλακτού στο θερμαϊκό κόλπο οφείλεται στην εισρωή θρεπτικών συστατικών από αστικά λίμματα και λιπάσματα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η υπερβολική συγκέντρωση μικροοργανισμών δημιουργεί κατά καιρούς ένα παχύ δίσοσμο στρώμα πρασινοπής ή ανοιχτόχρωμης καφέ βλένας κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της πόλης μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Με το βλέμμα στραμμένο στη γενιά χωρίς καπνό και τους κινδύνους από τα νέα προϊόντα καπνού, περισσότερες πληροφορίες έδωσε το πρωί γύρω από αυτό το θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα, στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και στο Βασίλη Κοντογουλίδη, ο επικεφαλής της Smoke Free Greece, πνευμονολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, ας τον ακούσουμε.
8: Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα εξάρτησης νέων παιδιών στη χρήση της ουσίας που λέγεται νικοτίνη. Αυτό είναι το όλο το ζήτημα του καπνίσματος σήμερα. Το είπατε με μια γραμμή. Μια σειρά από προϊόντα τα οποία σαφέστατα στρέφονται στην ηλικία 10 έως 16 ετών. Επαναλαμβάνω, από 10 έως 16 ετών τα παιδιά μας σήμερα εκτίθενται σε ένα περιβάλλον τα οποία τα οδηγεί στην εξάρτηση. Η νικοτίνη είναι η τρίτη εξαρτησιογόνος ουσία μετά από την ηρωίνη και την κοκαίνη. Κατά πολλούς είναι πιο εξαρτησιογόνος ακόμη και από την κοκαίνη, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Είναι η εξάρτηση των παιδιών, είναι η κοκαίνη των παιδιών. Λέγεται νικοτίνη σήμερα. Και αυτό είναι το πρόβλημα που θέσατε και που είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλύτεροι από άλλες χώρες, ακόμη. Αν αντιδράσουμε και κινηθούμε έγκαιρα και το πολεμήσουμε σωστά και αποτελεσματικά, μπορεί να μην βρεθούμε ξανά στην παλιά θέση.
7: Οι διαφορές, κύριε καθηγητά, του τσιγάρου από το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ποιο είναι, ποιες είναι, δηλαδή
8: Η διαφορά είναι το κοινό σημείο, θα σας πω εγώ. Είναι ένα, ότι οδηγούν το παιδί στην εξάρτηση στη νικοτίνη, οδηγούν το παιδί στη χρήση ουσιών από την ηλικία των 10 και των 15 ετών και από εκεί και πέρα και τα δύο έχουν τα προβλήματα υγείας που σούρνουν μαζί τους, τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο, γιατί ο ορισμός της εξάρτησης είναι η κυρία νόσος. Ο ορισμός της εξάρτησης περιλαμβάνει το ότι ο εξαρτημένος άνθρωπος χρησιμοποιεί την ουσία στην οποία εξαρτήθηκε, ακόμη και γνωρίζει τις δυσμενείς συνέπειες που αυτό προκαλεί.
2: Και πάμε να ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με την αθλητική ενημέρωση. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Παντελής Ζουμπούλης. Παντελή, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Η πιο ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τα αθλητικά της, γενικότερα και ειδικότερα της πόλης σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί κι εσείς, είναι η συνάντηση που είχε σήμερα ο κ. Αγγελούδης με τον Ιφρουάζη, με τον κ. Βρούτση, και η ανακοίνωση της δημιουργίας νέας πισίνας στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μία πισίνα η οποία θα ξεκινήσει η υλοποίησή της στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει η Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά τον υγρό στίβο και τις πισίνες. Το εθνικό είναι κλειστό, το Ποσειδόνιο έχει προβλήματα. Γενικώς έχουμε ένα ζήτημα σαν πόλη για τα πολυβητήρια και η σημερινή ανακοίνωση ήταν πολύ ευχάριστη για τους φίλους του υγρού στίβου κατά κύριο λόγο. Από εκεί πέρα ξεκινά σήμερα και η σειρά των τελικών στη Basket League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη πρώτη για τη μάχη του τίτλου σε 9 το βράδυ. Όποιος φτάσει πρώτος στις 3 νίκες θα κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα. Αλεξάνδρα.
2: Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2.30 βιταμίνη P Παλμύρα Σλάνογλου. Καλό μεσημέρι.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου απέτρεψε διευρυμένη επιχείρηση των Ισραηλινών στην τάχεια της Βηρυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί κόμβους επιστροφής, σκληραίνει η στάση των Ευρωπαίων στο μεταναστευτικό. Νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γιωργάκοπουλος. Την ώρα που το Ισραήλ οδεύει προς πρόωρες εκλογές, ίσως και το Σεπτέμβριο, με αφορμή τις διαφωνίες μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και των υπερορθόδοξων κυβερνητικών εταίρων για την στρατιωτική θητεία, συνεχίζονται οι σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινού στρατού και Χεσμπολάχ, με το Ισραήλ να πλήττει θέσεις της οργάνωσης στην Αμπατίγια στο νότιο Λίβανο και τις σιρήνες να έχουν και πάλι σε πόλεις του βορείου Ισραήλ. Από ό,τι όλα δείχνουν, μετά από αμερικανικές πιέσεις, το Ισραήλ υπαναχώρησε τελικά από σχέδιο γενικευμένης επίθεσης κατά της Χεσμπολάχ στη Βηρυτό. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος.
12: Ο πρόεδρος Τραμπ απέτρεψε την τελευταία στιγμή, χθες το βράδυ, χερσαία επιχείρηση του IDF στο προπύργιο της Χεσμπολάχ στη συνοικία Ντάχεια της Βηρυτού. Δημοσίως μπορεί να ευχαρίστησε τον Νετανιάχου για την αγαστή συνεργασία, αλλά σημερινές διαρροές για τον τόνο και το περιεχόμενο της χθεσινοβραδινής τους συνομιλίας μαρτυρούν ότι οι σχέσεις τους είναι τεταμένες όσον αφορά το μέτωπο του Λιβάνου. Ο IDF θα συνεχίσει να παραμένει στον Λίβανο και θα απαντά στις επιθέσεις της Χεσμπολάχ, τόνισε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X. Από την άλλη, η κατάπαυση του πυρός που ουσιαστικά επέβαλε ο Τραμπ στο Ισραήλ έδωσε την αφορμή στα κόμματα της Ισραηλινής Αντιπολίτευσης αλλά και στον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ να κατακρίνουν τον Νετανιάχου για ανικανότητα. Από την άλλη, φαίνεται πως το Ιράν κερδίζει στα σημεία. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε χθες ότι εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολάχ, τότε η Τεχεράνη θα διακόψει τις παρασκηνιακές επαφές με την Ουάσιγκτον για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Ακολούθησε σαφής προειδοποίηση του Γενικού Επιτελείου του Ιρανικού Στρατού ότι εάν ο IDF μπει στην Τάχεια, τότε το Ιράν θα εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις κατά των πόλεων του Βορείου Ισραήλ. Και όλα αυτά δεν έγιναν μετά το επεισοδιακό τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου, με τον Τραμπ να δηλώνει πως οι επαφές με το Ιράν είναι πλέον ακόμα πιο εντατικές. Σήμερα αρχίζει ακόμα ένας γύρος απευθείας επαφών Λιβάνου και Ισραήλ στο State Department, με τη διαφορά όμως ότι αυτή τη φορά η Ισραηλινή πλευρά δεν ορίζει το παιχνίδι με τους δικούς της όρους. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
11: Σε συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής, με έμφαση στην ταχύτερη εφαρμογή των επιστροφών. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία των αποκαλούμενων κόμβων επιστροφής σε συνεργασία με τρίτες χώρες στην Ασία ή και την Αφρική. Από τη Λευκοσία, ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
13: Σε μία από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό εδώ και δεκαετίες, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για έναν νέο κανονισμό επιστροφών παράτυπων μεταναστών. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιστροφών. Μιλώντας στην Deutsche Welle, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλαος Ιωαννίδης, δήλωσε πως η συμφωνία σηματοδοτεί την μετάβαση σε μια πιο αυστηρή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία θεμελιώδους σημασίας, αφού, όπως είπε, η αύξηση των επαναπατρισμών ήταν επιθυμία τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών όσο και των Ευρωπαίων πολιτών. Κεντρικό ρόλο στη νέα νομοθεσία διαδραματίζει η πρόβλεψη που αφορά στην δυνατότητα των κρατών μελών να δημιουργούν κόμβους επιστροφής εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων μετά από σχετική συμφωνία με τρίτη χώρα. Σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια, οι κόμβοι κάμπι επιστροφής θα λειτουργούν είτε ως ενδιάμεση σταθμή επαναπατρισμού, είτε ως χώροι παραμονής μεταναστών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής τους. Από το νέο πλαίσιο θα εξαιρούνται μόνο οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, κατά τη χθεσινή συζήτηση έγιναν αναφορές σε τρίτες χώρες όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κόμβοι επιστροφής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για χώρες είτε της Αφρικής είτε της Ασίας, οι οποίες μάλιστα δεν θα είναι κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
11: Ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, η Ρωσία εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες επίθεση κατά του Κιέβου αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τουλάχιστον 18 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρομένα και πυράβλους βρίσκονται ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως για παράδειγμα η Ναυτογκάζ, στην περιοχή του Χαρκόβου. Το ποσοστό φτώχειας στη Γερμανία επιστρέφει σε επίπεδα 2020, με το 16% του πληθυσμού, δηλαδή 13,3 εκατομμύρια ανθρώπους, να ζουν σε ανέχεια. Ιδιαίτερα πλήττονται μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι και άτομα που ζουν μόνα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πιθανές περικοπές επιδομάτων θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, φτωχοί θεωρούνται όσοι διαθέτουν εισόδημα λιγότερο από το 60% του μέσου καθαρού εισοδήματος στη Γερμανία. Το όριο στη χώρα βρίσκονταν πέρσι στα 1.445 ευρώ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Με τον νέο Ούγγρο Πρωθυπουργό Πέτερ Μάγκερ, υποδέχθηκε σήμερα στο Βερολίνο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Στο επίκεντρο της συνέντευξης τύπου θα βρεθούν ευρωπαϊκή πολιτική και στήριξη της Ουκρανίας. Πάνω από δύο μήνες μετά τις εκλογές στη Δανία, η υπηρεσιακή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντριξεν ανακοίνωσε τον σχηματισμό νέου κυβερνητικού συνασπίσμου. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 12 ευρώ θα κοστίζει από τον Ιούλιο η είσοδος στον καθεδρικό ναό της Κολονίας. Με τον τρόπο αυτό οι αρμόδιοι θα χρηματοδοτήσουν το αυξημένο κόστος συντήρησης του εμβληματικού κτίριου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
10: Το θέμα της ημέρας.
14: Ο Ρικ Τούγκουτ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας γκουρού του αστακού. Στο εστιατόριό του, πρώνων δελών, στο Πάντστοου, μια βρετανική πόλη διάσημη για τα ψάρια της, τα οστρακοειδή σερβίρονται φρέσκα, κατευθείαν από το καΐκι. Ο Ρικ θα μας δείξει κάποια από τα μυστικά του. Πρώτα, ο σεφ παραλαμβάνει τον αστακό από το λιμάνι, που βρίσκεται 300 μέτρα μακριά. Η Κορνουάλη είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές αλιείας αστακού στην Ευρώπη. Εκεί αλιεύονται περίπου 250 τόνοι κάθε χρόνο. Οι βραχώδεις ακτές αποτελούν άλλωστε ιδανικό βιότοπο για το είδος. Ο Τζόνι Μέρ ψαρεύει ακριβώς εκεί. Παρεμπιπτόντως, η ζωντανή αστακή δεν είναι κόκκινη. Η ευρωπαϊκή είναι γαλαζοπή, ενώ η ελαφρώς μεγαλύτερη, η αμερικανική, είναι πιο καφέ. Οι θηρευτές και πτωματοφάγοι αστακοί ζουν στο βυθό της θάλασσας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα. Όμως, οι πληθυσμοί του ευρωπαϊκού αστακού μειώνονται. Γι' αυτό υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για τους ψαράδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να τον μετράμε τον αστακό και πρέπει να είναι 90 χιλιοστά, δηλαδή από την κόγχη του ματιού μέχρι το πίσω μέρος του κελίφους. Οτιδήποτε μικρότερο πρέπει να επιστρέψει στη θάλασσα. Εδώ ένα κιλό αστακού κοστίζει έως και 100 ευρώ. Όμως ο αστακός δεν ήταν πάντα μια λεπτεπίλεπτη λιχουδιά. Τον 18ο αιώνα, για παράδειγμα, τον σέρβιραν σε αμερικανικές φυλακές. Οι αστακοί συχνά μαγειρεύονται ζωντανοί και αυτό είναι κάτι αμφιλεγόμενο με ορισμένες χώρες να απαγορεύουν αυτή την πρακτική. Σύμφωνα με μελέτες, το ζώο διαθέτει ένα πολύπλοκο νευρικό σύστημα. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν αισθάνεται πόνο. Παρ' όλα αυτά, πολλοί σεφ χρησιμοποιούν πιο ανθρώπινες μεθόδους. Στο σπίτι, αν μαγειρεύατε μόνο έναν, θα τον βάζατε στην κατάψυξη για μισή ώρα και αυτό τον μουδιάζει εντελώς. Όμως, προφανώς σε ένα εστιατόριο, όπου ίσως μαγειρεύουμε 20 έως και 30 την ημέρα, απλώς περνάμε το μαχαίρι από την κορυφή του κεφαλιού. Ο σωστός χρόνος είναι καθοριστικός. Λίγα λεπτά παραπάνω και το κρέας θα γίνει σασόλα. Το χρώμα θα αλλάξει από αυτό το όμορφο μπλε σε αυτό που θεωρούμε κλασικό χρώμα αστακού, αυτό το ροζοκόκκινο. Τώρα θα βγάλουμε τον αστακό. Μπορείτε να δείτε ότι το χρώμα έχει πλέον αλλάξει και απλώς θα καλύψουμε τον αστακό με πάγο.
15: And we're just going to cover the lobster with ice.
16: Η δική του εκδοχή ενός κλασικού πιάτου της Κορνουάλης σερβίρεται με βούτυρο και λίγη έμπνευση από την ασιατική κουζίνα. Λίγο τραγανό λάδι τσίλι και φρέσκα κρεμμυδάκια.
17: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
18: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
19: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
20: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
21: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
22: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
23: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.
24: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Εντάξει, εντάξει. Μας έχει αγαπήσει και η σημερινή μέρα. Δεν έχουμε και εσείς υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες που κόντεψαν κάποιοι έτσι να πάθουν κάτι και να πούν «Οχ, έτσι ξεκινάμε». Όχι, είμαστε καλά. Είμαστε καλά με θερμοκρασίες. Έχει και το αεράκι του έτσι το ελαφρύ. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουν αρχίσει τα προβλήματα για αυτούς που δεν αγαπούν αυτές τις θερμοκρασίες και δεν είναι και φαν του καλοκαιριού. Για όλους τους υπόλοιπους, εσάς λέμε ένα απλό γεια. Σε όλους τους υπόλοιπους, ουλετέ και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Ελάτε εδώ που αγαπάμε το καλοκαίρι να μαζευτούμε, να δυναμώσουμε και να ανεβάσουμε και τις δονήσεις μας. Να τα κάνουμε όλα έως και τις 4. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εάν δεν είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά, θα το αλλάξουμε στις 4 υπογραφή βιταμίνη P. Θα πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά όπως συνηθίζουμε στους δρόμους της πόλης μας για να μπούμε σιγά σιγά και στα δικά μας τα καθιερωμένα.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

Βεβαίως, εμείς ευχαριστούμε και τον Βλάση και τον Παναγιώτη μας για αυτή τη δημιουργία. Αλλά ξέρετε, είπαμε καλοκαιράκι πλέον μπήκε. Μπαίνουμε στα καλοκαιρινά μας. Να ακούσουμε τη δημιουργία του Δάκη Στεφανίδη για το χάρτη. Είναι λίγο το, αυτό το ρέγκι το καλοκαιρινό που το αγαπάμε ιδιαίτερα. Είπαμε το άλλο να το ξεκουράσουμε λίγο το σήμα.

Και έχω να σου πω ότι έχουμε κίνηση στην περιφερειακή σε πολύ μικρά σημεία, στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά, από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου στο αντίθετο ρεύμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή με καθυστερήσεις μέχρι και την Πότσαρη. Για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο μας κουκλάκι.

Και αφού το πήραμε με τον ρέγκε ρυθμό και τον Δάκη Στεφανίδη, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για αυτή την υπέροχη δημιουργία, νομίζω ότι έτσι καλοκαιρινά μπορούμε να ξεκινήσουμε και την βιταμίνη μας. Ναι, βέβαια, το έχουμε. Όχι, αυτό είναι για πιο μετά. Εδώ είμαστε. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Μετά τις 3 θα έρθω να ανταλλάξουμε και ενέργεια. Προς το παρόν, ανεβάστε ένταση και απολαύστε εδώ.

Και όταν μπαίνει το καλοκαιράκι και το ακούμε και το νιώθουμε και μουσικά, το μπαίνουμε και εμείς μαζί του. Έρχονται οι ευχάριστες ειδήσεις για την πόλη μας. Η πρώτη βέβαια που είναι αθλητικό γεγονός είναι το Θεσσαλονίκη Grand Slam που συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Σωματείο ΑΕΝ Αγίας Τριάδας. Και όλα αυτά, το Θεσσαλονίκη Grand Slam 2026 δηλαδή, θα λάβει χώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Μιλάμε για αγώνες beach volley. Ήδη στείνεται η άμμος στην πλατεία Αριστοτέλους, στην οδική οι κερκίδες και οι θέσεις που έχουν προβλεφθεί για τους επισήμους, για τους αθλητές και όλα. Με το Grand Slam αυτού της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα λάβει χώρα εδώ στην πόλη μας από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, τώρα δηλαδή μπροστά μας είναι, σηματοδοτείται η έναρξη του φετινού αγωνιστικού σίρκουι. Όσοι θα είστε στην πόλη το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ουσιαστικά, να περάσετε από την πλατεία Αριστοτέλους. Αυτό που γίνεται εκεί κάθε χρόνο είναι καταπληκτικό. Και τι άλλο ευχάριστο έχουμε για την πόλη μας? Έχουμε τη δημιουργία του δεύτερου δημοτικού κολυμβητηρίου της πόλης. 25 άρα η πισίνα, δεν γίνεται όμως μεγαλύτερη, είναι και ο χώρος ο οποίος έχει δεσμευτεί τέτοιος. Η εγκατάσταση θα γίνει στην περιοχή του Γαλαξία, στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα. Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα μετατραπεί σε μια αθλητική ζώνη εκεί η περιοχή του Γαλαξία, γιατί υπάρχουν ήδη και άλλα γήπεδα. Εκεί παίξαμε και τους πρώτους μας επίσημους αγώνες στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ τότε.

Η χρηματοδότηση που είναι της τάξης των 2.230.000 έχει εξασφαλιστεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου. Οπότε εκτιμάται ότι μέσα στο 2027 και με φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων θα υπάρχει ακόμα μία νέα κολυμβητική δεξαμενή για τους πολίτες, για τα παιδιά και για τους αθλητές. Οπότε αυτά είναι τα ευχάριστα μπροστά μας και ναι, θα πάμε με ελληνικό που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ, σε ρέμιξα είναι, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πού είσαι ρε τασούλα μου, να απολαύσεις Μιχάλη. Εκδρομή. Κάποιοι έκαναν μια εκδρομή έτσι το τρίμερο. Οι υπόλοιποι που έμειναν εδώ απόλαυσαν την πόλη. Εύχομαι όμως πολλές ευχάριστες εκδρομές για όλους.

Ελπίζω να το απολαύσατε και είπαμε χαλαρά θα πάμε τώρα έτσι στο πρώτο ημίωρο, γιατί χαλαρή είναι και η εικόνα της πόλης. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση και αυτό είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικό. Βλέπω μια σύγκρουση οχημάτων τώρα στη Λεωφόρο Νίκης. Ελπίζω να μην δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα που δεν έχουμε, να μην αποκτήσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Προσεκτικοί να μου είστε πολύ πολύ.

Έχουμε πολλές απώλειες το τελευταίο διάστημα. Θα μου πεις, οι άνθρωποι μεγαλώνουν και δεν είναι κάτι περίεργο. Έφυγε σε ηλικία 94 ετών, πλήρης ημερών θα πούμε, ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Τον αναφέρουμε γιατί είναι ιδιαίτερα αγαπητός ηθοποιός.

Πολύ πολύ χαίρομαι όταν βλέπω τους νέους ανθρώπους να είναι ευρηματικοί. Δύο ονόματα έχω μπροστά μου, τον Νίκο Στρατιάδη και τον Αθανάσιο Φούκη, που είχαν μια ιδέα εδώ από την Θεσσαλονίκη, είναι τα παιδιά. Και επειδή βλέπουν ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση της χρήσης, στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, έφτιαξαν μια πατέντα που ταυτόχρονα είναι και θέση στάθμευσης, αλλά είναι και θέση φόρτισης του πατινιού. Δηλαδή έχεις εσύ ο ιδιώτης ένα πατίνι, είσαι ένας κάτοικος αυτής της πόλης και έχεις το πατίνι σου. Υπάρχει σταθμός φόρτισης και στάθμευσης ηλεκτρικού πατενιού. Έτσι, αυτή είναι η πατέντα τουλάχιστον. Όλο το σύστημα λειτουργεί μέσω εφαρμογής φυσικά. Δηλαδή πηγαίνεις με το πατίνι σου, το βάζεις μέσα στην εγκοπή, το σκούτερ ή το πατίνι ό,τι έχεις. Σκανάρεις το QR code, μεταφέρεσαι στην εφαρμογή και από εκεί και πέρα χειρίζεσαι τη στάθμευση σου, τις ώρες, το κόστος. Πολύ έξυπνη ιδέα, μπράβο στα παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι με τη χρήση που γίνεται από τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, θα βρουν ανταπόκριση και ίσως θα μπορούσαν να το δώσουν και σε μια, να το πουλήσουν και σε μια μεγάλη εταιρεία από αυτές που νοικιάζουν πατίνια σε διάφορα σημεία της πόλης. Νέα παιδιά με νέες ιδέες, πόσο ευχάριστο είναι αυτό όταν έρχεται μπροστά σου. Εμείς εδώ, στα παλιά, αλλά σαν σήμερα. Τα έχουμε φέρει στο σήμερα όλα τα υπέροχα αγαπημένα μας τραγούδια με υπέροχα remix. Τα έχουμε ψάξει κιόλας στη βιταμίνη αυτά τα remix, δεν βάζουμε οτιδήποτε. Προκειμένου να φτιάξουμε διάθεση, να ανεβάσουμε δονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι γρήγορα περνάει η ώρα και σε λίγο θα είμαστε, τα πλησιάζουμε δηλαδή στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία για τα οποία θα ενημερωθούμε από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου εντός ολίγου. Τώρα βλέπω τον Τράμπα έτσι, που περνάει μπροστά μου και θυμήθηκα τα 250 έτη για την Αμερική που ετοιμάζονται να γιορτάσουν. Freedom 250 το έχουν ονομάσει. Freedom 250 δηλαδή. Ελευθερία 250. 250 έτη ελεύθερη. Από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μιλάμε τώρα του της Αμερικής. Μια τεράστια γιορτή ετοιμάζανε, κάποιοι καλλιτέχνες έχουν αποχωρήσει, αλλά έχουν παραμείνει στο παιχνίδι δύο γνωστοί τουλάχιστον. Είναι ο Φλωράιντα και ο αγαπημένος μας με το Ice Ice Baby, ο Vanilla Ice. Θα τα πούμε όμως στο κύριος μένου της σημερινής μας βιταμίνης, θα τα δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν θα σας αφήσω να απολαύσετε Stumbling στο υπέροχο αυτό remix από Νίκο Βίλα. Πέραστε από τον τοίχο, αφήστε τα αποτυπώματά σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες πάντα στο Facebook, έτσι ανταμώνουμε. Και θα επιστρέψω λοιπόν αμέσως μετά από όλα αυτά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο στην Αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Συναντήσεις σε εποχές σαν τη σημερινή, όπου οι κρίσεις είναι σκόρπιες στον πλανήτη μας, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονότα που δημιουργούν μεγάλα θέματα, είναι απολύτως χρήσιμες σαν διάβλη επικοινωνίας, αποκλιμάκωσης και συνεργασίας. Υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται η 19η Σύνοδος των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Τόνισε δε τη διαρκή πολιτική κατεύθυνση που έχει η Ελλάδα διαχρονικά, τη συνεργασία δηλαδή και τη συναντήληψη μεταξύ των βαλκανικών χωρών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σαφή και βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών, ενώ απαιτητικά και δυσκολότερα από πέρσι κρίνονται τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι διαγωνίζονται στα μαθήματα ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση. Για οδικό χάρτη εξυγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για οικογένειες και παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 30 Ιουνίου. Επανήλθε στον θερμαϊκό κόλπο η γνώριμη στους Θεσσαλονικείς Ερυθρά Παλήρια, δηλαδή καφέ απόχρωση Βλένας, που ταλαιπωρεί σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή την πόλη με τη δυσάρεστη οσμή και την αποκρουστική εικόνα. Οι περιπατητές στο παραλιακό μέτωπο, το ναυτικό όμιλο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, έρχονται αντιμέτωποι με το θέαμα. Η Ισπανία κατέγραψε τον Μάιο τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία το 2015, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετώπισαν θερμοκρασίες ρεκόρ την ίδια περίοδο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τη βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Όσο χαίρομαι όταν βλέπω ότι οι δρόμοι δεν έχουν προβλήματα και είναι καθαροί, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Βέβαια, βλέπω μία σύγκρουση οχημάτων στην περιφερειακή μας. Λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά και δεν ξέρω αυτό εάν θα δημιουργήσει από εδώ και στο εξής μποτιλιάρισμα. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε στην είσοδο του K12, όπως και στο ύψος εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Περνάτε την Τριανδρία και μετά είναι το μποτιλιάρισμα και μάλιστα είπαμε λίγο μετά είναι και η σύγκρουση των οχημάτων που ελπίζω να μην δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και έχουμε μποτιλιαρίσματα άσχημα και καθυστερήσεις. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει καταπληκτικά με καθυστερήσεις μόνο από το γνωστό σούπερ μάρκετ από εκεί από την είσοδο της Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, μετά δεν έχετε προβλήματα στη διαδρομή σας. Κωνσταντίνου Καραμαλή με πολύ καλή εικόνα με καθυστερήσεις στα φανάρια της Μαρτίου κυρίως και λίγο στην Πότσαρη. Με το κέντρο μας να είναι κουκλάκι με μία κουκλάρα Εγνατία όσον αφορά το ρεύμα που έρχεται προς τα δυτικά. Το αντίθετο ρεύμα από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα έχει καθυστερήσεις. Τσιμισχύ κουκλάρα, Λεωφόρος Νίκης κουκλά. Έχει δηλαδή ένα μικρό μποτιλιάρισμα στο ξεκίνημα μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Ίσως σταματάτε να δείτε εκεί πέρα τι γίνεται με την άμμο που ρίχνουν και σου λέει τι θα γίνει τώρα. Με γήπεδο beach volley. Στείνεται 5, 6 και 7 Ιουνίου το Grand Slam της Θεσσαλονίκης. Θα λάβει χώρα. Και κατά τα άλλα, Λεωφόρος Νίκης διατηρεί έναν όγκο οχημάτων που δεν έχουμε μποτιλιάρισμα, έχουμε όμως καθυστερήσεις. Εδώ στο Βαρδάρι, στα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας, έχουμε καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Μίκη Θεοδωράκη, στα μεγάλα φανάρια της έχει και αυτή έτσι αρκετές, όχι αρκετές, μικρό καθυστερήσεις. Εμείς χωρίς καθυστερήσεις θα πάμε γρήγορα στον τοίχο μας στο Facebook να δω και εσείς που είστε και τι κάνετε. Σήμερα ανταμώνουμε εκεί με το υπέροχο αυτό ζωάκι το οποίο μας αρέσει. Πάρα πολύ και το αγαπάμε πάρα πολύ, το σκατζόχυρο, και μας λέει και το πόσο χρήσιμος είναι ένας σκατζόχυρος. Βεβαίως, αν βρείτε σκατζόχυρο στον κήπο σας, μην αρχίσετε να τον ταΐζετε ό,τι να είναι και κυρίως μην του δώσετε ποτέ γάλα. Έτσι, δεν κάνει το γάλα να το πιει, θα του δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο μαγάκι του και μπορεί να πεθάνει κιόλας. Οπότε να πάμε έτσι όπως τα λέει, να αφήσουμε τα ζώα να κάνουν τη δουλειά τους στη φύση. Και επίσης μπορείτε να ρωτήσετε τι άλλο μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που βρείτε ένα σκατζόχυρο, μία χελώνα, τι μπορείτε να κάνετε. Εδώ είναι Γιάννη μου, έχει φτάσει εδώ και η ώρα, φυσικά η ώρα της αγαπημένης μας συνάντησης. Η Νίκη μας είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά και στο Μάριο και στο Θάνο, η στιγμή μας στο Ηράκλειο. Αγαπημένος Γιάννης της καρδιάς μας μαζί με την Ελένη εκεί στην Αθήνα, η Ευγενία μας στο κέντρο, ο Παντελής μας είναι στο κέντρο επίσης. Η Έλενα μας και ο Μπάμπης στην Καλαμαριά. Ο Γιάννης Ορόκ είναι εδώ. Η Σύση μας, η Τασούλα με τον Δημήτρη. Στην Τούμπα μας πάντα. Αγαπημένη Αλεξάνδρα εδώ. Η Σοφία μας από τη Βέρεια. Η Ευγενία μας από τη Βέρεια. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι φυσικά. Η υπεραγάπη μας πάντα εδώ. Και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε και μουσικά σε αυτή την ώρα. Και θα μπούμε για τους οδηγούς. Όταν έχεις και καλή, έχεις ανοιχτό δρόμο μπροστά σου, αυτό το τραγούδι κολλάει, ρε παιδί μου, τραγούδι για να οδηγάς. Καλές διαδρομές, έτσι και με ασφάλεια να φτάνουμε όλοι στον προορισμό μας, είναι το πιο σημαντικό. Η βιταμίνη μας θα είναι εδώ στις 4, σας θέλω και εσάς εδώ. Είτε από τη θέση του οδηγού, είτε από τη θέση του γραφείου ή της νοικοκυράς.

Βέβαια, η νίκη μας είναι στο δρόμο, είναι στη θέση του οδηγού και βέβαια θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά ξανά εκεί σε όλη την οικογένεια. Στην Ξάνη θα πάμε να στείλουμε την αγάπη μας στη Μαρία, στον Μπάμπη, στον Γρηγόρη και στον Νίντι και ακούστε τι τραγούδια έχει επιλεχθεί για τη συνέχεια για εσάς.

Έτσι, όταν μάζευα τις ειδήσεις για το τι θα συζητήσουμε σήμερα, πώς θα κινηθούμε στην εκπομπή, και ετοίμαζα και τις μουσικές, έλεγα: αμάν, έχουμε και το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Το θυμάστε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα? Γιατί εγώ κόντεψα να το ξεχάσω, ρε παιδί μου. Από τις 7 Μαΐου που το εντόπισαν οι Έλληνες αλλοί και το περισυνέλεξαν, έτσι, και το μετέφεραν, πέρασαν, ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες ένας μήνας, και εμείς σήμερα κάναμε το διάβημά μας στο Κίεβο. Προφορικό και γραπτό διάβημα, έτσι να ξέρετε, τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα, τους τραβήξαμε ταυτί, όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και τι τους είπαμε? Γιατί όταν στέλνουμε διάβημα και όταν κάνουμε διάβημα, ξέρετε τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, προσοχή στέγονται όλοι. Λοιπόν, επισημάνθηκε λοιπόν σε αυτό το διάβημα, ότι στο ελληνικό διάβημα, ναι, ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Γεγονός. Η Αθήνα επίσης επισημαίνει τη θέση της ότι η μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο είναι επικίνδυνη και εκτός των άλλων διακυβεύεται η εθνική της ασφάλεια και μπορεί να προκαλέσει πλήγμα και στην οικονομία της. Σε αυστηρό τόνο διαβάζω, δηλώνει η Αθήνα στο διάβημα ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες και καλεί το Κίεβο να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον, καθώς και από την αδικαιολόγητη μεταφορά επιχειρήσεων στη Μεσόγειο. Τους κάναμε με τα κρεμμυδάκια. Ο Ζελένσκι τώρα δεν έχει πού να κρυφτεί. Για τον Υπουργό Εξωτερικών δεν το συζητάω. Άσε δε για αυτό σε πόσο δυσάρεστη θέση πρέπει να βρίσκεται ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Αθήνα. Νομίζω ότι δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει έξω μετά από αυτό το διάβημα που στείλαμε, και ήταν και γραπτό και προφορικό. Τώρα ποιος δουλεύει ποιον, θα σας γελάσω. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, δηλαδή, αν ήταν ρώσικο το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν, μπορούμε να φανταστούμε τι θα είχε συμβεί? Έτσι, να κάνουμε μια υπόθεση, ρε παιδί μου. Γιατί έχουμε και απορίες εμείς εδώ στη Βιταμίνη, αυτό είναι το κακό με εμάς. Αυτά προσκέψη. You don't fool.

Μεγάλη φωτιά έχουμε τώρα στον Ασπρόπυργο. Έχουμε μεγάλη επιχείρηση όμως της πυροσβεστικής εκεί. Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά έχει ξεσπάσει και καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δεν θέλω να πω αρχίσαμε, γιατί δεν θέλω να το δω έτσι. Είμαι πολύ πολύ πιο αισιόδοξη από αυτό. Οπότε θέλω να το αφήσουμε πίσω μας, να πούμε να περιοριστεί και να τεθεί υπό έλεγχο πολύ πολύ γρήγορα, χωρίς να υπάρξουν συνέπειες ούτε για τη φύση ούτε για κανέναν. Ευτυχώς η σύγκρουση οχημάτων που είχαμε στην περιφερειακή δεν δημιούργησε μποτιλιάρισμα. Έχει παραμένει όμως εκεί τα οχήματα. Οπότε να μην είστε προσεκτικοί άμα περνάτε από τα οχήματα, από το σημείο, και να μην σταματάτε για να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί έτσι δημιουργείται το μποτιλιάρισμα. Έχουμε όμως καθυστερήσεις στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Οπότε είπαμε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κωνσταντίνου Καραμαλή με μεγάλο όγκο οχημάτων μέχρι τη Μαρτίου. Μετά μέχρι την Πότσαρη σταδιακά σπάει αυτό το πράγμα. Η Λεωφόρος Νίκης επίσης έχει μεγάλο όγκο οχημάτων τώρα.

Θα πάμε πολύ όμορφα στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά θα μπούμε και στην τελική μας ευθεία. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα ακούσουμε Τζακ Σαβορέτη, έτσι να στείλουμε την αγάπη μας και στο μαράκι μας και να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί παρέα. Έχει και πολύ λαλά μέσα ο Τζακ Σαβορέτη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι και αυτός φαν της βιταμίνης, τι να κάνουμε, του αρέσει το λα, το ωραίο το θεσσαλονικιώτικο, ορίστε. Αμέσως μετά θα πούμε στην τελική μας ευθεία και θα είμαστε εδώ και τις 4. Σας θέλω όλους εδώ, έτσι παρεούλα.

0: ακούγεται δυνατά.
1: Βουτιά στις νότες. FM 100.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Όλοι θεοί πάνω από το και Παρθενώνα. Και τι να πούμε, τι τραγούδι, τι ύμνος είναι αυτό το τραγούδι. Πόσο μας αρέσει. Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Τα πράγματα στην περιφερειακή έχουν λίγο αλλάξει για το ρεύμα κυκλοφορίας που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από την είσοδο του K12 ξεκινούν οι καθυστερήσεις διαδιακομμένα μεν, αλλά με καθυστερήσεις θα είστε μέχρι και περίπου το ύψος των Σικαιών. Άρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στο αντίθετο ρεύμα, το γνωστό μικρό ποτηλιάρισμα μέχρι την είσοδο, από την είσοδο της περιφερειακής μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Και λίγο μετά την Τριανδρία μέχρι το τούνελ επίσης έχουμε καθυστερήσεις. Λεωφόρος Νίκης μποτιλιαρισμένη, Εγνατία, πολύ καλή εικόνα στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς το Βαρδάρι, το αντίθετο ρεύμα από το άγαλμα Βενιζέλου μέχρι την Καμάρα με μποτιλιάρισμα. Τσιμισκή, από την Παύλου Μελά και μετά Κουκλάρα.

Είχαμε και πυροβολισμούς εχθές στην Τούμπα, είχαμε καταγγελίες, έχουμε διάφορα. Τι γίνεται, τι γίνεται στην πόλη μας, δεν μπορώ να το περιγράψω. Τώρα μέσα στη νύχτα να ακούς πυροβολισμό δεν είναι και εύκολο. Είχαν ένα ραντεβού ένας άντρας με τους δύο γαμπρούς του. Συναντήθηκαν με κάποιον άλλον, τον οποίο τον ακολούθησαν άλλοι 10 και καταλαβαίνετε τι έγινε, γιατί είχαν τώρα οικονομικές διαφορές. Τώρα τι οικονομικές διαφορές είχαν, νομίζω ότι μετά τις καταγγελίες που έχουν γίνει θα βρεθεί και μία απάντηση. Το νέο δημοτικό κολυμβητήριο στην πέμπτη κοινότητα είναι αυτό που φιγουράρει σε όλα τα site. Και πώς να μην έρχεται σαν πρώτη είδηση για τη Θεσσαλονίκη μας όταν μας χρειάζεται, όταν έχουμε ανάγκη από ένα ακόμη κολυμβητήριο. 25 επισήνα, 25 αλλά τη δουλειά της θα την κάνει, είμαι σίγουρη γι' αυτό.

Για την Ελβετία έχουμε μιλήσει πολλές φορές και το πώς όταν γίνεται ένα δημοψήφισμα εκεί γίνεται και νόμος, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει δημοψήφισμα και να το πάρει η πολιτεία, ο πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε άλλος και να πει ότι αυτό ναι, δεν είναι τελικά, δεν σας συμφέρει να γίνει έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουν μπροστά τους ένα δημοψήφισμα το οποίο τι έχει σαν στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Ανησυχούν γιατί από το 2002 που ήταν στα 7,3 εκατομμύρια οι κάτοικοι της Ελβετίας, το περασμένο έτος ανήλθε στα 9,1 εκατομμύρια κατοίκων. Οπότε άρχισαν να ζορίζονται και σου λέει τώρα άμα φτάσουμε στο 2050 πάνω από τα 10 εκατομμύρια θα αρχίσουν να υπάρχουν προβλήματα στα νοσοκομεία, στις εργασίες, στους χώρους διαμονής. Δηλαδή στέγαση, μεταφορές, τα σχολεία, τα νοσοκομεία είναι βασικό, θα κορεστούν. Αυτή τη στιγμή είναι στο 47%, δηλαδή είναι ένα 6% που είναι αναποφάσιστο για το τι θα ψηφίσει στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Αλλά εκεί στην Ελβετία δεν αποφασίζει κάποιος, αποφασίζει ο λαός. Και το λέω γιατί έχει γίνει πάρα πολλές φορές έχουν γίνει δημοψηφίσματα στην Ελβετία. Σκέφτονται και αν θα κλείσουν την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκέφτονται πολλά που θα έλουν να κάνουν. Αλλά είπαμε, όλα θα γίνονται όπως γινόταν κάποτε στην Ελλάδα. Δημοκρατικά.

μπορεί να, το τραγούδι να αναφέρεται σε διθέσιο, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για την γραμμή 1 του ΟΑΣΤ, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και μάλιστα υπάρχει και μια αίσθηση των πολιτών οι οποίοι λένε γιατί όχι ρε παιδί μου να μην παραμείνει η γραμμή και μετά την ενεργοποίηση και την του μετρό ξανά που θα, όταν θα επανακάμψει το μετρό στην κανονικότητά του θα επανέλθει. Γιατί είναι παραμείνει και η γραμμή 1 που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Εξάλλου να ξέρετε ότι υπάρχει και κόσμος που προτιμεί μάει τις υπέργειες μετακινήσεις και όχι τις υπόγειες. Οπότε ίσως θα έπρεπε από τον ΟΑΣΤ να το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Γιατί όχι να μην μείνει και αυτή η γραμμή σε λειτουργία.

Άρε μαράκι αυτό το τραγούδι. Άρε μαράκι. Λοιπόν, έχουμε και την πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς, που οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, όσοι ενδιαφέρεστε, ξέρω, είστε σαν ένα κάρβουνα για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Γίνεται με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Οι οικογένειες μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες περίπου πριν από ένα μήνα. Τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν το πρόγραμμα απαντά σε μια πραγματική ανάγκη των οικογενειών. Και σήμερα θα μπουν οι γονείς για να μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα των παιδιών τους. Βεβαίως υπάρχουν πάντα συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή ένας γονέας για να είναι ωφελούμενο πρόσωπο θα πρέπει να αποδείξει ότι το ετήσιο εισόδημα, ατομικό του εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις 24.000 και τις 27 για ένα παιδί και τις 27 για δύο παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ξέρετε καλύτερα, απλά ενημερώνω ότι από σήμερα θα είναι στη διάθεση και των γονέων η πλατφόρμα, λοιπόν.

0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ιδιαίτερη μνήμα και αναφορά στον πυροσβέστη, στον αστυνομικό μάλλον της ΟΠΚΙ, ο οποίος βρισκόταν σε αναρωτική άδεια στα Γιάννητσα την Δευτέρα. Παρατήρησε καπνούς από το γειτονικό σπίτι και ενημέρωσε την πυροσβεστική. Όμως, βλέποντας ότι υπάρχουν δύο κορίτσια παγιδευμένα μέσα, οι γονείς απουσίαζαν. Ο αστυνομικός δεν σκέφτηκε τίποτα. Έδρασε άμεσα, εισήλθε στο κτίριο με έναν πυροσβεστήρα και κατάφερε να απεγκλωβίσει τα κορίτσια να τα απεγκλωβίσει εγκαίρως, σώζοντάς τα έτσι από τον κίνδυνο. Και οι πρώτες εκτιμήσεις, άλλη είδηση είναι αυτή, δείχνουν πως η ηλιακή λάμπα ευθύνεται για τα αίτια της πυρκαγιάς και αυτός μας βάλει σε σκέψεις για πολλά. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την σημερινή μας συνάντηση εδώ στη Βιταμίνη. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και φυσικά για να γίνει αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι υγιείς και για να το κάνουμε αυτό τι πρέπει να κάνουμε. Ενισχύουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Ενυδατώστε τον οργανισμό σας, μην ξεχνιέστε και να πίνετε νεράκι, ειδικά αυτή την εποχή που πλέον ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Όταν φτάσει στο σημείο να στο ζητήσει ο οργανισμός σου, σημαίνει ότι έχεις ήδη, είσαι ήδη εφυτατωμένος. Άρα να φροντίζουμε τον ενυδατών μας όσο πρέπει, την ώρα που πρέπει, χωρίς να χρειαστεί να μας το ζητήσει ο οργανισμός μας. Είναι και η Ελένη μας εδώ βλέπω και ο Γιώργος ο Αντάρης, να τον καλωσορίσουμε στην παρέα. Η Μαγδαληνή μας είναι εδώ, επίσης καιρό είχαμε να σε δούμε Μαγδαληνή. Τασούλης μου είναι εδώ, Τάσος, πολλά πολλά φιλιά. Φιλιά και στη Βέρεια και στη Σοφία και στην Ευγενία και σε όλους. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας υπενθυμίσω ότι στις 4 ακριβώς θα είναι στην παρέα σας η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά για μια ολόκληρη ώρα μαζί σας η Δέσποινα Αυγερίδου με την εκπομπή αφιερωμένο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μέχρι την αύριο το μεσημέρι στις 2:30 που θα ανταμώσουμε και πάλι. Τα φιλιά μου και έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Kiss.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας από το ρεύμα δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες στην αντίθετη κατεύθυνση, από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, ενώ υπάρχει μποτιλιάρισμα και λίγο πριν από τον κόμβο Πανοράματος μέχρι και το Γένεσης, πάντα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Πολλή κίνηση έχει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και την Μπότσαρη. Κίνηση έχει και η Λεωφόρος Νίκης από την Ίωνος Δραγούμη μέχρι και το Λευκό Πύργο. Πολλή κίνηση και η Εγνατία στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και τα Πανεπιστήμια. Νέο δημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Συναντήσεις σε εποχές σαν τη σημερινή, όπου οι κρίσεις είναι σκόρπιες στον πλανήτη μας, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονότα που δημιουργούν μεγάλα θέματα, είναι απολύτως χρήσιμες σαν διάβλη επικοινωνίας, αποκλιμάκωσης και συνεργασίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται η 19η Σύνοδος των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Σαφή και βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών, ενώ απαιτητικά και δυσκολότερα από πέρσι κρίνονται τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι διαγωνίζονται στα μαθήματα ανατομία-φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση. Για οδικό χάρτη εξυγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά το τριήμερο 12 με 14 Ιουνίου τα επίσημα εγγένεια του νέου Πνεύμα Αναπρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή, με αποτέλεσμα να βρούνε τραγικό θάνατο τουλάχιστον 21 άνθρωποι. Η αστυνομία της Ινδίας αναφέρει πως το δυστύχημα είναι ένα από τα χειρότερα που έχουν σημειωθεί στην πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, είστε εδώ στον FM 100, λίγα λεπτάκια μετά τις 4, στην τάλα του μεσημεριού, πώς το έλεγε και το τραγούδι Αλίκη με τον Δημήτρη, στον ήλιο του μεσημεριού, ναι, ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν στο απομεσήμερο για να είμαστε ακριβείς, αλλά οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές για τον μήνα Ιούνιο, θα μου πεις καλοκαιράκι, είναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Ωραία είμαστε, μια χαρά εδώ δροσερά. Θα δημιουργήσουμε το δικό μας ωραίο κλίμα και θα είναι δροσερά και όμορφα και ευάερα και ευήλια, διότι έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα σήμερα στην εκπομπή. Να ασχοληθούμε, να συναντήσουμε αγαπημένα πρόσωπα, να μας πούν τα νέα τους. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε, Ladies and Gentlemen, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας έως τις 6 για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

Μια γρήγορη ματιά στην ατζέντα της ημέρας, να δούμε πού θα αναζητήσουμε δροσιά σήμερα. Μια βόλτα λοιπόν στο Σέιχ Σου, με το που θα πέσει ο ήλιος εκεί γύρω στις 8.30. Αστροπορίες λοιπόν στο Σέιχ Σου. Θα σας πω περισσότερα για αυτή την εξόρμηση σε λίγο. Ένα σπουδαίο μουσικό αφιέρωμα στο κέντρο της πόλης στις 9 το βράδυ. Μιλήσαμε γι' αυτό προχθές με τον Άνδρεα τον Καρακώτα. Ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Σταύρο Κουγιουμτζή. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ στο Θέατρο Κήπου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το Θέατρο Κήπου και φέτος φιλοξενεί εξαιρετικές εκδηλώσεις. Ενώ τελευταίες παραστάσεις έχουμε για την κόλαση του Δάντη, του Ντάντε Αλιγκέρι, στο θέατρο Αμαλία. Και φυσικά όλα τα άλλα τα ωραία που τρέχουν στην πόλη, τα φεστιβάλ που έχουν ξεκινήσει, αυτά που είναι έτοιμα να κάνουν κίνηση και όλα τα υπόλοιπα ωραία που συνεχίζονται στην πόλη.

Εδώ είμαι, συγγνώμη για την αναμονή. Προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία. Κάποιες φορές δεν είναι τόσο απλό. Έξω και χάθηκα, αλλά επέστρεψα. Πού να πάω, πού θα βρω καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε αυτό το μουσικό αφιέρωμα που θα παίξει σε λίγες ώρες. Θα πλημμυρίσει το κέντρο της πόλης από μουσικές του Σταύρου Κουγιουμτζή, από τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του σπουδαίου συνθέτη. Στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου, λοιπόν, μέσα από την μουσική παράσταση σε αυτή την πόλη, στην πόλη που αγάπησε, ο Ανδρέας Καρακώτας και η Βιολέτα Ίκαρη, οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές, ερμηνεύουν αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, με τη συμμετοχή μάλιστα της ορχήστρας Σταύρου Κουγιουμτζή και σε ενορχιστρώσεις του Κώστα Ματσίγκου, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να σεβαστεί και να αξιοποιήσει στο καλύτερο τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Σήμερα λοιπόν τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή σε αυτή την πόλη, στο Θέατρο Κήπου, στις 9 το βράδυ.

Αστροπορίες στο Σέιχ Σου. Σας υποσχέθηκα να σας πω περισσότερα και θα ανηφορήσουμε σήμερα για μια αστροπορία. The Whirlpool Galaxy είναι ο τίτλος της σημερινής αστροπορίας. Δεν πρόκειται να γίνει κάποια αναβολή, γιατί πολλές φορές όταν προβλέπεται έτσι βροχή ή κάποια φαινόμενα, ενημερώνονται οι συμμετέχοντες, θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Μία νυχτερινή πεζοπορία λοιπόν στο δάσος και μια πρώτη πραγματική επαφή με έναν γαλαξία που συγκρίνεται στο βάθος του σύμπαντος. Αυτή τη φορά το ταξίδι δεν σταματά στους αστερισμούς, κοιτάμε πολύ πιο μακριά τα highlights, το dark walk του Σέιχ Σου. Η ουρανογραφία και η μύθη των αστερισμών, live παρατήρηση του γαλαξία Whirlpool, εμπειρία παρατήρησης με ένα smart τηλεσκόπιο, night skills και προσανατολισμός στο νυχτερινό ουρανό, ambient night session με θέατη φωτισμένη Θεσσαλονίκη και τέλος fruit punch κάτω από τα αστέρια. Μου ακούγεται πολύ ιδηλιακό, πολύ μαγικό έτσι και πολύ παραμυθένιο. Αυτές οι αστροπορίες θα ήθελα μια φορά να τις κάνω. Μια μαγευτική λοιπόν νυχτερινή πεζοπορία στο Σέιχ Σου, ακολουθώντας μονοπάτια που μέσα στο σκοτάδι αποκτούν άλλη διάσταση. Έτσι καθώς ο ήλιος χάνεται, το δάσος αλλάζει πρόσωπο. Οι ήχοι δυναμώνουν, το φως εξαφανίζεται και ο ουρανός αρχίζει να αποκαλύπτει την πραγματική του κλίμακα.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

ένα διευρυμένο πρόγραμμα οργανωμένων πολιτιστικών περιπάτων και θεματικών ξεναγήσεων, μιας και μιλάμε για βόλτες, έτσι θα σας πάω άλλη μια βόλτα. Στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα διοργανώνει και φέτος για την άνοιξη και το καλοκαίρι το Θεσσαλονίκη Walking Tours, που συνδέει πάντα την ιστορική γνώση με την βιωματική εμπειρία του τόπου μας. Από αρχαιολογικούς τόπους και εμβληματικά μνημεία έως θεματικούς περιπάτους και πολυήμερες πολιτιστικές εξορμήσεις. Και το φετινό πρόγραμμα συνδέει την τοπική ιστορία με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα. Σήμερα στις 7, ένα ιστορικό workshop, μια τρίτη συνάντηση πάνω σε αυτό το workshop, σήμερα στο βιβλιοπωλείο Μυθιστορία, και συνεχίζονται όλες αυτές οι ωραίες περιηγήσεις με λογοτεχνικούς περιπάτους αυτό το Σάββατο, την Κυριακή ένας περίπατος που μας πάει στην υπόθεση Παγκρατίδη, την πολυκροτή υπόθεση Παγκρατίδη του δράκου του Σέιξου, του φερόμενος δράκου του Σέιξου. Και την ερχόμενη εβδομάδα επίσης έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να κάνει το Θεσσαλονίκη Walking Tours, να περπατήσει με τα παπούτσια του, να μας βάλει μέσα στα παπούτσια του, στα βήματα του Αριστοτέλη, στην Καλαμαριά, για το Μεγάλο Πόλεμο στη Θεσσαλονίκη, ιστορίες από την Αγγελάκη, τη Δαγκλή και τη Δεσπερέ, από το κέντρο της πόλης, από αυτούς τους δρόμους, ένα ταξίδι στην Ελβετία, έτσι κλείνει ο Ιούνιος. Πολύ ωραία πράγματα μας περιμένουν το καλοκαιράκι με το Θεσσαλονίκη Walking Tours.

0: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. Κάθε απόγευμα στις 6.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: θα μπορούσα να το ακούω στο repeat αυτό το τραγούδι και στα ελληνικά και στα γαλλικά, το απρετουά, και αυτή τη φωνή της Βίκης Λέανδρος για ώρες. Λοιπόν, θα ζήσουμε μια μοναδική βραδιά εκεί πάνω στο λόφο της Σάνη. Έλεγα προχθές και για το Σάνη Festival με Βίκη Λέανδρος. Δεν το πιστεύω ότι θα είναι εκεί η Βίκη Λέανδρος. Δεν θέλω να το χάσω με τίποτα αυτό. Και θα βάλω τα μέσα μου, έτσι, ό,τι μπορώ τέλος πάντων θα κάνω. Να πάρω ένα τηλέφωνο τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Σάνι, βρε παιδιά, μισό λεπτό, έτσι, να τον βγάλω στον αέρα, μήπως κάνει κάτι. Λοιπόν, α, νάτος, εδώ είναι, Χρήστος Καριώτης, καλωστέριωτος ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Σάνι Festival. Καλώς ήρθες, Χρήστος, στην παρέα μας, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, θα έλεγα και πριν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σου έχω κρατημένη θέση, το ξέρεις.
0: Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χάνεται. Αυλαία, νομίζω ρίχνει και αυλαία η Λέανδρο στο φεστιβάλ.
1: Ναι. Είναι η τελευταία συναυλία που έχει προγραμματιστεί για φέτος το καλοκαίρι. Είναι Σάββατο 15 Αυγούστου με την μοναδική Βίκη. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ξανά στη Θεσσαλονίκη καν. Ίσως και όχι.
0: Δεν ξέρω κι εγώ, δηλαδή μόλις το είδα και τώρα είναι και 15 Αύγουστος, είναι και δύσκολη μέρα τώρα εκείνη. Είναι αυτό, αλλά δεν θα αλλάξω το πρόγραμμά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είμαι εκεί.
1: Ναι, νομίζω είναι μία. Ναι. Μοναδική ευκαιρία που θα πρέπει να την χαρούμε όλοι και να την εκμεταλλευτούμε, γιατί την είδαμε πρόσφατα πόσο σπουδαία είναι και
0: είναι
1: στον ειδικό της
0: Eurovision. Είναι, ναι, την είδα και δεν το πίστευα, την ενέργεια και την αύρα που έχει αυτή η γυναίκα. Έχει χάρισματα, δεν υπάρχει αυτό. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Σπάνια.
0: Και μπράβο σας που την πείσατε να έρθει. Νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου απλό όλο αυτό, γιατί όπως λες δεν θυμάμαι να έχει ξανάρθει η Βίκη Λέανδρος.
1: Όχι καθόλου απλό, και αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια είχε εμφανιστεί στην Αθήνα στο Ηρώδιο, ναι, σε μια sold out, ναι, παράσταση. Ναι. Και αυτή θα ήταν και η τελευταία της εμφάνιση, αλλά ήθελα πραγματικά να την ακούσουμε και να την δούμε και στη Βόρεια Ελλάδα, και επιδίωξα πολύ έντονα να την έχουμε φέτος στο φεστιβάλ και ήθελε και αυτή πάρα πολύ, οπότε... λοιπόν, θα την απολαύσουμε 15 Αυγούστου.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Αλλά δεν είναι μόνο η Βίκη Λέανδρος, η οποία θα κάνει βέβαια το πανηγυρικό κλείσιμο του φετινού φεστιβάλ. Ναι. Και μια που έτσι σε εκμεταλλευόμαστε, που σε έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θέλουμε να μας πεις όλο το πρόγραμμα, μας πεις όλα τα ωραία που μας ετοιμάζεται φέτος εκεί στον υπέροχο λόφο της Σάνη. Που μόλις έρχεται, ξέρετε, το δελτίο τύπου για το Σάνη Festival, λέω εντάξει, μύρισε καλοκαίρι. Χαλκιδική, Σάνη, Σάνη Festival, εδώ είμαστε.
1: Εδώ και 34 χρόνια νομίζω τα καλοκαίρια της Χαλκιδικής και της Βόρειας Ελλάδας, και όχι μόνο, είναι συνυφασμένα με αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ, που είναι νομίζω ένα από τα αξιολογότερα και σίγουρα από τα μακροβιότερα στην Ελλάδα.
0: Και μακροβιότερα και πάντα με πολύ ψηλά τον πύχη και με πολύ ποιοτικές παραγωγές, να το πούμε. Αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Με καλλιτέχνες διεθνούς Βελληνίου. Έτσι.
1: Και βέβαια και τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της ελληνικής.
0: Βέβαια. Και φέτος έχετε βάρη πυροβολικό. Για πες μας λοιπόν.
1: Ναι, θα τα πάμε από την αρχή λοιπόν. Ναι. Έρχεσαι για φέτος, Σάββατο 11 Ιουλίου, με το σπουδαίο Ρόμπερτ Πλάντ, τη φωνή των Led Zeppelin. Έρχεται λοιπόν.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, θα είναι μια μοναδική βραδιά αυτή, μια ανεπανάληπτη εμπειρία, πιστεύω πραγματικά. Υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια ακόμα για όποιον ενδιαφέρεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη έναρξη για φέτος το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, το έχουν πάρει χαμπάρι όσοι παρακολουθούν και τα λοιπά, γι' αυτό και εξαντλούνται και γρήγορα τα εισιτήρια. Πάντα γίνεται αυτό. Και πολλές φορές λέω, κοίτα, ο κόσμος που λέμε καμιά φορά δεν ενημερώνεται, δεν κάνει. Μια χαρά ενημερώνεται και μια χαρά τα βρίσκει όλα. Όταν κάτι του αρέσει, ναι.
1: Βεβαίως. Μετά το επόμενο Σάββατο, στις 18 Ιουλίου, έχουμε τον James Arthur. Είναι από τους πιο ξεχωριστούς και πετυχημένους καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς. Γνωστός για τραγουδία όπως το Impossible και το Say You Won't Let Go. Ξεκίνησε από το X Factor, αλλά έχει κάνει μια τεράστια καριέρα μέχρι τώρα, με διαμαντένιες πωλήσεις και δισεκατομμύρια streams. Είναι πραγματικά και αυτός από τους πιο ξεχωριστούς εκπροσώπους νεότερης γενιάς. Μετά να σας πάω Σάββατο 25 Ιουλίου. Δύο μοναδικές φωνές. Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
1: Τι να λέμε, πραγματικά. Με τη συνοδεία της Εσουδιαντίνας.
0: Εκπληκτική ορχήστρα, ναι. Ίσως η καλύτερη που έχουμε, ναι.
1: Νομίζω η καλύτερη στην Ελλάδα, με την διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τη συμμετοχή στη συναυλία του Βασίλη Προδρόμου. σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που το έχω δει, γιατί έπαιξε το χειμώνα στην Αθήνα και είναι μια αναδρομή σε όλο το ελληνικό τραγούδι ουσιαστικά, mm-hmm. από το παραδοσιακό και το δημοτικό, mm-hmm. στο λαϊκό και το ρεμπέτικο, στα δικά τους τραγούδια. Είναι ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι πραγματικά. Και καταλαβαίνετε ότι το παρουσιάζουν με τον καλύτερο, πιο πλήρη μουσικό τρόπο.
0: Μα είναι και δύο τόσο ολοκληρωμένες καλλιτέχνες. Δεν είναι μόνο σπουδές φωνές. Αυτό εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Το έχει πει η ιστορία όλων αυτών των χρόνων. Αλλά έχουν τέτοιο ρεπερτόριο και τέτοιες δυνατότητες και τόσο ολοκληρωμένες καλλιτέχνες και πάνω στη σκηνή που νομίζω αυτή η σύμπραξη είναι καταπληκτική και με την έστουδια
1: δύναμη. Πολύ ωραία ενέργεια και χημεία μεταξύ τους. Mm-hmm, δεν φαντάζεσαι πώς δένει μία με την άλλη, πώς αλληλοσυμπληρώνεται, πώς πειράζει μία την άλλη. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ζεστό πρόγραμμα, πολύ ζεστό και πολύ συγκινητικό. Mm-hmm. Και ένα πρόγραμμα που τραγουδάς όλα τα τραγούδια, γιατί όλα είναι γνωστά.
0: Όλα και αγαπημένα, βέβαια. Ναι.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι κλείνει ο Ιούλιος. Ο Αύγουστος στο Sunny Festival ξεκινάει 1η Αυγούστου με τους Waterboys, mm-hmm. από τα συγκροτήματα που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 και mm-hmm. στη συνέχεια είχαν πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες και πολύ μεγάλο κοινό και στην Ελλάδα. Οι Waterboys έρχονται λοιπόν και αυτοί, νομίζω και αυτοί πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Σάββατο 8 Αυγούστου mm-hmm. έρχονται οι Soul to Soul, συγκρότημα από τη δεκαετία του 90.
0: Όλα τα δικά μου φέρνεις, όλα τα δικά μου.
1: Νομίζω αυτή θα είναι μια βραδιά πάρτι πολύ χωριστική.
0: Καρφωνόμαστε, γιατί καρφώνομαι εγώ δηλαδή για την ηλικία μου, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας.
1: Εκεί θα σμίξουμε λοιπόν και θα χορέψουμε με τραγούδια όπως το Back to Life και άλλα πολλά σπουδαία που είχαν. Και το φετινό πρόγραμμα τελειώνει Σάββατο 15 Αυγούστου, όπως είπαμε, με τη Δική Λέανδρος. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο, το πιο δυνατό φινάλε για mm-hmm. το φετινό φεστιβάλ.
0: Θέλω λίγο να μου πεις, θέλω λίγο να μου πεις η Βίκυ Λέανδρος, έτσι τις συνομιλίες που είχατε και αυτά. Πώς αισθάνεται που θα έρθει στην Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, έτσι, να τραγουδήσει?
1: Είναι τρομερά ενθουσιασμένη.
0: Ναι. Έχει έρθει ποτέ, ξέρει το χώρο, ας πούμε, στείλατε κάποιο βιντεάκι να δει? Για πες λίγο.
1: Ναι, εννοείται, πάντα στέλνουμε φωτογραφίες, βίντεο και μία περιγραφή από το φεστιβάλ και ποιους καλύτερους.
0: Δεν έχει έρθει, οπότε δεν το ξέρει, όχι, δεν το έχει δει live.
1: Όχι. Αλλά ήθελε πραγματικά πάρα πολύ και η απάντηση ήταν άμεση, πιο άμεση, δηλαδή σε δευτερόλεπτα και είχαμε το ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Ήθελε πάρα πάρα πολύ και θα το περιμένει πώς και πώς.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Από 11 Ιουλίου λοιπόν της Αγίας Όλγας έως το 15 Αύγουστο της Παναγίας, έτσι να το πάμε και θρησκευτικά. ένα καλοκαίρι γεμάτο με πολύ σπουδαίες εκδηλώσεις. Μόνο Σάββατα, έτσι. Είναι, τα Σάββατά μας είναι σάνι.
1: Είναι η παράδοσή μας.
0: Είναι
1: τα Σάββατα του καλοκαιριού.
0: Σαββατόβραδα εκεί στο σάνι.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι φέτος είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πιστοποιηθήκαμε στο πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που έχει σφραγίδα και πιστοποίηση βιωσιμότητας με ISO, καθότι έχουμε απαγορεύσει τα πλαστικά μιας χρήσης, η ενέργεια είναι όλη από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι στο θέμα της βιωσιμότητας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός και το περιβάλλον
0: πάνε χέρι-χέρι, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι τόσο μαγικό το τοπίο εκεί και ο χώρος και όλο αυτό. Και πολύ καλά κάνετε και το προστατεύετε με τόση φροντίδα. Γιατί παντού πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, δεν το συζητώ. Αλλά ειδικά σε μέρη όπως είναι εκεί στο Σάνι και στην Χαλκιδική, γενικότερα έτσι όλη η Χαλκιδική είναι ένας ανεκτήμητος πλούτος και θησαυρός που έχουμε, πρέπει να το προστατεύουμε. Και όλοι εμείς που πάμε τα Σαββατοκυριακά μας, στις διακοπές μας στη Χαλκιδική, πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι αφήνουμε πίσω μας φεύγοντας. Από την παραλία, από όπου πηγαίνουμε και τα λοιπά. Νομίζω
1: απολαμβάνουμε το τοπίο, τον πολιτισμό και χωρίς να επιβαρύνουμε καθόλου το περιβάλλον. Γιατί έτσι θα το έχουμε και για τα επόμενα χρόνια και για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας, για όλους.
0: Mm-hmm. Υπέροχα λοιπόν. Χρήστο Καριώτη, πραγματικά μας έφτιαξες έτσι το απόγευμα με όλα αυτά τα ωραία που μας είπες για το Sunny Festival. Είναι σαν να κάναμε όλη αυτή τη διαδρομή την καλοκαιρινή μαζί σου και θα την κάνουμε τα Σαββατόβραδα του καλοκαιριού εκεί ψηλά στο λόφο της Sunny. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ναι.
1: Πριν κλείσουμε να υπενθυμίσω ότι τα εισιτήρια έχουν ξεκινήσει και προπολούνται στην πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Φυσικά, όπως πάντα, όλες μας οι συναυλίες είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Φυσικά, οι τιμές είναι προσιτές. Ξεκινούν τα εισιτήρια από 25 ευρώ.
0: Πολύ λογική τιμή και πολύ προσιτή, ναι, για ένα θέαμα το οποίο είναι υψηλών προδιαγραφών και με τα ονόματα βέβαια που μας ανέφερες, έτσι αντιλαμβάνεται κάποιος.
1: Με ιδιαίτερες και μοναδικές συνθήκες.
0: Ναι, και όταν κάποιος πηγαίνει στο εξωτερικό να δει μια συναυλία, κάτω από 100 ευρώ δεν βρίσκει εισιτήριο, να τα λέμε και αυτά, έτσι.
1: Εδώ,
0: με 25 ευρώ δεν θα βρεις πουθενά στον κόσμο εισιτήριο για μια τέτοια συναυλία.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο και φυσικά και εσένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες. Είστε επανειδήν, θα τα πούμε σίγουρα και από κοντά. Καλό μας καλοκαίρι, Χρήστο. Καλό φεστιβάλ.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Δέσποινα.
0: Επίσης και σε σένα.

Τι ωραία, εγώ είμαι ακόμη υπό την επίρρεια εκεί του Σάνι. Με έχει έτσι εντριγκάρει πάρα πολύ το φετινό πρόγραμμα του Σάνι Φέστιβαλ. Θέλω όλα τα Σάββατα να είμαι εκεί. Τι να κάνω τώρα. Όλα τα Σαββατοκύριακα Χαλκιδική Σάνι Φέστιβαλ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας και επιστρέφουμε εδώ για να σας πω ότι ολοκληρώνονται οι παραστάσεις για την κόλαση του Ντάντε Αλιγκέρι στο Θέατρο Αμαλία, μια performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας, σε σκηνοθεσία του Πάνου Δελινικόπουλου. Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ μέσα από κίνηση, μουσική, λόγο και εικόνα. Η παράσταση επανερμηνεύει το εμβληματικό κείμενο του Δάντη και ανοίγει ένα σύγχρονο διάλογο γύρω από την αμαρτία, τη δικαιοσύνη, την τιμωρία και την ανθρώπινη ευθύνη. Και όλα αυτά με κύριο εκφραστικό μέσο το σώμα και με τη συνύπαρξη μουσικής κίνησης και σκηνικής εικόνας. Η παράσταση προσεγγίζει την πτώση και τις αντιφάσεις των καταραμένων, μετατρέποντας έτσι το μεσαιωνικό κείμενο του Δάντη σε μια σύγχρονη εμπειρία προβληματισμού. Σήμερα νομίζω ότι είναι μία από τις τελευταίες παραστάσεις, αν όχι η τελευταία, διορθώστε με αν κάνω λάθος.

Λοιπόν, κόντρα πάμε κι εμείς σε ό,τι μας χαλάει το κέφι, σε ό,τι μας κάνει, έτσι, να βαριόμαστε, να στεναχωριόμαστε. Θέλουμε μόνο τα ωραία, τα φωτεινά και τα συναρπαστικά, έτσι, να εμπλουτίζουν την καθημερινότητά μας και εμείς προσπαθούμε να τα συναντάμε καθημερινά. Στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγράμματος του FM 100 είμαστε μαζί καθημερινά από τις 4 έως τις 6 και έτσι θα πάμε όλο το καλοκαίρι μέχρι να πάρουμε άδεια τον Αύγουστο για να πάμε να ακούσουμε τη Βίκυ Λέανδρος και όχι μόνο βέβαια. Καλά να είμαστε πάνω απ' όλα. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με αυτά που είδαμε και ακούσαμε και έχουμε άλλα τόσα να δούμε και να ακούσουμε και στο δεύτερο μέρος και αγαπημένα πρόσωπα να συναντήσουμε να μας πούνε τα νέα τους. Μείνετε εδώ στον FM 100, αφιερωμένο μέρος Βου, ναι. Έρχεται σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων σε 2-3 λεπτά από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους μέχρι στιγμής 13 συλληφθέντες του κυκλώματος, του οποίου το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται διαχειριστής καθώς και υπάλληλος ΚΙΔ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Αν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά από τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Βγαίνουν οι λαμαρίνες από το σταθμό του μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά, καθώς το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάου, η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου. Τη μεγαλύτερη, όπως τη χαρακτήρισε, πρόσκληση νοσηλευτικού προσωπικού που έχει γίνει ποτέ, με 3.694 μόνιμες θέσεις, προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παραβρέθηκε το πρωί στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Θέρμης. Επανήλθε στο θερμαϊκό κόλπο η Ερυθρά Παλήρια, δηλαδή καφέ απόχρωσης Βλένα, που ταλαιπωρεί σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή την παραλία με τη δυσάρεστη οσμή και εικόνα. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του φυτοπλανκτού από το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη. Άγρια συμπλοκή με ξυλοδαρμό και πυροβολισμούς για οικονομικές διαφορές που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Τούμπα, ερευνούν οι αρχές. Την καταγγελία έκανε 58χρονος που μαζί με τους δύο γαμπρούς του συνάντησαν άλλον άνδρα με τον οποίο είχαν οικονομικές διαφορές. Ο τελευταίος εμφανίστηκε με τη συνοδεία 10 ακόμη ατόμων που επιτέθηκαν στον έναν εκ των γαμπρών του, ο οποίος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στον Εύοσμο. Τόσο το θύμα όσο και ο κατηγορούμενος έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για ναρκωτικά. Μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο οικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει σε ανάρτησή του ότι αυτό σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μια διαπίστωση, αλλά μια εξέλιξη με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση. Φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο Αττικής με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Ανεβαίνει προς το βουνό, ωστόσο δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Εποχή Βασίλη Πανούλη ξημερώνει στον Μπασκετικό Άρη, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται ότι έφτασαν σε συμφωνία. Η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ συμφώνησε με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και πλέον το ντιλ βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες απομένουν να διευθετηθούν διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν την επίσημη ανακοίνωση. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο, καθώς πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές στρατηγικής σημασίας στο Κουβέιτ βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων από το Ιράν με πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα ένα νεκρό, τραυματίες και πολλές σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
9: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε λίγα λεπτάκια μετά τις 5. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε εδώ στον FM 100, είναι το αφιερωμένο, το καλοκαιρινό. Είμαι η Δέσποινα Βιερίδου και θα τα λέμε όλο το καλοκαίρι από τις 4 έως τις 6. Με πολλά ωραία και ενδιαφέροντα θέλω να πιστεύω και για εσάς, όπως και για εμάς που τα ανακαλύπτουμε παρέα. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6 λοιπόν και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε να δούμε πολλά όμορφα και συναρπαστικά που έρχονται και μαζί με τον έρχομο του καλοκαιριού που έκανε έντονη την εμφάνισή του με τις υψηλές θερμοκρασίες. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα ζούμε άλλωστε, καλοκαιράκι είναι, ζέστη θα έχει, μην γκρινιάζετε. Λοιπόν, μείνετε εδώ μαζί μας, είναι δροσερά και όμορφα και καλά θα περάσουμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε μια παράσταση που έρχεται από μια νεοσύστατη ομάδα και μάλιστα με έναν πολύ έτσι εφάνταστο όνομα. Τα Μαύρα Πρόβατα, λοιπόν, που θα μας παρουσιάσουν την κατάρα της κυρίας Μπακόλα. Και όλο αυτό μας παραπέμπει σε κάτι έτσι σκοτεινό και μαύρο, αλλά είναι κωμωδία, είναι μια μαύρη κωμωδία, μια πρωτότυπη μαύρη κωμωδία και μάλιστα με πυρήνα την μέση ελληνική οικογένεια. Μας αρέσουν αυτά και πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και θέλουμε να μιλήσουμε με τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Δημοσθένη Μιχαηλίδη, να μας πει περισσότερα και να γνωρίσουμε και την ομάδα αλλά και την παράσταση η οποία έρχεται στο Θέατρο Αμαλία. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, χαίρετε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, τώρα μόλις τελειώσαμε τη γενική μας πρόβα και είμαστε πανέτοιμοι.
0: Α, πώς πήγε, για πείτε μας, όλα καλά?
1: Πήγε μια χαρά, είχαμε κάποια τεχνικά ζητήματα, αλλά τα λύσαμε.
0: Αυτά
1: οπότε...
0: πάντα υπάρχουν.
1: Τα γνωστά.
0: Γι' αυτό κάνετε και τις πρόβες άλλωστε, για να τα λύνετε.
1: Ακριβώς.
0: Υπέροχα. Ναι, ναι. Άρα είστε πανέτοιμοι λοιπόν, ναι. 4, 5 και 11 Ιουνίου, είμαστε. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι στο Θέατρο Αμαλία. Τι θα μας... Τι θα μας παρουσιάσετε, έτσι, αυτά τα μαύρα πρόβατα, και θα σας ρωτήσω και γι' αυτό βέβαια, ένα-ένα με τη σειρά να τα πιάσουμε.
1: Ναι, ναι, εννοείται, η παράσταση αντλεί γενικά έμπνευση από τις ελληνικές σειρές, η αισθητική της δηλαδή είναι πολύ κοντά στις ελληνικές σειρές των 90's, 2000.
0: Α, μας αρέσουν αυτά, ναι.
1: Ναι, ναι, τύπου εγκλήματα κτλ. Και εμάς μας αρέσουν, γι' αυτό και επιλέξαμε αυτή την αισθητική. Αλλά έχει αυτό το, ας πούμε, το πλέγμα γύρω-γύρω για να πει κάτι πολύ ανθρώπινο και βασικό, για να μιλήσει για τη σχέση τριών γυναικών, μίας γιαγιάς, μίας μαμάς και μίας εγγονής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, δεν θα το πούμε τώρα γιατί θα το προδώσουμε.
0: Όχι, δεν θα
1: το πούμε. Έχουν ένα πολύ κοινό τραύμα, πλανάται στο σπίτι τους ένα διαγενεολογικό τραύμα. Και αυτό τις οθεί σε διάφορες ακραίες αποφάσεις και καταστάσεις, οι οποίες αυτές οι τρεις είναι κλεισμένες σε ένα πολύ ασφυκτικό σπίτι μέσα στο καλοκαίρι. Και το οποίο όμως είναι και ένας αντικατοπτρισμός και της πατριαρχικής κοινωνίας, όλα αυτά μέσα σε ένα σπίτι.
0: Μάλιστα, πολύ σοβαρά θέματα, αλλά μέσα από το πρίσμα της κωμωδίας, και είναι ωραίο αυτό, μέσα από την κωμωδία μπορείς να πεις τα πιο σοβαρά πράγματα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ναι, και νομίζω ότι και έτσι τα επεξεργαζόμαστε και καλύτερα και στο θυμικό και, και ως θεατές πάντα, όταν μας τα λέει κάποιος με αυτόν τον τρόπο. Αυτά που ίσως κάποιες φορές δεν θέλουμε να ακούμε, να θυμόμαστε, έτσι, τα χάλια μας που λέμε πολλές φορές.
1: Ακριβώς αυτό, ναι. Αυτό αντιμετωπίζουν ακριβώς και οι τρεις ηρωίδες. Θέλουν να κρυφτούν από τα χάλια τους, όπως είπατε, και από αυτά που τις πιέζουν στη ζωή τους, που από αυτό κυρίως, που είναι ένα τραύμα που υπάρχει μέσα στην οικογένεια, το οποίο όμως προσπαθούν να του ξεφύγουν, ώσπου παραδίδονται σε αυτό και τα πράγματα ξεφεύγουν.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κατάλαβα, δηλαδή, δεν το ξέρω το έργο, αλλά κατάλαβα
1: ότι...
0: Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας. Και αυτό είναι το έργο, να δούμε να το ανακαλύψουμε μόνοι μας. Τι, άμα μας τα πείτε όλα.
1: Τέλεια.
0: Τι, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας λοιπόν, γιατί Μαύρα Πρόβατα, ποιος το σκέφτηκε αυτό?
1: Γιατί Μαύρα Πρόβατα? Αυτή η ομάδα υπάρχει από το ανεπίσημα από το 2018. Ήμασταν μια παρέα από το εργαστήρι του Θεάτρου Σοφούλη, το εκδικό. Και είπαμε να κάνουμε μια ομάδα. Και ψάχναμε να βρούμε τίτλο και εγώ μαζί με τον Θανάση το Σφέτσο, που είναι ηθοποιός τώρα στην ομάδα και είναι ιδρυτικό μέλος, σκεφτήκαμε τα Μαύρα Πρόβατα, διότι νιώθαμε πάντα, ας πούμε, ότι εκείνη και λόγω της εφηβείας...
0: Ήσασταν άτακτα παιδιά.
1: Εκτός, ναι, η εκτός, και εμείς θα σας πούμε κάτι διαφορετικό και τα λοιπά, επίσης, τώρα 16 χρονών.
0: Εντάξει, ωραία είναι αυτά τα εφηβικά, να τα κρατάμε. Είναι ωραίο αυτό.
1: Και έμεινε αυτό το πράγμα. Μέχρι φέτος που γίναμε επίσημοι, που την ανοίξαμε κανονικά την ομάδα.
0: Καλά κάνατε και το κρατήσατε λοιπόν, μια χαρά μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Ναι.
0: Και γενικά έτσι μου αρέσει να μην παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά τον εαυτό μας και να κάνουμε σοβαρά πράγματα, αλλά χωρίς σοβαροφάνεια. Είναι σημαντικό αυτό, πολύ ωραία.
1: Ισχύει και πάσχει η τέχνη από σοβαροφάνεια, είναι η αλήθεια.
0: Αυτό, ναι. Ένα άλλο... Όχι μόνο η τέχνη, έτσι κι αλλιώς είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Οπότε, ναι. Έχετε δίκιο. Ναι, γενικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχετε
0: λοιπόν.
1: Απόλυτα δίκιο.
0: Για πείτε μας λίγο τα μέλη της ομάδας και όλους αυτούς τους ανθρώπους έτσι που θα δούμε στη σκηνή.
1: Βεβαίως. Στην παράσταση παίζουν η Λένια η Κοκκίνου, η Ελευθερία η Μαϊστράλη, η Ελένη η Παπαλάμπρου, ο Κωνσταντίνος ο Μπαζιόπουλος, ο Θανάσης ο Σφέτσος και ο Στέλιος Ζαφυρίου. Την σκηνογραφία και την ενδυματολογία αυτό τον άθλο για αυτή την παράσταση θα το δείτε. Την έχει κάνει η Στέλλα η Καρανάσιου. Το πρωτότυπο τραγούδι της παράστασης το έχει γράψει ο Γρηγόρης Χριστίδης Χιούς. Και τα τρέιλερ μας θα έχουν κάνει 3 εξαιρετικά παιδιά από τη σχολή της κινηματογράφου με τα οποία συνεργαζόμαστε. Ο Ιάσονας ο Πρελορέτζος, η Μαλβίνα η Παπάζογλου.
0: Υπέροχα λοιπόν, νιάτα και όρεξη και πολύ έτσι κέφι από ό,τι βλέπω και από τη φωτογράφηση και από όλη την ενέργεια που μεταφέρετε με αυτή την παράσταση. Σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Να είναι καλό ταξίδι, να συνεχίσει έτσι την πορεία της, να είναι αυτή η αρχή για να κάνει μια πολύ ωραία πορεία και την επόμενη σεζόν.
1: Εμείς ελπίζουμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Έτσι το τέλος της σεζόν μας τη φέρνετε για να μας αφήσετε με την ωραία αίσθηση στο καλοκαίρι για να περιμένουμε και την επόμενη σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιχαηλίδη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι και καλό καλή καλοκαίρι. Να είστε καλά.
1: Επίσης, γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας.

Έλεγα λοιπόν και χθες και την προηγούμενη εβδομάδα για όλα αυτά τα θεάματα που θα δούμε μέσα στο καλοκαίρι σε πολλές παραστάσεις. Δεν αναφέρθηκα σε μια παράσταση και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτήν. Είναι οι Πέρσες του Εσχύλου, ένα έργο, μια τραγωδία που την έχουμε δει αρκετές φορές, αλλά με ένα εξαιρετικό casting που πραγματικά έτσι θέλω να την δω, να την απολαύσω. 9 και 10 Ιουλίου έρχεται στο Θέατρο Δάσους και είναι σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Στην παράσταση λοιπόν πρωταγωνιστούν οι εξαιρετικοί όλοι τους: Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Σβίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό. Οι Πέρσες λοιπόν, που είναι ένα, μάλλον είναι το αρχαιότερο, αν δεν κάνω λάθος, σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, και ταυτόχρονα είναι και η πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων από τον Εσχύλο, αυτόπτη μάρτυρα της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, που δημιουργεί ουσιαστικά ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου μόλις 8 χρόνια μετά την καταστροφή. Με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών λοιπόν, επί σκηνής, ανυπομονούμε να δούμε και αυτή την παράσταση, να δω τι θα πρωτοδούμε φέτος το καλοκαίρι.

0: καλωδιά ποτέ ξανά.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έλεγα και πριν, αλλά όχι, δεν το έλεγα στον αέρα, το έλεγα στο τηλέφωνο. Είμαι εγώ η ενοχλητική που διακόπτω τις πρόβες. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Έτσι θα μου δοθεί και κανένας τίτλος στο τέλος. Αυτή που διακόπτει τις πρόβες τα απογεύματα σε ηθοποιούς, σκηνοθέτες, συγγραφείς, όπως είναι ο σημερινός μου καλεσμένος, και ηθοποιός και σκηνοθέτης και συγγραφέας και άνθρωπος που αγαπά το θέατρο και το υπηρετεί από πολλά και διαφορετικά πόστα στην πόλη μας. Ο Κρήτωνας Ζαχαριάδης, λοιπόν. Άλλη μια πρόβα που διέκοψα, Κρήτωνα Ζαχαριάδη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και μακάρι τέτοιες να είναι. Ευχάριστες στις διακοπές για να ακούμε ωραίους ανθρώπους. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι, που θα μοιραστείς τα νέα σου μαζί μας. Και είναι πολλά, ωραία, ενδιαφέροντα, καλοκαιρινά, αλλά και από τα χειμερινά. Θέλω να μου πεις λίγο έτσι και τον απόϊχο όλων αυτών που ζήσατε φέτος και φέτος στο θέατρο Σοφούλη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω, για πες μας.
1: Ωραία, να αναφέρω λοιπόν για το θέατρο Σοφούλη, ναι, ότι εγώ, επειδή εργάζομαι παράλληλα, παίρνω ότι συνεργάζομαι ανεβάζοντας τις δικές μου παραγωγές, παραστάσεις, μαζί με την Παυλίνα τη Χαρέλα, η αλήθεια είναι ότι εργάζομαι στο κομμάτι, ας πούμε, της επικοινωνίας και της οργάνωσης παραγωγής. Να πω λοιπόν ότι στο θέατρο Σοφούλη είχαμε πολλές και όμορφες παραγωγές φέτος, όχι μονάχα δικές μας παραγωγές
0: και παιδικές.
1: Και ενηλίκων, ας πούμε, όπως το Συλλήφαλο, και φιλοξενίες και από την Αθήνα αλλά και από την πόλη της Θεσσαλονίκης, που μας αρέσει πάρα πολύ να φιλοξενούμε και ομάδες οι οποίες είναι
0: πολύ
1: και επαγγελματικές και
0: το κάνετε
1: να έχει το χώρο του.
0: Το κάνετε έτσι με συνέπεια και με πολύ αγάπη, και εσύ και η Παυλίνα, και μπράβο σας που δίνετε βήμα έτσι σε ανθρώπους, γιατί υποφέρουμε από στέγες στη Θεσσαλονίκη, το ξέρετε καλά αυτό, έτσι. Το ξέρουμε
1: αλλά
0: όλοι.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ για το γεγονός ότι εκεί πέραν ότι εμείς δίνουμε χώρο. Η αλήθεια είναι ότι πλέον με τα καινούργια τα θέατρα που έχουν ανοίξει και αυτά, υπάρχει ένας πλουραλισμός και στις απόψεις στο κομμάτι της πρότασης των προτάσεων των θεατρικών, αλλά καθώς επίσης και κάποιοι τόποι παραπάνω που κάποιοι μπορούν να επιπλέον να δημιουργήσουν, και αυτό μόνο ευτυχία και χαρά μπορεί
0: μόνο
1: να
0: καλό είναι, φυσικά, φυσικά, και μακάρι να γίνουν και περισσότεροι, εννοείται, και χαίρομαι που δεν το βλέπετε ανταγωνιστικά, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Όχι, όχι. Προσπαθούμε να ξεπερνάμε κάθε φορά τον εαυτό μας. Χρόνο με το χρόνο, προσπαθώντας να κάνουμε σωστές επιλογές στις παραγωγές μας.
0: Ήταν ένας ωραίος χειμώνας, λοιπόν, παραγωγικός, θα έλεγες, φέτος. Είσαι ευχαριστημένος.
1: Ένας πολύ πολύ όμορφος χειμώνας. Ήταν πολυπρισματικός, καθώς επίσης τελειώνοντας τώρα και κλείνοντας για το καλοκαίρι, έχουμε τα εργαστήρια του Θεάτρου Σοφούλη, παιδικά, νηπια, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και ενηλίκων, όπου μέχρι τις 17 του μήνα έχουμε τις παραγωγές παραστάσεις μας. Όποιος θέλει μπορεί να τις παρακολουθήσει και να μπει μέσα στο site του Θεάτρου Σοφούλη, θεάτρουσοφούλη.gr, και να δει και το προγραμματισμό μας.
0: Που κάνετε, να πω, πολύ επαγγελματικές παραγωγές, δεν είναι καθόλου έτσι ερασιτεχνικές, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι ερασιτεχνικές με την έννοια της αγάπης του ερασιτέχνη, αλλά πολύ επαγγελματικές. Έχω δει πολλές τέτοιες δουλειές και δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τις επαγγελματικές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Αν και η αλήθεια είναι ότι όποιον και ρωτήσουμε θα πει, ας πούμε, για τα έργα του και για τα παιδιά του, εντός εισαγωγικών, ότι είναι όντως τα καλύτερα.
0: Μα το λένε όλοι, δεν το λέω εγώ. Το ακούω αυτό.
1: Αλλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που ο κόσμος το εκτιμά. Όντως θα δουλέψουμε χωρίς εκτόσεις, με σκηνικά, με κοστούμια, με μουσικές, με χορογραφίες, όλα τα τμήματά μας. Και από εκεί και έπειτα μετά καθόμαστε ο καθένας. Εγώ, ας πούμε, συγκεκριμένα τώρα το καλοκαίρι λέω ότι θα καθίσω Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Εσύ να καθίσεις αποκλείεται. Σιγά μην καθίσεις. Δεν σε πιστεύω. Δεν με πείθεις πολύ.
1: Όχι, υπάρχουν προεργασία για τα καινούργια τα σχέδια. Εννοείται. Τα επαγγελματικά για το χειμώνα. Και κάποια ακόμη συγγραφικά πονήματα που έχω κατά νου που θέλω να τελειώσω.
0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή δεν θα γλιτώσεις, θα έρθεις και από εδώ να μας τα πεις από κοντά κάποια στιγμή, μόλις τελειώσετε με τα εργαστήρια και όλα αυτά. Αλλά θέλω να μου πεις έτσι για τα συγγραφικά σου λίγο, τα νεότερα, έτσι όσα μπορείς να μας ανακοινώσεις.
1: Τώρα θα τα πω έτσι λίγο εντάχει και από τη στιγμή θα τα πούμε αναλυτικά κάποια άλλη στιγμή. Και ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Να πω λοιπόν ότι έχω γράψει δύο θεατρικά βιβλία μέχρι στιγμής, τα οποία έχουν εκδοθεί από εκδόσεις Νίκας. Η 12η νύχτα είναι κάποιες ακόμη που έχει ανέβει πριν τρία χρόνια στο θέατρο Σοφούλη, και πριν δύο χρόνια που ανέβηκε εκ νέου η Πελώτα.
0: Η Πελώτα. Πώς την αγαπώ την Πελώτα. Πώς την αγαπώ.
1: νομίζω ότι και ο κόσμος την αγάπα τελικά, ναι, γιατί ναι, όποτε ανεβαίνει, ναι, αποκομίζει τις καλύτερες των εντυπώσεων. Είναι ένα έργο που πραγματικά και εγώ αγαπώ. Και ανέβηκε και μάλιστα και βραβεύτηκε και στα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης το 2023 με το καλύτερο θεατρικό κείμενο. Πρωτότυπο θεατρικό κείμενο. Από εκεί και έπειτα ο εκδοτικός οίκος εκδόσεις Νίκας μου ζητήσανε να γράψω ένα διήγημα αυτή τη φορά, γιατί μου λέει Κρήτονα, τα πηγαίνεις καλά σε αυτό το κομμάτι, Αντίκο και θέλεις. Εμείς με μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε και ένα διήγημά σου. Οπότε λοιπόν αποφάσισα, μετά από 2 μήνες που τους έδωσα απάντηση θετική, να κάνω το εξής. Είχα μια συλλογή φωτογραφική στο κινητό μου από παπούτσια μοναχικά που φωτογράφιζα εδώ και 20-25 χρόνια όταν περπατάω στον δρόμο. Μου έκανε πάντοτε εντύπωση πως είναι δυνατόν να πετάνε μόναχα το ένα παπούτσι. Ακόμη και αυτό να ήταν χαλασμένο. Και γιατί να κρατάνε το άλλο. Οπότε αυτό έπλεκε και μου έφτιαχνε στο μυαλό διαφορετικές ιστορίες.
0: Απίστευτο.
1: Και έλεγα ότι αυτό θα το κάνω κάποια στιγμή έκθεση φωτογραφίας. Όμως να που δόθηκε μια άλλη ευκαιρία, απέλεξα 12 φωτογραφίες από αυτές να εμπνευστώ και έγραψα 12 διαφορετικές ιστορίες, ψυχαγωγικές, οι οποίες οι 9 από τις 12 είναι διασκεδαστικές καθαρά, οι άλλες είναι κοινωνικές κάπως, αλλά έχουν το κομμάτι του χιούμορ ίσως. Από εκεί και έπειτα και τοποθέτησα αυτές τις 12 διαφορετικές ιστορίες σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή Καλαμαριά, Τούμπα, Θέμη, Χαριλάου, σε διάφορες περιοχές, Ωραιόκαστρο, Επανομή, Κέντρο, Φάληρο, έτσι ώστε να χαρτογραφήσω όχι με σκοπό τη Θεσσαλονίκη, αλλά τους ανθρώπους και την
0: ανθρωπογεωγραφία,
1: να αποπνέουν αυτοί οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε όσοι ζήσανε να καταφέρουν να εντοπίσουν κάποιες λεπτομέρειες, κάποιοι άλλοι που έχουν φύγει να θυμηθούν, κάποιοι που δεν γνωρίζουν τη Θεσσαλονίκη να καταφέρουν να τη δουν μέσα από τα μάτια,
0: μέσα από τα παπούτσια σου,
1: των απλών ιστοριών. Αυτό, μέσα από τα
0: να μπουν στα παπούτσια σου κυριολεκτικά αυτή τη φορά. Αυτό με τα παπούτσια λοιπόν δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Άκου τώρα η ματιά του καλλιτέχνη. Και έχω δει και εγώ πολλά μόνα παπούτσια. Έχεις δίκιο. Τώρα που
1: και
0: το λες,
1: ναι. Στέλνουν πλέον, διαβάζουν το βιβλίο και πλέον.
0: Και σου στέλνουν φωτογραφίες, ναι.
1: Φωτογραφίες.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, όσοι λοιπόν βρίσκεται μονά παπούτσια, θα τα στέλνετε στον Κρητόνα. Είναι η επόμενη συλλογή διηγημάτων που θα γράψει με τα μονά παπούτσια.
1: Ναι, υπάρχει και δεύτερο και τρίτο.
0: Μα με εντρικάρει πάρα πολύ αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο ιδέα. Και έτσι όπως το συνδύασες και με τα μέρη και τους ανθρώπους, φαντάζομαι θα έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο.
1: Υπάρχει και σελίδα στο Facebook, έχουν δημιουργήσει μέχρι στιγμής μοναχικά παπούτσια.
0: Μοναχικά παπούτσια.
1: Μοναχικά παπούτσια. Και επίσης να πω ότι βγαίνει αυτή την εβδομάδα σε βιβλιοπωλεία, αλλά ο κόσμος που μέχρι στιγμής το έχει προμηθευτεί είτε παραγγέλνοντάς το ηλεκτρονικά, είτε όταν είχε παρευρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, είχε γίνει πραγματικά sold out, δηλαδή φύγανε 350 βιβλία έτσι. Και χάρηκα τόσο πολύ που ο κόσμος αγάπησε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν το περίμενα, γιατί πρώτη φορά αποφάσισα να κάνω ένα τέτοιο βήμα και να πω στο κομμάτι του διηγήματος. Εγώ δεν δηλώνω συγγραφέας, η ζωή με πήγε προς τα εκεί. Να πω όμως ότι δεν θα καθίσω να πω την αλήθεια να γράψω, ας πούμε, 2 και 3 παραγράφους ή σελίδες για να πω κάτι απλό. Πήγε για να πάω απέναντι στη θάλασσα να γράψω πολλά. Είμαι πιο απλός, όπως όταν μιλάω, έτσι ώστε να καταλάβει και ο νέος άνθρωπος κατευθείαν, ας πούμε, να αντιληφθεί σαν να διαβάζει ένα ημερολόγιο ενός φίλου ή σαν να μιλάει με έναν φίλο πολύ απλά τις απλοϊκές αυτές ιστορίες στις διπλανές πόρτες.
0: Μα να σου πω κάτι, επειδή είσαι και σκηνοθέτης και ηθοποιός και εγώ σαν άνθρωπος του ραδιοφώνου σε καταλαβαίνω, στη γραφή σου έχεις αυτό το προφορικό λόγο, το comfort που λέω εγώ, που είναι σαν να μου τα λες το αυτή και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό, έτσι ακριβώς. Είναι σαν να μιλάμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να χρησιμοποιούμε φανφάρες ή να μπελοφιλοσοφώ, χωρίς να κρίνω βέβαια το οτιδήποτε ίσα ίσα.
0: Όχι, είναι η επιλογή δική σου και
1: από άποψη και από επιλογή, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λοιπόν θα περιμένω τις γνώμες και των αναγνωστών και των ακροατών, αν θέλουν να με διαβάσουν, μοναχικά παπούτσια.
0: Lonely shoes, να το πω και αγγλικά. Lonely shoes.
1: Lonely shoes.
0: Lonely shoes.
1: Και να πω και τη μίμηση ότι σε δύο χρόνια, βέβαια, όχι του χρόνου, του χρόνου έχω κάτι άλλο, mm-hmm. αλλά σε δύο χρόνια τρεις από αυτές τις ιστορίες θα τις δούμε να ανεβαίνουν, ας πω δηλαδή, στο θέατρο.
0: Α, υπέροχα.
1: Ο κόσμος θα επιλέξει τις αγαπημένες του ιστορίες μετά από κάποιο σημείο και μετά. Mm-hmm. Και από αυτές τις τρεις ιστορίες που θα επιλεγούν, αυτές που θα είναι οι επικρατέστερες, αυτές τις τρεις θα δούμε πάνω στη θεατρική σκηνή.
0: Υπέροχα. Δεν θα μου πεις ποιες είναι, θέλω να τις μαντέψω. Όταν διαβάσω το βιβλίο, ναι, θέλω έτσι να δω ποιες έχεις διαλέξει. Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Μας είπες πάρα πολλά νέα και πράγματα που δεν ήξερα ούτε κι εγώ. Τι άλλα σε εκπλήξεις έτσι μας περιμένουν, για πες.
1: Κρατάω κάποιες να τις αναφέρω από κοντά.
0: Κρατάς κι άλλα, είμαι σίγουρη. Ωραία, λοιπόν.
1: Για τα θεατρικά βήματα για του χρόνου.
0: Αυτό, είμαι σίγουρη ότι ετοιμάζεται όμορφα πράγματα εκεί στο θέατρο Σοφούλη. Υπέροχα. Να δώσεις πολλά φιλιά σε όλους στην Παυλίνα, σε όλους εκεί και να συνεχίσετε την πρόβα σας. Καλά ανεβάσματα, καλές επιτυχίες σε ό,τι κάνετε, στα εργαστήρια και σε ό,τι ετοιμάζετε. Κρήτωνα Ζαχαριάδη, σε περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την αγάπη και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Την καλή συνέχεια και τους χαιρετισμούς μου στους ακροατές και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινά μου.
0: Και εγώ, Κρήτωνα. Καλό απόγευμα. Γεια.

Έφυγε σε ηλικία 94 ετών. Σήμερα η είδηση έσκασε έτσι σαν βόμβα από την φίλη μου την Ντέζη Τηλεμπέση. Το πληροφορήθηκα εγώ στο Facebook για το φευγιό της πιο αριστοκρατικής μορφής του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, του Άγγελου Αντωνόπουλου. Έφυγε λοιπόν αγαπημένος ηθοποιός, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο. Η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη η κηδεία του στην Κάρη στο Ευβίας, μια επιθυμία του ίδιου του ηθοποιού. Ο κινηματογράφος τον αγάπησε για αυτή την αρχοντική φυσιογνωμία και την εσωτερικότητά του. Η τηλεόραση όμως ήταν εκείνη που τον έκανε διαχρονικό. Για πολλούς Έλληνες θα είναι πάντα ο καθηλατικός συνταγματάρχης Διαγόρας Βαρτάνης, για τους μεγαλύτερους που το θυμούνται στον άγνωστο πόλεμο. Ένας ρόλος που πέρασε στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, την σφράγισε για πολλά χρόνια, μου το είχε πει και ο ίδιος και το έλεγε και στις συνεντεύξεις του. Τον φώναζαν Βαρτάνη παλιά που δεν υπήρχε και το ίντερνετ και ο κόσμος ήταν λιγάκι έτσι πιο αγνός, πιο αθώος. Ταύτιζε αυτούς που έβλεπε στην τηλεόραση, έτσι, τους ήρωες. Και πήγαιναν στο θέατρο να τον δουν και τον έλεγαν «Κύριε Βαρτάνη». Όχι χιουμοριστικά, το εννοούσαν, νόμιζαν ότι το λένε Βαρτάνη. Με την βαθιά φωνή, αυτό το αριστοκρατικό παράστημα και εκείνο το σπάνιο βλέμμα που μπορούσε να γεμίσει μόνο του μια σκηνή, υπήρξε ένας από τους τελευταίους μεγάλους θεατρικούς, έτσι, θεατρανθρώπους, θεατρικούς κυρίους, να το πω, της Ελλάδας. Ένας ηθοποιός που δεν χρειαζόταν εξάρσεις για να επιβληθεί, αρκούσε η παρουσία του. Άγγελος Αντωνόπουλος, λοιπόν. Έφυγε σήμερα και αυτός στη γειτονιά και επάνω την καλλιτεχνική που τελευταία υπάρχουν δυστυχώς πολλές απώλειες και καλλιτεχνών και αγαπημένων συναδέλφων και ανθρώπων έτσι που φεύγουν. Ο Ιούνιος μπήκε με την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου. Καλό του ταξίδι στο φως.

Έτσι λοιπόν αυτή η εβδομάδα θα περάσει γρήγορα. Είχαμε την αργία της Δευτέρας και ήδη σήμερα είναι Τετάρτη, οπότε σιγά σιγά φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο. Είναι γλυκά αυτά τα Σαββατοκύριακα, τα πρώτα του καλοκαιριού, έτσι ανυπομονούμε να τα απολαύσουμε, να κάνουμε την πρώτη μας εξόρμηση, αν δεν την έχετε ήδη κάνει το τριήμερο. Οπότε πλησιάζει, μείνετε ησυχοί και ο καιρός είναι μια χαρά. Όλα καλά λοιπόν. Όλα ωραία και με όλα αυτά που έχουμε να περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι γίνονται ακόμη ωραιότερα. Με ωραία χρώματα λοιπόν βάψαμε και σήμερα τη διάθεσή μας, θέλω να πιστεύω, με όλα αυτά που συναντήσαμε στην εκπομπή. Το ίδιο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και αύριο, εδώ θα είμαστε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα και πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κωνσταντίνος Λουτζιούδης φροντίζει για την ενημέρωσή μας. Αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά για να το δείτε παρέα από άλλη μεριά. Και στη συνέχεια η Αριστεία Κοντόζογλου στο καλοκαιρινό, στο ανανεωμένο πρόγραμμα του FM 100. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά έως αύριο, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδιωτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους μέχρι στιγμής 13 συλληφθέντες του κυκλώματος, του οποίου το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται διαχειριστής καθώς και υπάλληλος ΚΙΔΚ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Βγαίνουν οι λαμαρίνες από το σταθμό του μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά, καθώς το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου. Τη μεγαλύτερη, όπως τη χαρακτήρισε, πρόσκληση νοσηλευτικού προσωπικού που έχει γίνει ποτέ, με 3.694 μόνιμες θέσεις, προανήγγειλε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παραβρέθηκε το πρωί στα εγκαίνια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Θέρμης. Αν όλα πάνε καλά του χρόνου, τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά από τη σημερινή του συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Επανήρθε στο θερμαϊκό κόλπο η Ερυθρά Παλήρια, δηλαδή η καφέ απόχρωσης Βλένα, που ταλαιπωρεί σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή την παραλία με τη δυσάρεστη οσμή και εικόνα της. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του φυτοπλανκτού από το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη. Μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το τελευταίο πλαίσιο οικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει σε ανάρτησή του ότι αυτό σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μια διαπίστωση, αλλά μια εξέλιξη με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να καταστεί εκ νέου ελκυστική η ελληνική σημαία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε την ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 26. Παράλληλα, παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του για την ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας. Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θέλει η Μαρία Καριστιανού, όπως αποκάλυψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία τόνισε πως το κόμμα της δεν θα κινηθεί μόνο γύρω από τα Τέμπη, αλλά θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολιτικό στίβο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του την Παρασκευή στον Εύωσμο. Τόσο το θύμα όσο και ο κατηγορούμενος έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Σαφή και βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ, ενώ απαιτητικά και δυσκολότερα από πέρσι τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται στα μαθήματα ανατομία-φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Εποχή Βασίλης Πανούλη ξημερώνει στον Άρη, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία. Η κυτρινό-μαύρη ΚΑΕ συμφώνησε με τον ομοσπονδιακό προπονητή και πλέον το deal βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες απομένουν να διευθετηθούν δικαστικές λεπτομέρειες πριν από την επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κάριστο, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του ηθοποιού. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Δέστο από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι Κώστας Χαρτιδοπλωμένος και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει FM 100. Εδώ είμαστε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, δες το από άλλη μεριά. Είμαι η Μέλη Λεριά, μαζί παρέως και τις 8. Στο νέο πρόγραμμα του FM 100, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα, τα λέμε μαζί αυτό το καλοκαίρι από τις 6 έως και τις 8. Αλλαγή ώρας, 2 ώρες νωρίτερα. Συντονίσου στην παρέα μας και ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά στο 2310-285-106. Αλλά μην ξεχνάς φυσικά ότι πάντα μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Επικοινωνούμε στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Και τι ζέστη είναι αυτή, απίστευτη. Θα δούμε σε λίγο τα της θερμοκρασίας και πώς ακριβώς έχει το σκηνικό του καιρού όσον αφορά αυτή την εβδομάδα, αλλά και τη σημερινή ημέρα. Πάντως, ηλιοφάνεια, καλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι επίσημα στο καλοκαίρι έχουμε πλέον μπει, αν και αυτό το επίσημα έρχεται ουσιαστικά στις 21 Ιουνίου, δηλαδή ξεκινάει η ερνή ημερία. Αλλά είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Νομίζω ότι από το τρίμερο το οποίο προηγήθηκε ουσιαστικά μπήκαμε σε αυτή τη διάθεση, σε αυτό το mood. Πάμε να υποδεχθούμε αμέσως τώρα κάτι αγαπημένο από την Κλαδία και Άνεμο.

Αδία, λοιπόν, άνεμος στα τη σημερινή ημερομηνία, στα τη σημερινή ημέρα, 3 Ιουνίου. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, ρόλο και κάποιος τα γενέθλια. Νομίζω ότι βρισκόμαστε, όχι νομίζω, στο ζώδιο των διδύμων. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου η σημερινή. Τι ωραία ημέρα, και τι ωραία τα καλοκαίρια μας ως παιδιά με τα ποδήλατα. Η 3η Ιουνίου, λοιπόν, έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, World Bicycle Day. Η απόφαση ελήφθη στις 12 Απριλίου 2018 από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού. Όπως έχει γίνει γνωστό, κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάθησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Dr. Leszek Szymbielski, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Έτσι λοιπόν, το ποδήλατο, ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Λοιπόν, από την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, να σου πω ότι είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ραϊβοϋποδίας. Πώς μεταφράζεται τώρα αυτό, είναι κάτι το οποίο ακούω πρώτη φορά. World Club Food Day είναι η ονομασία στα αγγλικά. Ποδία. Και όμως ναι, είναι συγγενής η στροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόσθμιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς το έσω. Σαφώς πρόκειται για κάτι το οποίο να παραπέμπει και σε τύπου πλατυποδία, αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι το οποίο παρατηρείται στα νεογέννητα, θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος η οποία πήρε την ονομασία της από τον Ισπανό ορθοπαιδικό Ιγνάτιο Πονσέτη. Και να σου πω ότι σύμφωνα με την παγκόσμια κοινή γνώμη, η ασθένεια αυτή είναι σπάνια, πλήττει περίπου 100.000 νεογνά κάθε χρόνο και βέβαια αντιμετωπίζεται. Επίσης σήμερα στη Ρωσία τιμούν την εικόνα του Θεοτόκου του Βλαδιμίρου. Σήμερα το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του. Στις 3 Ιουνίου το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχεση της χώρας από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Επίσης είναι Εθνική ημέρα αυγού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το αυγό είναι από τις σούπερ τροφές, έτσι να τα λέμε αυτά. Μην το έχουμε ότι είναι μια τροφή έτσι καθημερινή. Είναι μια τροφή που έχει και πρωτεΐνη, έχει και καλά λιπαρά και πραγματικά θεωρείται σούπερ τροφή. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα να σου πω ότι το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίμηνα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1961, σαν σήμερα, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο με ενθουσιώδη υποδοχή, κάτι το οποίο βέβαια ουσιαστικά ήταν και η έναρξη ενός λαϊκού ζωγράφου, ο οποίος θύμιζε λίγο με το ύφος του και ένα έτσι ύφος λίγο naïve, αλλά είχε ένα πολύ δικό του χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα στα έργα του. Δυστυχώς όμως έφυγε από τη ζωή έτσι άδοξα, φτωχός, ταπεινός, χωρίς να έχει επίσημα να γνωριστεί το έργο του. Σαν σήμερα επίσης να σου πω, το 1967 καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Επίσης, σαν σήμερα, γεννιέται το 1922 ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Χειροσύμα αγάπη μου είναι μια ταινία την οποία οι περισσότεροι γνωρίζουμε και την οποία ουσιαστικά, στην οποία μάλιστα έχει βάλει τα διαπιστευτήριά του ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης. Πάμε να υποδεχθούμε Kings, Θηρίο και Μαύρα Μεσάνυχτα.

από το χθες το σήμερα. Kings, θηρίο και μαύρα μέσα νύχτα. Τώρα στα του καιρού, να σου πω ότι για αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμόκραση είναι περίπου στα ίδια με χθες, δηλαδή δεν έχουμε έτσι μεγάλη απόκληση. Στους 27 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 74%. Και να σου πω ότι στις υπόλοιπες περιοχές, πήλαια Θεσσαλονίκης ακριβώς στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην περιοχή του Φίνικα 28 βαθμούς Κελσίου, στην περιοχή τώρα δυτικά περίπου στα ίδια θερμοκρασία, όπως και στην Ανοπόλη Κάστρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, χθες έδινε βροχές, συνεχίζει και δίνει βροχές, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Την Παρασκευή ηλιοφάνεια με μια σχετική συννεφιά, όπως και το Σάββατο και την Κυριακή. Την Κυριακή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα φτάσουμε μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είχα λοιπόν να σου πω σαν της θερμοκρασίας και του καιρού. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και φωτιά στη νύχτα.

Ρίτα, Ρίχτα, Βουτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, 23-10-10-15-106 είναι στη διάθεσή σου. Έτσι για την τηλεφωνική μας επικοινωνία, για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Εδώ συνέχεια, πάντα FM 100 και δες το από άλλη μεριά. Προσπαθούμε αυτή η άλλη μεριά να είναι όσο γίνεται πιο ουδέτερη. Να μην έχει ειδήσεις δυσάρεστες, να μην έχει ειδήσεις που μας στεναχωρούν, που μας εκνευρίζουν ενίοτε, που μας κάνουν έτσι να αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει, τι πάει στραβά, τι πήγε στραβά. Λοιπόν, τώρα στα των ειδήσεων, να σου πω ότι διαβάζω εδώ στο ladylike.gr από τα φίλτρα, λέει, στο Botox και τον Ιστέρι, γιατί η Gen Z γεμίζει τα αισθητικά ιατρία. Η καλύτερη, στην αρχή το διάβασα και νόμιζα είναι η Gen X. Λέω, εντάξει, οκ, okay, μα φορά, ας το διαβάσω. Μετά είδα Gen Z. Οι καλύτερες πελάτες, λοιπόν, οι καλύτεροι πελάτες δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών τείνουν να γίνουν οι νέοι κάτω των 30 ετών. Η Αμερικανική Ακαδημία Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου αναφέρει ότι όλο και αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων αυτής της ηλικίας επισκέπτεται τα ιατρία των μελών της. Στοιχεία, λοιπόν, της Διεθνούς Ένωσης Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής δείχνουν ότι οι θεραπείες Botox σε άτομα ηλικίας 18 έως 34 ετών αυξήθηκαν κατά 29,9% την περίοδο μεταξύ 2018-2024, φτάνοντας στα 1,7 εκατομμύρια. Είναι μεγάλος ο αριθμός και το ποσοστό είναι μεγάλο. Η Gen Z, λοιπόν, καταβροχθίζει όλη μέρα beauty hacks, παρατηρεί εξονυχιστικά το πρόσωπο και το σώμα των influencers και των celebrities για να εντοπίσει έστω και την παραμικρή αλλαγή. Και σύμφωνα πάντα με μαρτυρίες γιατρών, πλαστικών χειρουργών, επισκέπτονται, λέει, οι νέοι πραγματικά γύρω στα 25 και περιγράφουν κάθε λεπτομέρεια, μία πτύχωση στο δέρμα, μία συμμετρία στο πρόσωπο, την οποία ουσιαστικά θέλουν να αλλάξουν. Πάμε να υποδεχθούμε Αντώνη Ρέμο και αδιάβαστα μηνύματα.

αλλάζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: απ' τον ουρανό μας χώριζε μια ευθεία.
1: Μέχρι εκεί μπορούσες. Αναστάσιος Ράμος, εδώ μαζί παρέα, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συντονισμένη στα 24 λεπτά πριν από τις 7, αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Καλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Στα νέα της πόλης λοιπόν, εδώ στα της Θεσσαλονίκης μας και από τα της θερμοκρασίας που, okay, είμαστε σε καλοκαιρινές ιστορίες. Να πάμε σε θέματα τα οποία αφορούν σε συσκευασμένη σαλάτα πασίγνωστης εταιρείας, η οποία όπως αποκαλύφθηκε είναι μολυσμένη με ληστέρια. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορες ιστορίες που αφορούν έτσι αυτές τις συσκευασμένες σαλάτες, τις οποίες πολλές φορές αγοράζουμε στην προσπάθεια έτσι να κινηθούμε πιο γρήγορα γαστρονομικά. Σε δειγματοληψία λοιπόν σαλάτας προέβη ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων για το έτος 2026. Πρόκειται για το προϊόν σαλάτας Μαρουλένια, το οποίο εμπεριέχει μαρουλί, αριθμός παρτίδας αναγράφεται, η ημερομηνία ανάλυσης ήταν μέχρι και τις 3 Ιουνίου, μέχρι και σήμερα δηλαδή, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από γνωστή εταιρεία, επιχείρηση. Μετά την εξέταση λοιπόν που έγινε, τη σχετική διαπίστωκε ότι η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes, και έτσι λοιπόν αποσύρθηκε το συγκεκριμένο προϊόν, η μαρουλένια δηλαδή, η σαλάτα μαρουλένια γνωστής εταιρείας από την αγορά, από το εμπόριο. Θέλει προσοχή βέβαια κάποιες φορές, αλλά νομίζω ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν στην γρήγορη λύση που προέρχεται από μια συσκευασμένη σαλάτα. Κάτι που κερδίζει και χρόνο, είναι και πλημμένες οι περισσότερες από αυτές. Και αν θέλεις να φας κάτι έτσι το οποίο θέλει πραγματικά απαιτεί πλήσιμο, όπως το μαρούλι, θέλει αρκετές φορές να το πλύνεις, τότε όλο αυτό πραγματικά σε διευκολύνει και κερδίζεις και χρόνο. Ηλίας Καμπακάκης έρχεται αμέσως τώρα, όχι 50, όχι 100, αλλά 1000 φορές.

Ηλίας Καμπακάκης, χίλιες φορές, αυτό είναι, ούτε 50 ούτε 100, αλλά χίλιες. Λοιπόν, μια είδηση η οποία πραγματικά έτσι μας κάνει εντύπωση, ενδιαφέρουσα είδηση. Στην Ολλανδία λοιπόν, φοιτητές δικαιούνται δωρεάν στέγη χωρίς να πληρώνουν ενοίκιο, με μόνη υποχρέωση λίγες ώρες παρέας σε οίκο φροντίδας ηλικιωμένων. Την συγκεκριμένη είδηση την εντόπισα στο The Happy News GR. Και όπως έγινε γνωστό λοιπόν, το μόνο που πρέπει να κάνουν ως αντάλλαγμα είναι 30 ώρες παρέα τον μήνα για κουβέντα, διοργάνωση πάρτι, παιχνίδια και εκμάθηση τεχνολογίας. Τώρα 30 ώρες, να το καλοσκεφτείς, δεν είναι πάρα πολύς χρόνος, δηλαδή σκέψου πόσες ώρες δουλεύουμε καθημερινά, πόσες είναι στην εβδομάδα. Είναι 30 ώρες και νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο εισπράττει αυτός ο οποίος δίνει το χρόνο του σε κάποιον ηλικιωμένο, μοιράζεται το χρόνο του με κάποιον ηλικιωμένο, τη χαρά που μπορεί να έχει, είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορείς να το περιγράψεις. Ο μόνος κανόνας λοιπόν είναι να μην ενοχλείς τους ηλικιωμένους, κάτι που, όπως λέει ο υπεύθυνος, είναι εύκολο, καθώς οι περισσότεροι έχουν προβλήματα ακοής, δηλαδή να μην φωνάζεις μάλλον. Η μοναξιά είναι τους χειρότερους εχθρούς των ηλικιωμένων, ενώ πραγματικά έτσι έχουν ζήσει τη ζωή τους οι περισσότεροι. Κερδίζουν όμως παρέα με τους φοιτητές χρόνο, ζωή, και οι φοιτητές βρίσκουν σπίτι χωρίς ενοίκιο. Τι ωραίο όλο αυτό πραγματικά, έτσι, το ανταποδοτικό θα πω εγώ, διότι προσφέρεις χαρά, προσφέρεις στιγμές χαρά, στιγμές ευτυχίας σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αισθάνεται μόνος του, και ο χρόνος δεν είναι τόσος πολύς, δηλαδή να το καλοσκεφτείς, 30 ώρες το μήνα, εντάξει, είναι ένας χρόνος που είναι διαχειρίσιμος, ιδίως αν είσαι φοιτητής και δεν έχεις υποχρεώσεις οικογενειακές και είσαι και λίγο χαλαρός, και όλο αυτό βέβαια σου εξασφαλίζει δωρεάν ενοίκιο, δωρεάν σπίτι. Γιώργος Γιαννιάς, είναι η κατάλληλη στιγμή.

Κάποιες φορές υπάρχουν οι κατάλληλες στιγμές, κάποιες άλλες όχι. Οπότε δημιουργούμε εμείς τις κατάλληλες στιγμές ή την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στη Θάλια, την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου και στο Gen.gr βρίσκομαι. Μπορεί λοιπόν να νιώθεις και εσύ ότι κάποιες φορές ξεχνάς που έβαλες τα κλειδιά σου. Η επιστήμη λέει ότι μάλλον είσαι πιο έξυπνος από τους άλλους. Τώρα, εγώ γιατί πιστεύω ότι ξεχνάμε ότι όσο μεγαλώνουμε γενικότερα, ξεχνάμε πράγματα. Λοιπόν, μπορεί να είναι η απόλυτη καθημερινή ταλαιπωρία, όμως το να ξεχνάς σχεδόν αμέσως που άφησες τα κλειδιά σου δεν είναι απαραίτητα κακό σημάδι. Για την ακρίβεια, οι σχετικές επιστημονικές έρευνες γύρω από τη λειτουργία της μνήμης δείχνουν ότι οι άνθρωποι που παλεύουν μόνιμα με αυτή τη μικρή αφηρημάδα τείνουν να διαθέτουν υψηλότερο δίκτυο ευφυΐας και ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα, με την πεποίθηση ότι η αφηρημάδα μαρτυρά έλλειψη οργάνωσης ή προσοχής, οι νευροεπιστήμονες εξηγούν ότι ένας εξαιρετικά δραστήριος και έξυπνος εγκέφαλος λειτουργεί ιεραρχικά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δίνει προτεραιότητα σε σύνθετες σκέψεις, λήψεις σημαντικών αποφάσεων και δημιουργικές ιδέες, κάνοντας συνειδητά διαγραφή, delete, προσπερνάει τις ασήμαντες αυτοματοποιημένες λεπτομέρειες καθημερινότητας, όπως το να θυμηθείς που ακριβώς ακούμπησες στα κλειδιά σου. Ένα αντικείμενο πριν 2 λεπτά. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα γυρίσεις στο σπίτι, ψάχνεις την τσάντα σου, τα κλειδιά σου, γυρνάς την τσάντα ανάποδα και να βρεις τα κλειδιά σου, μην εκνευριστείς. Ο εγκέφαλός σου απλώς ασχολείται με πολύ πιο σπουδαία πράγματα και αυτό είναι όλο. Δεν ασχολείται με μικρά καθημερινά πράγματα. Δήμος Αναστασιάδης, να μου εξηγήσεις.

Αναστασιάδης να μου εξηγήσεις. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε στην πρώτη μας ώρα. Εδώ ακριβώς FM 100. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9. Ακριβώς στις 9, η δύναμη της συνήθειας. Ακριβώς στις 7 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Πω, είναι πρώτη εβδομάδα, Είναι η δεύτερη μέρα ουσιαστικά που τα λέμε στο 6-8. Αλλά που θα πάει, θα το συνηθίσω. Λοιπόν, και σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Επιστρέφω δρυμύτερη εγώ στη δεύτερη μας ώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 7 έως και τις 8, εδώ μαζί παρέουλα. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα με Γιάννη Βαρδί, το νέο του τραγούδι, και δεν το περίμενα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους μέχρι στιγμής 13 συλληφθέντες του κυκλώματος, το οποίο το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος ΚΙΔ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Βγαίνουν οι λαμαρίνες από το σταθμό του μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά, καθώς το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου. Τη μεγαλύτερη, όπως τη χαρακτήρισε, πρόσκληση νοσηλευτικού προσωπικού που έχει γίνει ποτέ, με 3.694 μόνιμες θέσεις, προανήγγειλε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παραβρέθηκε το πρωί στα εγκαίνια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Θέρμης. Αν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Επανήρθε στο θερμαϊκό κόλπο η Ερυθρά Παλήρια, δηλαδή η καφέ απόχρωσης Βλένα, που ταλαιπωρεί σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή την παραλία με τη δυσάρεστη οσμή και εικόνα. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του φυτοπλανκτού από το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη. Μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το τελευταίο πλαίσιο οικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει σε ανάρτησή του ότι αυτό σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μια διαπίστωση, αλλά μια εξέλιξη με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νοιολογίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να καταστεί εκ νέου ελκυστική ελληνική σημαία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε σήμερα την ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 26. Παράλληλα, παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του για την ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας. Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θέλει Μαρία Καριστιανού, όπως αποκάλυψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία τόνισε πως το κόμμα της δεν θα κινηθεί μόνο γύρω από τα Τέμπη, αλλά θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολιτικό στίβο. Σαφή και βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Απαιτητικά, από την άλλη, κρίνονται τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, που διαγωνίζονται στα μαθήματα ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Εποχή Βασίλης Πανούλη για τον Άρη, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία. Η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ συμφώνησε με τον ομοσπονδιακό προπονητή και πλέον το ντιλ βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες απομένουν να διευθετηθούν διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν την επίσημη ανακοίνωση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ στο Λευκό Οίκο. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Μέρινα Μαζάνη, έχουμε ξεκινήσει στη δεύτερη μας ώρα στα 8 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7. Απογευματάκι Τετάρτης, εδώ είμαστε, δες το πάλι μεριά. Συντονισμένη μεσοβδόμαδα στη νέα μας ώρα, τη ραδιοφωνική μας ώρα από τις 6 έως και τις 8 κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100, επικοινωνώντας το 2310-285-106 και να σου υπενθυμίσω φυσικά ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά. fm100.gr. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις και στα social και στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram FM100SKG. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εμείς συντονισμένοι πάντα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με ουδέτερες ειδήσεις αλλά και διεθνείς ειδήσεις. Πάμε να υποδεχθούμε ονειράμα και εμένα να θυμάσαι.

να θυμάσαι. Όνειράμα και την καλησπέρα μου να στείλω στην Αναστασία. FM 100, εδώ είμαστε. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σας. Η τηλεφωνική μας καλησπέρα. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει κάθε απογευματάκι, έτσι. Ανταλλάσσουμε τις καλησπέρες μας με τις ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Όπως και να έχει, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ξεκουράζονται αυτή την ώρα. Έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Αρκετοί εργάζονται, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα. Απόγευμα Τετάρτης δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και το καλοκαιρινό ωράριο, το θερινό ωράριο των καταστημάτων. Κάποιοι έχουν επιστρέψει σπίτι, ετοιμάζονται και για την αυριανή ημέρα. Ολοκληρώνονται βέβαια και αυτή την εβδομάδα οι εξετάσεις όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις λυκείου για τα παιδιά, για τους μαθητές λυκείου. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε αυτούς που συνεχίζουν να αγωνίζονται, διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες, με ευχές για λιγότερο άγχος, για λίγο άγχος. Με καλή επιτυχία έτσι γενικά, την υγεία μας βέβαια να έχουμε, διότι εκεί καταλήγουμε πάντα. Αλλά σαφώς όταν υπάρχει μία προσπάθεια που γίνεται από ένα παιδί προκειμένου να φτάσει τους στόχους που έχει θέσει το ίδιο και αυτό που πραγματικά θέλει, σίγουρα το καλή επιτυχία είναι αυτό που χρειάζεται προκειμένου να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα εκεί ακριβώς όπου βλέπει, εκεί όπου είναι ο προορισμός του. Χρήστος Μάστορας έρχεται αμέσως τώρα και Μαργαρίτα.

Μαργαρίτα είναι το λουλούδι Μαργαρίτα, αυτό που κατά καιρούς έτσι μπορεί να έχουμε μαδίσει, προκειμένου να ενημερωθούμε, να γνωρίσουμε, να ξέρουμε αν τελικά πραγματικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει και όλα αυτά τα οποία αναρωτιόμαστε ως ερωτευμένοι. Όπως και να έχει, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους απορίες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Πάμε να ανακαλύψουμε κάτι μαζί παρέα, το οποίο διάβασα στο έναν λογαριασμό στο Instagram, τον οποίο βρήκαμε, το όνομα Fact, και έχει να κάνει με τις πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο. Οι 30 λοιπόν πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο. Ερευνητές ανακάλυψαν και αποκάλυψαν πρόσφατα τη συγκεκριμένη λίστα με τις 30 αυτές πιο αγαπημένες μυρωδιές, αναδεικνύοντας αρώματα που προκαλούν χαρά, νοσταλγία, αλλά και αίσθηση οικειότητας γενικότερα. Είναι βέβαια λίγο υποκειμενικό αυτό, διότι νομίζω ότι σε αρκετούς αρέσουν κάποιες μυρωδιές συγκεκριμένες, κάποιες άλλες όχι. Όπως και να έχει, η συγκεκριμένη κατάταξη αφορά σε αρώματα τα οποία προκαλούν χαρά, νοσταλγία. Από διαφορετικούς πολιτισμούς, σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, από τη ζεστή μυρωδιά μιας φωτιάς που καίει, μέχρι το χαλαρωτικό άρωμα της λεβάντας. Η κατάταξη λοιπόν περιλαμβάνει αρώματα που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο μαζί παρέα την λίστα. Να ξεκινήσω από την πρώτη θέση, όπου εκεί στην κορυφή συναντάμε τη λεβάντα με ποσοστό 84,7%. Συνεχίζει η βανίλια, το άρωμα της βανίλιας, 81,3%. Φρεσκοψημένος καφές, 79,8%. Συνεχίζουμε βροχή, θαλασσινή άβρα, φρεσκοκομμένο χορτάρι, καθαρά ρούχα. Πω, τα καθαρά ρούχα είναι τις πιο ωραίες μυρωδιές, έχω να σου πω. Ιδίως όταν μυρίζουν έτσι και έντονα μαλακτικό, ακόμη πιο καλά. Επίσης σοκολάτα, σπιριδοειδή, λεμόνι πορτοκάλι, πεύκο, δάσος, μέντα, τριαντάφυλλο, φρέσκο ψωμί, γιασεμί, μήλο, και συνεχίζει με μυρωδιές από μπισκότα, σανταλόξυλο, μωρό, η πούδρα δηλαδή, αυτό που μυρίζει στο μωρό, αν και νομίζω ότι θα έπρεπε αυτή η μυρωδιά να είναι λίγο πιο υψηλά. Η μυρωδιά δηλαδή που έχουν τα μωρά, αυτή η πούδρα, γενικότερα η μυρωδιά της πούδρας. Επίσης, αμέσως μετά τη μυρωδιά που έχουν τα μωρά, η πούδρα, είναι η μυρωδιά που υπάρχει στα μπάρμπεκιου. Δηλαδή το ψητό, καλά είναι δυνατόν. Λεμόνι, πράσινο τσάι, πασχαλιά, καρύδια, φρέσκα μέντα, άνθη της άνοιξης, ευκάλυπτος, πεπόνι, κανέλα και τέλος... πίτα κολοκύθας, όχι μία πίτα όποια να είναι, όχι, συγκεκριμένη πίτα κολοκύθας, και επίσης η φωτιά, ο καπνός δηλαδή που βγαίνει, τώρα μπορεί να είναι από το τζάκι, μπορεί να είναι κάπου εξωτερικά, φαντάζομαι έτσι στο πλαίσιο της χειμερινής περίοδου. Αυτά λοιπόν με αγαπημένες μυρωδιές, 30 στον αριθμό, αν και νομίζω ότι είναι λίγο υποκειμενικό αυτό, θα το ξαναπώ, διότι στον καθένα μας μπορεί να αρέσουν διαφορετικές μυρωδιές. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά έμπιστη είναι αυτή η συγκεκριμένη λίστα με τις 30 πιο αγαπημένες μυρωδιές ανά τον κόσμο. Μαρίνα Σάτι και Ανατολή.

0: Μαρίνα Σάτι και Ανατολή. Τι σας έλεγα γι' αυτό με τις μυρωδιές. Ωραία και αυτή η κατηγοριοποίηση με τις αγαπημένες 30 μυρωδιές. Αλλά είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό. Μου έλεγε λίγο πριν εδώ στο τηλεφωνικά ο συνάδελφος Στέλιος Κυριακού ότι τελικά είναι πολύ υποκειμενικό το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας μυρωδιές. Δική του αγαπημένη μυρωδιά λέει όταν ψήνει και βάζει από πάνω το λεμόνι στο εξωτερικό του. Νομίζω ότι το καλοκαίρι οι μυρωδιές αυτές, η λίστα θα μπορούσε να είναι μια έξτρα λίστα για το καλοκαίρι, διότι έχουμε πολλές αγαπημένες μυρωδιές και το πώς ακριβώς έτσι αντιλαμβανόμαστε το καλοκαίρι, μας θυμίζει κάτι καλοκαίρι και μόνο από μια μυρωδιά. Μπορεί να είναι μυρωδιά από το καρπούζι, μπορεί να είναι μυρωδιά από τον τηλιακό, αυτό με το άρωμα καρύδα, το οποίο έτσι με το που θα το μυρίζεις ανεξαρτήτου εποχής σου έρχεται στο μυαλό το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι μυρωδιά από το αντικουνουπικό, έχω να σου πω, κάτι που με πάει με ένα πίσω σε παιδικά χρόνια, με το που μυρίζουμε αντικουνουπικό θυμόμαστε καλοκαίρι. Και φυσικά μπορεί να είναι αγαπημένες γεύσεις, μυρωδιές. Γεύσεις μυρωδιές, μυρωδιές γεύσεις που ενώνονται, που θυμίζουν καλοκαίρι, από το καρπούζι και το πεπόνι μέχρι στα αυγά τηκανητά με πατάτες. Έβλεπα σήμερα έτσι ένα σχετικό θεματάκι ενός φίλου διτροφολόγου, του Θανάση Τσιούδα, τον οποίο φιλοξενήσαμε και τηλεοπτικά στην εκπομπή «Το συζητάμε» στην TV100, που τώρα πλέον θα τα λέμε σε επανάληψη το καλοκαίρι, έχω να σου πω, Σάββατο και Κυριακή στις 18:30. Θανάση Τσιούδα, λοιπόν, ο οποίος έκανε έτσι ένα βίντεο σχετικό με αυτό, με πατάτες τηγανητές, όχι χωρίς αυγά, με κεφτεδάκια, αλλά πόσο πραγματικά κάποια φαγητά συνδέονται με τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων. Είναι τόσο μα τόσο όμορφο όλο αυτό. Μία γεύση, ένα φαγητό να σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και να σε ταξιδεύει σε γλυκά καλοκαίρια ανέμελα της παιδικής σου ηλικίας. Στα Βέντο, Ευαγγελία και Γλυκό Μεθύση.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: μεθύσει.
1: Το πιο γλυκό μεθύσει στα Βέντο, Ευαγγελία, και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο της δεύτερης μας ώρας, με μια εξίσου πολύ όμορφη συνεργασία και μάλιστα θα έλεγα και αναπάντεχη συνεργασία. Είναι ο Νίκος Απέργης, συνεργάζεται με Duff Lawrence και ίσως αύριο. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι, όχι αύριο, αμέσως μετά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

αυτό είναι το νέο τραγούδι από την Αναστασία και σπάστε τα. Νέο single, νέο τραγούδι και εσύ ο ακούς πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα για να μην ξεχνιόμαστε από τις 6 έως και τις 7. Νέες κυκλοφορίες των FM 100. Συντονίσου λοιπόν στην παρέα μας και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ακριβώς στις 6 έως και τις 7 η Αναστασία, η οποία ανέβασε αυτό το νέο τραγούδι. Ανεβαστικό, σύγχρονο, λαϊκό και βέβαια με την δυναμική που μας έχει συνηθίσει από τα social media. Τώρα το σπάζεται να σου πω ότι συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Bottega με εικόνες που αποτυπώνουν τη χαρά, την ελευθερία αλλά και την αυθεντική πλευρά της διασκέδασης. Λοιπόν, εδώ έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στις 6.30 μαζί παρέα στο τελευταίο ημίωρο σε αυτό το ραδιοφωνικό μας καθημερινό ραντεβού από τις 6 έως και τις 8 στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και δες το από άλλη μεριά. Πάμε να υποδεχθούμε Έλληνα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη, αγαπημένο και ο έρωτας γράφεται για δύο.

έρωτας γράφεται για δυο. Τώρα μπορεί να γράφετε βέβαια και για περισσότερους, γιατί ποτέ μα ποτέ δεν ξέρεις. Την καλησπέρα μου να στείλω στον Νίκο, την καλησπέρα μου και στην Μαρία, 23-10-2-85-106, αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα, 3 Ιουνίου. Έχει μεγαλώσει και η μέρα, θα απολαμβάνουμε έτσι και ωραία ηλιοβασιλέματα με και τον επόμενο μήνα και τον Ιούλιο που είναι στο πικ νομίζω γενικότερα το θέμα αυτό που αφορά στα των ηλιοβασιλεμάτων, κατά πόσο τελικά έτσι μεγαλώνει η μέρα, έχει μεγαλώσει η μέρα. Από εκεί βέβαια που πραγματικά έτσι γκρινιάζαμε και λέγαμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, ως προς το ότι βραδιάζει νωρίς, η υγρασία, το κρύο και όλα αυτά τα οποία δεν τα θέλουμε. Οι περισσότεροι, αν και πάντα θα υπάρχουν αυτοί, οι οποίοι πραγματικά τους αρέσει και ο χειμώνας, τους αρέσει και το κρύο, τους αρέσει και η βροχή και όλα τα σχετικά. Πάντως το θέμα είναι ότι τέλη Ιουνίου μέχρι και μέσα Ιουλίου νομίζω ότι απολαμβάνουμε ηλιοβασιλέματα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Τυχεροί λοιπόν όσοι αυτή την ώρα έτσι βρίσκεστε κάπου εκεί στην παραλία Θεσσαλονίκης, διότι σαν τα ηλιοβασιλέματα του Θερμαϊκού πραγματικά δεν υπάρχουν πουθενά. Και αυτό όχι, δεν έχει κανένα ίχνος τοπικιστικού χαρακτήρα, αν είναι δυνατόν. Κλαδία, όνειρο βαθύ.

Λαβδία, ονειροβαθή στο γνώριμο ύφος της, συνεργασία για ακόμη μια φορά με τους Arcade. Και μιλώντας βέβαια έτσι για τα λιοβασιλέματα του Θερμαϊκού, τηλεφωνικά μιλώντας με τη Φωτεινή, μου ανέφερε βέβαια και σε αυτό που εμφανίστηκε, που εμφανίζεται στο Θερμαϊκό, φυτοπλακτών. Εγώ βέβαια αναφερόμουν στο οπτικό κομμάτι όσον αφορά στα του ουρανού. Είναι κάτι το οποίο επέστρεψε στον Θερμαϊκό. Φυτοπλακτών, μια εικόνα η οποία σαφώς δεν μας χαροποιεί. Είναι γνώριμη όμως σαν εικόνα για τους Θεσσαλονικείς. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, μεγάλες συγκεντρώσεις φυτοπλακτού που παραπεντρούνται στην επιφάνεια των νερών του Θερμαϊκού κόλπου. Οι άνεμοι που επικρατούν συνέβαλαν στη μεταφορά και στη συσσόρευση του φαινομένου κατά μήκος της παραλίας, και αυτό βέβαια προκάλεσε δυσφορία σε πολίτες και επισκέπτες που απολαμβάνουν τη βόλτα στην πόλη. Έχουμε και τουρίστες αρκετούς αυτή την περίοδο. Κάτι το οποίο σαφώς σαν εικόνα δεν είναι ευχάριστο. Σύμφωνα με επιστήμονες, η παρουσία φυτοπλακτού συνδέεται με τις αυξημένες θερμοκρασίες, τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στα νερά του κόλπου και τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και τη μετακίνησή του. Λοιπόν, μέλισσες υποδεχόμαστε αμέσως τώρα και μία μοναχική καρδιά.

Μόναχη και η καρδιά. Κάποιες φορές το θέλουμε και αυτό, το χρειαζόμαστε, έτσι, τη μοναχικότητά μας, όχι τη μοναξιά μας, τη μοναχικότητα, όταν πραγματικά το επιλέγεις, και είναι και απόλυτα υγιές βέβαια κάποιες φορές να θέλεις να είσαι μόνος, να μείνεις μόνος, μόνη, με τις σκέψεις σου να χαλαρώσεις, να γεμίσεις, να αποφορτιστείς. Να μην σου πω κιόλας ότι μπορεί να μην θέλεις καν ήχους, να έχεις μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα η μοναξιά είναι κάτι το οποίο δεν επιλέγεις, έρχεται πολλές φορές και ίσως τελικά γι' αυτό και να πονάει. Κυρίως βέβαια και σε ανθρώπους που έχουν έτσι ζήσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους. Σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας που η μοναξιά έρχεται χωρίς πραγματικά να την έχεις επιλέξει, και πολλές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και ιδιαίτερα κοινωνικοί και να τους αρέσει και όλο αυτό βέβαια, ή σε αναστροφή με άλλους ανθρώπους, διότι υπάρχουν και αυτές οι κατηγορίες όπου πραγματικά μεγαλώνοντας, αν δηλαδή είσαι αντικοινωνικός κάπου εκεί σε νεαρή ηλικία ή ως ενήλικας γενικότερα, νομίζω ότι μεγαλώνοντας αποστασιοποιείς ακόμη περισσότερο. Δηλαδή θέλεις ακόμη πιο πολύ την ηρεμία σου, την ησυχία σου και την αντικοινωνικότητά σου. Λοιπόν, υποδεχόμαστε Γιώργο Παπαδόπουλο και είναι ταξίδι.

Είναι ταξίδι Γιώργος Παπαδόπουλος και τώρα κάτι το οποίο αφορά στα του καιρού, αφορά και στο περιβάλλον, όχι ευχάριστο, διότι χαλάστησε μέγεθος καρυδιού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαβάζω εδώ στο φεστιβάλ, με αναφορές για ζημιές οι οποίες σημειώθηκαν σε καλλιέργειες. Ισχυρή χαλαζόπτωση λοιπόν σημειώθηκε χθες 3η 2 Ιουνίου κατά τις απογευματινές ώρες στις περιοχές Ασκός και Πολυδένδρη του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Meteorology, έχει καταγραφεί χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού, ενώ οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής. Οι παραγωγοί προχωρούν ήδη σε καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών, πάντως και στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί παλαιότερα και μάλιστα σε περίοδο καλοκαιριού κάτι παρόμοιο, δηλαδή με χαλάζι το οποίο πραγματικά ήταν σε μέγεθος καρυδιού, αρκετά μεγάλο και σίγουρα αρκετά μακριά από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην εικόνα, δηλαδή που μπορεί να έχει το χαλάζι. Νίκος Οικονομόπουλος, μα όπου και αν πας.

Μα όπου και αν πας. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 6. Εδώ θα είμαστε μαζί παρέα. Απογευματάκι Πέμπτης, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένη έως και τις 8. Δες το πάλι μεριά. Είμαι η Μέρλη Λεργιά. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους μέχρι στιγμής 13 συλληφθέντες του κυκλώματος, του οποίου το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος ΚΙΔ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Αν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Βγαίνουν οι λαμαρίνες από το σταθμό του μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά, καθώς το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου. Τη μεγαλύτερη, όπως

0: χαρακτήρισε πρόσκληση νοσηλευτικού προσωπικού που έχει γίνει ποτέ με 3.694 μόνιμες θέσεις, προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Υγείας παραβρέθηκε το πρωί στα εγγένεια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Θέρμης. Επανήρθε στο θερμαϊκό κόλπο η Ερυθρά Παλήρια, δηλαδή η καφέ απόχρωσης Βλένα, που ταλαιπωρεί σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή την παραλία με τη δυσάρεστη οσμή και εικόνα. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του φυτοπλανκτό από το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη. Μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο οικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει σε ανάρτησή του ότι αυτό σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μια διαπίστωση, αλλά μια εξέλιξη με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νοιολογίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να καταστεί εκ νέου ελκυστική ελληνική σημαία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε σήμερα την αυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 2026. Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θέλει η Μαρία Καριστιανού, όπως αποκάλυψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία τόνισε πως το κόμμα της δεν θα κινηθεί μόνο γύρω από τα Τέμπη, αλλά θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολιτικό στίβο. Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά, είναι η απάντηση του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη στα δημοσιεύματα που μιλούν για μετακίνηση Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Η συγκεκριμένη είδηση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Σαφή και βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, στα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι των ΓΕΛ, απαιτητικά τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ, που διαγωνίζονται στα μαθήματα ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Εκατοντάδες συμμετοχές συγκέντρωσε και φέτος ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τη διάθεση των κατοίκων να συμβάλλουν σε ένα πιο όμορφο και βιώσιμο περιβάλλον. Από σήμερα στις 17 Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία του διαγωνισμού, ενώ οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στις 23 Ιουνίου. Στην πόλη αναμενόμενη ανακοίνωση πως ο Βασίλης Πανούρης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη, προχώρησε η κυτρινό-μαύρη ΚΑΕ. Ο 43χρονος Λαρισαίος, πρώην coach του Περιστερίου, της Μονακό και της Κενήν της Εθνικής Ελλάδος, θα είναι προπονητής του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Κάποιες από τις πιο όμορφες διαδρομές της ζωής δεν μετρίονται σε χιλιόμετρα, αλλά σε στιγμές. Σε ανθρώπους που συναντήσαμε, σε χαμόγελα που κρατήσαμε και σε αναμνήσεις που μας ακολουθούν παντού. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

τη δύση του ηλίου, φίλες και φίλοι, για όλο το καλοκαίρι. Θα ανατέλει το Μπολερό καθημερινά 8 με 10 το βράδυ, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι δρόμοι δικοσύνορα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Οπ, είδατε, η συνήθεια. Λοιπόν, μαζί σας μέχρι και τις 10 το βράδυ, η Αριστεία Κοντόζογλου. Και πάμε να ακούσουμε Κώστα Μακεδόνα το ποδήλατο, αφού σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, μια μέρα αφιερωμένη σε ένα μέσο που ίσως μας θυμίζει ότι η ζωή προχωρά καλύτερα όταν κρατάμε ισορροπία, όταν κοιτάμε μπροστά και όταν απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Μέχρι τις 10 λοιπόν απόψε, παρέα με μουσικές σκέψεις και φυσικά ιστορίες που μυρίζουν καλοκαίρι.

Να καλησπερίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από τα Αιτζιανά και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στο καλοκαιρινό Μπόλερο. Φίλες και φίλοι, 2310-285-106 το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, είτε για κάποιο τραγούδι, είτε να απαντήσετε σε κάποιο ερώτημα που σας έχουμε συνηθίσει και σας θέτουμε ανάλογα την καθημερινή θεματολογία του Μπολερό. Αλλιώς αντίστοιχα, Αριστέα Κοντόζουγλου, μένει στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας και γινόμαστε εμείς η φωνή των μήνυμάτων σας.

Εδώ λοιπόν θέτω το ερώτημα. 23-12-85-106. Είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μία πόλη μαγευτική, μία πόλη πολύ φιλόξενη, μία πόλη πόσο ζεστή? Είναι το χειμώνα κρύα, είναι το χειμώνα τόσο ζεστή, είναι οι άνθρωποι της εδώ? Να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε την ταυτότητα του απόψινού μπολερό και θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να στείλουμε μια σκέψη σε όλα αυτά τα παιδιά που αυτές τις μέρες δίνουν τη δική τους μάχη με τις πανελλήνιες, καθώς οι εξετάσεις είναι σημαντικές, όμως σίγουρα δεν είναι το μέτρο της αξίας κανενός ανθρώπου. Είναι ένα σταθμό στη διαδρομή, όχι όμως ο τελικός προορισμός. Αυτές τις μέρες χιλιάδες νέοι άνθρωποι ξυπνούν με άγχος, ελπίδα, προσμονή και όνειρα, καθώς οι πανελλήνιες βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Φυσικά και οι φοιτητές έχουν την εξεταστική του αερινού εξαμήνου, όπου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε κάθε λοιπόν άνθρωπο που αυτή την περίοδο δίνει εξετάσεις. Σε κάθε παιδί που γράφει ευχόμαστε καθαρό μυαλό, δύναμη και πίστη στον εαυτό του και να θυμάται κάτι πολύ σημαντικό. Οι βαθμοί μπορεί να ανοίγουν κάποιες πόρτες, αλλά ο χαρακτήρας, η επιμονή και τα όνειρα ανοίγουν ολόκληρους δρόμους. Καλή επιτυχία από καρδιάς και να θυμάστε ότι η ζωή έχει πάντα περισσότερες ευκαιρίες από όσες μπορεί να χωρέσει μια εξέταση. Και εδώ φυσικά σιγά σιγά μου δίνεται ιδιαίτερη χαρά οι ακροατές που βρίσκεται την ώρα, ανταμώνουμε χθες λίγο πιο μετά. Δηλαδή ήρθαν τα μηνύματά σας. Τώρα να καλησπερίσουμε την Ζωή και τον Δημήτρη από την Κάτω Τούμπα. Να καλησπερίσουμε και την Βασιλική από την Χειροποίητο και φυσικά όλες και όλους εσάς. Όπως βλέπω θα βρούμε τους ρυθμούς μας, θα αναζητήσετε, θα ακούτε το διαφημιστικό σποτάκι. Οπότε και από την μέρα με τη μέρα λοιπόν θα ξανασυναντιόμαστε, αλλά στις 8 το βράδυ, πάντα ζωντανά εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του FM 100.

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από την Άνω Τούμπα και ιδιαίτερα την Βασιλική, τον Πασχάλη και τον Διονύση. Να καλησπερίσουμε και την Ελένη και τον Διονύση από τους Αμπελόκηπους. Να καλησπερίσουμε τον Χρήστο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά όλες και όλους εσάς, 2312-85-106 τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε. Και πάμε λίγο να δούμε κάποια γεγονότα να θυμηθούμε που έγιναν, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα. Να ξεκινήσουμε από το 1789, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1906, διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων. Αδιάλακτης λοιπόν στάσης. 1941, οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στις Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον εφόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, ενθουσιώδης υποδοχή. Και πάμε σε κάτι που ίσως αξίζει να θυμηθούμε, δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Νομίζω ότι αξίζει, γιατί αυτό που θα σας πω είναι για καλό και σώζει ζωές. 1967, 3 Ιουνίου, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετική υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι με κάποια γεγονότα που θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας, και σίγουρα εδώ να ευχηθούμε καλό δρόμο σε όλους τους ακροατές οδηγούς που μας ακούνε. Πάω αργά γιατί βιάζομαι. Να φοράτε ζώνη, είτε ο προορισμός σας είναι μακρινός είτε ο προορισμός είναι κοντινός. Να έχετε καλό δρόμο.

μια και μιλήσαμε για δρόμους, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους εδώ της Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι, θα ζοριστείτε, γιατί μάλλον κλείνουν τα μαγαζιά, έχουν ήδη κλείσει κάποια στον Βαρδάρη, Λαγκαδά, σε κάποια σημεία Αγίου Δημητρίου, πάνω στην Εγνατία, στην Τσιμισκή. Ενώ κατεξοχήν βλέπουμε λοιπόν το πράσινο που δείχνει να υπάρχει ροή στους δρόμους, κατά διαστήματα ίσως να είναι το φανάρι, υπάρχει και το πορτοκαλί, έρχεται δειλά-δειλά και κάνει την εμφάνισή του και το κόκκινο. Εσείς αναπαυτικά συνεχίζετε να είστε στο αμάξι, σε κάποιο λεωφορείο φορώντας τα ακουστικά σας, ακούτε FM 100, συντροφιά μέχρι και τις 10. Το άγχος μικραίνει τη ζωή και η μουσική νομίζω εφραίνει καρδία, έτσι μας χαλαρώνει. Πάμε σε ένα τραγούδι, Βίκυμο Σχολιού, πήρα από την Νιώτη Χρώματα και επιστρέφουμε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά.
3: Δες το
2: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Έχουμε ήδη περάσει στο δεύτερο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι, και πάμε να μιλήσουμε για έναν σπουδαίο άνθρωπο και ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, και μιλάω για τον γνωστό σε όλους μας Άγγελο Αντωνόπουλο, που συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στην Κάριστο Ευβίας. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν και η επιθυμία του ηθοποιού. Ενός ηθοποιού που άφησε πίσω του μια σπουδαία διαδρομή στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, φίλες και φίλοι. Απόφυτος του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κούν, υπηρέτησε με συνέπεια την υποκριτική μέσα από μεγάλους ρόλους και εμβληματικές συνεργασίες. Ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός από σειρές όπως Ο Άγνωστος Πόλεμος. Στην προσωπική του ζωή υπήρξε εξαιρετικά διακριτικός, και αυτό που ξεχωρίζει είναι ο μοναδικός του γάμος στα τέλη της δεκαετίας του 60 με την Νινέτα Αντωνοπούλου, όπου είχε το ίδιο επίθετο με το σύζυγό της και δεν χρειάστηκε καν να το αλλάξει. Τη γνώρισε στην Άξο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων. Ο έρωτάς τους υπήρξε έντονος και γρήγορος, οδηγώντας τους σε γάμο σε μια εποχή που ο ίδιος βρισκόταν στο ξεκίνημα της καριέρας του. Κουμπάρι τους υπήρξαν η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος. Ο γάμος ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Παρά τον χωρισμό, ο Αντωνόπουλος ποτέ δεν απασχόλησε τη δημοσιότητα με την προσωπική του ζωή, επιλέγοντας μια στάση χαμηλών τόνων μέχρι το τέλος.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του Μπολερό, Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα, φίλες και φίλοι. Αλήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, όπως και μας έχετε συνηθίσει. Μια ιστορία, τι σημαίνει για σας το ποδήλατο, μια ανάμνηση, αν κάποιος έχει ακόμα ποδήλατο. Το ποδήλατο δεν είναι μόνο ένα μέσο μετακίνησης, φίλες και φίλοι. Είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι για να προχωρήσεις χρειάζεται να συνεχίσεις να κινείσαι. Δεν έχει σημασία η διαδρομή αν είναι μεγάλη ή μικρή. Αλλά σημασία έχει να μην σταματάς, να ονειρεύεσαι, να προσπαθείς, να αναζητάς όσα σε κάνουν να χαμογελάς. Ίσως γι' αυτό και το ποδήλατο να συνδέεται τόσο συχνά με τα καλοκαίρια μας, με τις γειτονιές που μεγαλώσαμε, τις πρώτες βόλτες ως αργά, την αίσθηση ελευθερίας που μόνο ο ζεστός αέρας ενός καλοκαιρινού βραδιού μπορεί να μας χαρίσει.

Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τους όλους τους αγωτές από την Καλαμαριά και ιδιαίτερα την Αθανασία που μας γράφει. Καλησπέρα Μπολερό, μεγάλωσα σε μια γειτονιά όπου το ποδήλατο ήταν η μεγαλύτερη ελευθερία μας. Θυμάμαι να γυρίζω σπίτι μόνο όταν άναβαν τα φώτα στους δρόμους. Ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που βλέπω ένα παιδί να κάνει ποδήλατο, νιώθω πως ξανασυναντώ ένα κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας. Και πάμε στον Μπάμπη, εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο μου ποδήλατο ήταν δώρο του παππού μου. Έμαθα να το οδηγώ μετά από πολλές πτώσεις και γρατζουνιές, αλλά δεν τα παράτησα. Κάπως έτσι, αριστεία, έμαθα και ένα μάθημα ζωής, να σηκώνομαι κάθε φορά που πέφτω. Γι' αυτό το ποδήλατο δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, ήταν ίσως ένα μικρό σχολείο ζωής για μένα.

καλησπέρισουμε και τους φίλους ακροτές από την Αγίου Δημητρίου και ιδιαίτερα τον Στέργιο, όπου μας λέει το εξής: σήμερα μπολερό πηγαίνω στη δουλειά με αυτοκίνητρο, τρέχω όλη μέρα και η ρυθμή είναι διαφορετική. Όμως η πιο όμορφη διαδρομή που θυμάμαι παραμένει εκείνη με το ποδήλατο. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα δίπλα στη θάλασσα, χωρίς προορισμούς και χωρίς ρολόι. Μόνο αέρας, ελευθερία και όνειρα. Ίσως γι' αυτό οι αναμνήσεις πάνω σε δύο ρόδες να μην ξεχνιούνται ποτέ.

Και περνάμε στον φίλο μας και ακροατή του Μπολερό, τον Τάκη. Καλησπέρα Μπολερό, η μεγαλύτερη περιπέτεια αριστεί με το ποδήλατο ήταν ένα καλοκαίρι όταν αποφασίσαμε με ένα φίλο να πάμε μέχρι το Σέιχ Σου. Ξεκινήσαμε γεμάτη ενθουσιασμό, αλλά στη διαδρομή έσκασε το λάστιχο, χωρίς κινητά τότε. Γυρίσαμε σπρώχνοντας τα ποδήλατα για χιλιόμετρα και γελώντας με την ατυχία μας. Τα πόδια πονούσαν, αλλά η ανάμνηση έμεινε. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, κάθε φορά που βλέπω ποδήλατο, θυμάμαι εκείνη τη μέρα και χαμογελώ. Γιατί τελικά οι πιο όμορφες βόλτες δεν είναι αυτές που πάνε όπως σχεδιάζουμε, αλλά αυτές που γίνονται ιστορίες και τις διηγούμαστε αργότερα, φίλες και φίλοι.

καλησπέρισουμε τους φίλους ακατές από τον Εύωσμο και ιδιαίτερα την Γωγό. Αν αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, είστε στο δρόμο, επιστρέφοντας από την δουλειά, από μια βόλτα ή πηγαίνοντας να συναντήσετε αγαπημένους ανθρώπους, θυμηθείτε πως δεν υπάρχει προορισμός πιο σημαντικός από τι? Από την ασφαλή άφιξη. Λίγη υπομονή στο φανάρι, λίγη ευγένεια στην κίνηση, λίγο σεβασμό στον διπλανό οδηγό μπορούν να κάνουν τη διαφορά, συμφωνείτε? Άλλωστε, πίσω από κάθε τιμόνι υπάρχει ένας άνθρωπος με τις δικές του σκέψεις, τις δικές του αγωνίες και κάποιον που τον περιμένει στο σπίτι. Καλές διαδρομές λοιπόν, προσοχή, ψυχραιμία στους δρόμους και πάντα συντροφιά. Με τι άλλο, με τον FM 100 μαζί μέχρι και τις 10 τον Μπολερό. Περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 με τον Κωνσταντίνο Λουιτζιούδη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδιωτήσεων του ΠΚΠ εξαρθρώθηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες σε Κοζάνη και Αγρίνιο αυτή τη φορά. 13 συλληφθέντες, η λία από το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά

0: κατηγορούνται 39 άτομα. Αν όλα πάνε καλά του χρόνου, τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Βγαίνουν οι λαμαρίνες από το σταθμό του μετρό Νέα Κρίνη στην Καλαμαριά, αφού το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου. Τη μεγαλύτερη, όπως τη χαρακτήρισε, πρόσκληση νοσηλευτικού προσωπικού που έχει γίνει ποτέ, με 3.694 μόνιμες θέσεις, προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος το πρωί παραβρέθηκε στα εγκαίνια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Θέρμης. Επτακομματική Βουλή βγάζει δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel που δίνει στη Νέα Δημοκρατία 28,6% και προβάδισμα 13,5 μονάδων έναντι της Ελλάς που συγκεντρώνει 15,1%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,4% ενώ η Ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού ακολουθεί με 10,5%. Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 26,3% ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 15,1%. Μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο οικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει σε ανάρτησή του ότι αυτό σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νιολογίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να καταστεί ελκυστική εκ νέου ελληνική σημαία, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που επισκέφθηκε τα Ποσειδόνια 2026. Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά. Είναι η απάντηση του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη σε δημοσιεύματα που μιλούν για μετακίνηση Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Η συγκεκριμένη είδηση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι οποίοι διαγωνίζονται στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση πως ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη προχώρησε η κυτρινό-μαυρή ΚΑΕ. Ο 43χρονος Λαρισαίος, πρώην coach των Περιστερίου, Μονακό και νυν της Εθνικής Ελλάδος, θα προπονεί τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε τους νέους Ρώσους ότι αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, είναι πολύ πιθανό να χάσουν τη ζωή τους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Να καλησπερίσουμε και την δασκάλα της παρέας, την Λίτσα από τους Αμπελόκηπους. Έχετε τα δίκια σας, λέει Λίτσα, η παλιά η ώρα ήταν καλύτερη. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό, Λίτσα, που δεύτερη μέρα για το καλοκαιρινό Μπολερό δίνεις το παρόν σου, αγαπημένη ακροάτρια. Καταλαβαίνω ότι σου λείπει η παλιά η ώρα, αλλά ξέρετε κάτι, και μηνύματα που είχα τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν ένας άνθρωπος σου λέει ότι του λείπει μια συνήθεια που μοιραζόμασταν, νομίζω ότι δεν είναι θέμα ώρας, είναι θέμα συντροφιάς. Βέβαια, σίγουρα για πολλούς το 10-12 βόλευε καλύτερα, τελειώνατε τη δουλειά σας, είναι μια ώρα που μπορεί κάποιος να αποφορτιστεί. Το Μπολερό όμως μπορεί να μετακινήθηκε στο καλοκαιρινό του ραντεβού, αλλά η παρέα, οι μουσικές, οι σκέψεις και η επικοινωνία μας θα συνεχίσουν να παραμένουν οι ίδιες. Άλλωστε, η ουσία δεν βρίσκεται στους δείχτες του ρολογιού. Ας το δούμε έτσι, αν μπορώ λίγο να σας παρηγορήσω, αλλά σε εκείνη την ζεστή αίσθηση ότι κάπου εκεί έξω κάποιος ακούει, χαμογελά και μοιράζεται την ίδια στιγμή μαζί σας. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ.

Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου, όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, έρχονται τα μηνύματά σας. Βλέπω πόσες και πόσοι νοσταλγείτε το ποδήλατο των παιδικών σας χρόνων. Και όπως συζητούσα εδώ και με τον Κωνσταντίνο, τελειώνοντας το δελτίο ειδήσεων, η αλήθεια είναι ότι όσο και να θέλει κάποιος να πάρει ένα ποδήλατο μέσα στην πόλη, ακόμα και μεγάλος, νομίζω ότι αυτό καραδοκεί πάρα πολλούς κινδύνους. Οπότε σίγουρα, όπως μου ανέφερε, ένα ποδήλατο είναι να το απολαύσεις εκτός των δύσκολων διαδρομών μέσα από την πόλη, γιατί πραγματικά δεν ξέρεις από πού μπορεί να πεταχτεί μια παραβίαση σε ένα φανάρι. Εδώ λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή, πόσο μάλλον να είσαι πάνω σε ένα ποδήλατο. Παρ' όλα αυτά, το ποδήλατο είναι κάτι περισσότερο από δύο ρόδες και ένα τιμόνι, σύμφωνα και με τα δικά μου πιστεύω, αλλά και με τα μηνύματα τα οποία στείλατε και διάβασα. Για πολλούς από εμάς είναι μία ανάμνηση. Είναι το παιδί, φίλες και φίλοι, που προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία του, η γειτονιά που γυρίζει ξανά και ξανά, τα καλοκαιρινά εκείνα απογέματα που έμοιαζαν ατελείωτα και η χαρά της πρώτης μικρής ανεξαρτησίας. Είναι όμως και ένα πολύτιμο μέσο μεταφοράς, απλό, οικονομικό, φιλικό προς το περιβάλλον και ένας διαφορετικός τρόπος να γνωρίζεις την πόλη σου. Υπάρχουν βέβαια σε πολλές, νομίζω και στη Νέα Παραλία, υπάρχει ποδηλατόδρομος, οπότε κάποιος που δηλώνει φανατικός αυτού του μέσου μεταφοράς θα βρει τον τρόπο, θα προστατευτεί, θα πάρει ίσως ένα ειδικό ποδήλατο, ένα ειδικό κράνος ποδηλάτου και θα ακολουθήσει μια διαδρομή που θεωρεί ότι είναι πιο καλή για αυτόν, αποφεύγοντας ίσως την κίνηση. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να γνωρίζει κανείς την πόλη του. Με το ποδήλατο δεν περνάς απλώς από τους δρόμους, τους παρατηρείς, τους ζεις. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να γίνεις και κομμάτι αυτών.

Φυσικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το ποδήλατο είναι και ένας εξαιρετικός τρόπος άθλησης, καθώς μας βοηθάει να φροντίζουμε το σώμα μας, αλλά να εκτονώνουμε και το άγχος της ημέρας και να βρίσκουμε λίγο χρόνο μόνο για εμάς. Κάθε πεταλιά είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι κίνηση είναι ζωή. Και ίσως γι' αυτό το ποδήλατο αγαπιέται τόσο πολύ, γιατί καταφέρνει να ενώνει το χθες με το σήμερα. Κουβαλά τις παιδικές μας αναμνήσεις από τη μία και εξυπηρετεί τις καθημερινές μας ανάγκες και ταυτόχρονα μας προσφέρει υγεία, ελευθερία και μια αίσθηση ανεμελιάς που θυμίζει πάντα λίγο καλοκαίρι.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε ποιες λέξεις φιλοξενούμε απόψε στη στήλη μας, οι λέξεις του αέρα. Διαδρομή, δροσιά, ισορροπία, καλοκαίρι, φως, ανάσα, ελευθερία, γειτονιά, προσμονή, χαμόγελο. Οι αποψινές λέξεις κινούνται γύρω από την ανάγκη του ανθρώπου να προχωρά χωρίς βιασύνη. Η διαδρομή και η ισορροπία μιλούν για το ταξίδι της ζωής. Απ' την άλλη, η δροσιά, το φως και το καλοκαίρι φέρνουν μια αίσθηση ανανέωσης. Και η γειτονιά και το χαμόγελο θυμίζουν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ότι η ευτυχία πολλές φορές βρίσκεται στα απλά και γνώριμα. Και η προσμονή μας καλεί να κοιτάξουμε λίγο πιο μπροστά, εκεί που θέλουμε πάντα και το εύχομαι να μας περιμένει κάτι όμορφο.

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από το Ρετζίκι και ιδιαίτερα την Κωνσταντίνα και τον Νεκτάριο, που ο Νεκτάριος μας γράφει το εξής. Καλησπέρα στον Πολερό και στους ακροατές του απόψε, ακούγοντας και τα ποδήλατα, τις παλιές διαδρομές, τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και τους ανθρώπους που γυρίζουν σπίτι τους μετά από μια κουραστική μέρα, σκέφτηκα αριστεία πως η ζωή τελικά είναι γεμάτη μικρές διαδρομές. Άλλες εύκολες, άλλες δύσκολες, άλλες γεμάτες γέλια και άλλες με αγωνία. Το σημαντικό όμως είναι να συνεχίζουμε να προχωράμε και να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους και στιγμές που κάνουν το ταξίδι πιο όμορφο. Και αυτό μας το θυμίζεις και σε ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάς κάθε βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ, Νεκτάρη, για το όμορφο μήνυμά σου. Πάμε βάρκα στο γυαλό. Ένα μουσικό διάλειμμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κι άλλο ένα τραγουδάκι. Και αμέσως μετά περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε.

0: Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, φίλες και φίλοι. Βλέπω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν νομίζω ότι ο χρόνος φτάνει, έτσι κοιτάω το ρολόι, 29 και 17, 29 και 19, λοιπόν έτσι, να πέσει ακριβώς το διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς και αμέσως μετά επιστρέφουμε και υποδεχόμαστε το τέταρτο ημίωρο για απόψε με τη σκέψη της απόψινής βραδιάς.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το
3: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Εδώ να καλησπερίσουμε και την Ευγενία από τον Εύωσμο. Ευγενία, δεν ξέρω αν ετοιμάζεσαι ή τώρα ξεκινάει η βάρδιά σου. Να καλησπερίσουμε τον Γιάννη, να καλησπερίσουμε την Κατερίνα, να καλησπερίσουμε την Βιβί, να καλησπερίσουμε και τον Παναγιώτη. Καλώς ήρθατε και στο απόψινό μπολερό. Και να συνεχίσουμε με τα 12 μαντολίνα, Γιάννης Πουλόπουλος, και επιστρέφουμε.

Και πάμε τώρα να περάσουμε στη σκέψη της απόψινής βραδιάς. Η ζωή, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν ζητάει να τρέχει συνεχώς, αλλά ζητάει να βρίσκεις τον δικό σου ρυθμό. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να απολαμβάνεις την κάθε διαδρομή, να κρατάς την ισορροπία σου και να μην ξεχνάς να σηκώνεις το βλέμμα και να χαζεύεις κάπου κάπου τον ουρανό.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, πριν ολοκληρώσουμε και την απόψινή μας συνάντηση, πάμε να ρίξουμε μια ματιά πώς διαμορφώνεται ο καιρός αυτή τη στιγμή στην όμορφη πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, αλλά και αύριο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε 24 βαθμούς. Ο ουρανός είναι κυρίως νεφελώδης και η υγρασία βρίσκεται στο 70%, κάνοντας την ατμόσφαιρα λίγο πιο βαριά. Υπάρχει μάλιστα προειδοποίηση για καταιγίδα, οπότε καλό είναι όσες και όσοι βρίσκεστε έξω ή πρόκειται να μετακινηθείτε αργότερα, να έχετε μαζί σας μια ομπρέλα, αλλά νομίζω ότι το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Ακόμα και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, καλό είναι να έχεις μια μικρή ομπρέλα πάντα απάνω σου, μέσα στην τσάντα, στο σακίδιό σου, στο αμάξι. Για αύριο Πέμπτη, οι πιθανότητες βροχής φτάνουν το 75%, κάτι που δείχνει πως ο καιρός θα έχει διάθεση να μας θυμίσει ότι το καλοκαίρι δεν έρχεται πάντα με λιακάδα, αλλά και με εκείνες τις ξαφνικές μπόρες που φέρνουν δροσιά και την χαρακτηριστική μυρωδιά του βρεγμένου χώματος. Όπως και να έχει, είτε κάτω από σύννεφα, είτε κάτω από αστέρια, η νύχτα και απόψε και κάθε απόψε να είναι όμορφη, ας κρατήσουμε την καλή μας διάθεση και ας αφήσουμε τη μουσική να μας συνοδεύσει μέχρι και να αποχαιρετιστούμε. Εγώ βέβαια κάπου θα σας καληνυχτήσω, αλλά η μουσική δεν σταματάει ποτέ, 24 ώρες το 24ωρο, πάντα στη φιλόξενη συχνότητα του FM100.

Η νύχτα μυρίζει γιασεμί. Δεν ξέρω, εγώ έχω συνδυάσει φίλες και φίλοι το καλοκαίρι πάντα με άρωμα γιασεμιού, γαρδένιας, αγιόκλημα και νυχτολούλουδου. Και μια τελευταία σκέψη έτσι πριν περάσουμε και στην απόψινή αποφώνηση. Ακούγοντας «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί», μου ήρθε στο νου έτσι σαν εκείνα τα βράδια που περπατάμε σε μια ήσυχη γειτονιά και ξαφνικά ο αέρας φέρνει άρωμα γιασεμιού από μια αυλή. Δεν ξέρεις από πού έρχεται, δεν χρειάζεται κιόλας. Απλώς σε σταματάει για λίγο, σε κάνει να αναπνεύσεις πιο βαθιά και σου θυμίζει ότι η ομορφιά κρύβεται συχνά στα πιο απλά και ανεπαίσθητα. Έτσι λοιπόν, ας κρατήσουμε απόψε μέσα μας αυτό το άρωμα, το άρωμα του γιασεμιού.

Καπεδό φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να καληνυχτιστούμε. Φυσικά ακολουθεί το βραδινό, τελευταίο βραδινό δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουιτζιούδη στις 10. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που για ακόμα ένα βράδυ γίναμε μια παρέα, μοιραστήκαμε ιστορίες, αναμνήσεις, σκέψεις και μικρές στιγμές από τη ζωή μας. Κρατάμε το ποδήλατο των παιδικών μας χρόνων, τις διαδρομές της Θεσσαλονίκης, τις αγωνίες των ημερών, αλλά φίλες και φίλοι, και την ανάγκη να θυμόμαστε πως πάντα υπάρχει ένας δρόμος που μας οδηγεί κάπου καλύτερα. Ο καιρός μπορεί να έχει σύννεφα, αλλά η καρδιά μας να βρίσκει πάντα τρόπο να ανοίγει φως. Να έχετε ένα ήρεμο βράδυ με υγεία, πολύ μουσική. Είμαστε εδώ και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 8 το βραδάκι, αμέσως δηλαδή μετά το δελτίο των 8. Πού αλλού? Εδώ, στον FM 100. Γεια σας.

0: καθώς και υπάλληλος ΚΙΔΚΑ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί και τα ακίνητα του Κώστα Νεστίδη που είχαν μπλοκάρει αρχές στο πλαίσιο έρευνας για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο από τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών. Νιώθω δικαιωμένος, αλλά θα το πάω μέχρι τέλος γιατί κατηγορήθηκα άδικα, δηλώσε ο αγροτοσυνδικαλιστής. Αν όλα πάνε καλά του χρόνου, τέτοιο καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Έπειτα, Κομματική Βουλή βγάζει δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel που δίνει στη Νέα Δημοκρατία 28,6% και προβάδισμα 13,5 μονάδων εναντί της Ελλάς που συγκεντρώνει 15,1. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,4, ενώ η Ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού ακολουθεί με 10,5. Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 26,3%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 15,1. Μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο οικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρει σε ανάρτησή του ότι αυτό σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μια διαπίστωση, αλλά μια εξέλιξη με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που διαγωνίζονται στα μαθήματα Ανατομία, Φυσιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Στην πολυαναμενόμενη ανακοίνωση πως ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη, προχώρησε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ. Ο 43χρονος Λαρισαίος, πρώην coach των Περιστερίου, Μονακό και νυν της Εθνικής Ελλάδος, θα προπονεί τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δώσει το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ. Θεσσαλονίκη, FM 100.
1: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Βουτιά στη μουσική, FM 100. FM 100.

πλανήτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Και μου λες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

πρόσωπό μου είναι ακόμα στον καθρέφτη και σε κοίτα και σου γέλα και σου μιλά. Μα με τα δάχτυλα τον σπάω αυτόν τον ψεύτη.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά